Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

We ain't got nothing left. We ain't got nothing left.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδεσης αγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω να...

0: Χέρι χρώμα και σκάλωσα.
1: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
2: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
2: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
2: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
22: Γιώργη.
23: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
30: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
31: GPS και βυθώματο έχεις?
30: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
31: GPS λόγο έχεις.
30: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
31: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
30: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
31: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
1: Βρήκαμε το δρόμο, εντάξει.
0: Εμείς
1: το βρήκαμε.
0: Εμείς το βρίσκουμε το δρόμο. Άλλοι δεν το βρίσκουν το δρόμο.
1: 4 Σεπτόμβου 2026, κυρίες και κύριοι, και νέοι, είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio. Για τις επόμενες 2 ώρες θα πάμε παρέιτσα. Εδώ απέναντι μου βρίσκεται η Σταυρούλα Νικολοπούλου.
0: Γεια σας, γεια σας. Και απέναντί μου ο μοναδικός, ο Do It και
1: do,
0: όχι
1: do it.
0: Don't Quit, Πέτρος Φτύκας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, πώς τα περάσατε, γιατί εμάς μας ακούτε μόνο Σάββατο και Κυριακή.
0: Οπότε θα μας πείτε έτσι το ρεζουμέ της εβδομάδας σας.
1: Κοίτα, από πλευράς αθλητικής, ρε παιδί μου, άποψης, είχε πολλούς αγώνες Μουντιάλ, δεν μπορείς να πεις.
0: Καλά,
1: είχε.
0: Και συνεχίζουμε. Στα μισά είμαστε.
1: Όντως στα μισά φτάσαμε.
0: Ναι, φτάσαμε τώρα στη φάση το 16.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Χαμός και χθες εκεί με την Αργεντινή, το τούμπαρε το μάτς, το έφερε.
0: Καλά, εντάξει, κάτι τέτοια τα κάνει η Αργεντινή.
1: Όποιος δηλαδή ξενύχτησε, μάλλον καλά πέρασε.
0: Το Μουντιάλ καλά πάει. Οι ομάδες συνεχίζουν. Τώρα εδώ πέρα στα δικά μας.
1: Στα δικά μας τι
0: έχουμε,
1: έγινε.
0: Έχουμε τον μπάσκετ που
1: έχουμε,
0: και εκεί
1: ναι.
0: Πάμε επίσημα.
1: Κάτσε,
0: η μία μετά την άλλη, δεν θα πω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Θα
1: η αλήθεια είναι κάθε εβδομάδα ανακοινώνεται τουλάχιστον μία μεταγραφή.
0: Στάντερ. Και από εβδομάδα νομίζω και θα έχουμε και άλλη επίσημα.
1: Ναι.
0: Επίσημα.
1: Κοίτα, επίσημα δεν ξέρω αν υπολογίζουμε όμως και τον Κώστα. Κατάλαβες.
0: Τον Κώστα, αυτό λέω.
1: Ο Κώστας είναι τυπικό το θέμα.
0: Ναι, αλλά επίσημα εμείς θέλουμε. Στο χαρτί, πώς το λέμε.
1: Τι θες, να σου στείλει φωτοτυπία? Έλεος. Α, που λες, εσύ μου το πες. Παντρεύεται και ο Θανάσης.
0: Ναι, παντρεύεται και ο Θανάσης.
1: Άχι στο καλό.
0: Ναι.
1: Είπε να βάλει κουλούρα.
0: Ναι, μετά από 13 χρόνια σχέσεις. Έχει κάνει την οικογένειά του.
1: Άντε Γιάννη, να το πάρει. Γιάννη, συγγνώμη, ναι. Θανάση, να το πάρει στο κορίτσι.
0: Κουμπάρος αδερφός του, ο Γιάννης. Ο ένας από όλους, ναι.
1: Ναι, είναι και πολλά τα
0: ναι, ο Γιάννης.
1: Ζωή να έχουν τα παιδιά. Από όλα λέμε εδώ πέρα, αγαπητή μου Σταυρούλα. Και γάμους λέμε και χωρισμούς λέμε.
0: Ναι,
1: έχουμε και λίγο gossip στη μέση.
0: Έχει και gossip. Έχουμε και το ποδόσφαιρο. Κάτι κουνιέται, κάτι επίσημο εκεί πέρα. Κάποιος CEO καινούριος ήρθε.
1: Ήρθε. Κοίτα, αναλυτικά αυτά για τον CEO και τα ποδοσφαιρικά θα τα πούμε αύριο με τον Δημήτριο Σαλή.
0: Θα αναφέρουμε.
1: Που μετά από χρόνια και ζαμάνια, κυρίες και κύριοι.
0: Αύριο, ναι, θα εμφανιστεί ο Δημήτριος Σαλής.
1: Επιτέλους θα ακούσουμε τη φωνούλα του, βρε, εδώ πέρα σε εμάς.
0: Έτσι να μας κάνει μια σούμα για τα ποδοσφαιρικά πριν την έναρξη της προετοιμασίας του ποδοσφαιρικού Άρη. Αλλά...
1: Λοιπόν, σήμερα όμως θα έχουμε Χρήστο Γκάλη τη δεύτερη ώρα, μετά τη 1:15, 1:20 με τον Χρήστο, να συζητήσουμε, να δούμε λίγο τι γίνεται στον μπασκετικό Άρη, να δούμε γιατί αργεί να υπογράψει ο Κώστας, να δούμε τι εξέλιξεις έχουμε με τον Θανάση όσον αφορά πάλι τον Άρη, να δούμε το νέο παίχτη που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα, τι σχόλιο έχει να κάνει. Κάτι δημοσιεύματα εκεί πέρα που έρχονται εκεί από την Αθήνα, τα οποία δεν έχουν καμία βάση.
0: Καμία. Αλλά εγώ λέω να πάμε μια παραλία.
1: Να πάμε.
0: Ναι, ας πάμε μια παραλία και ξαναερχόμαστε.
1: Δυναμώστε την ένταση. Φοράστε μπρατσάκια, παίρνουμε τα κουβαδάκια μας και τρέχουμε.

0: μπορεί να πει all time classic τραγούδι αυτό.
1: Ναι, εντάξει, και τα Μισκούμπρια στην Αθήνα μετά από τόσα χρόνια. Κάνανε εκεί τη συναυλία, εκεί 20.000 κόσμου. Κάποιοι νεότεροι δεν του ξέρανε, αλλά του μάθανε.
0: Κακό, να του μάθετε. Εντάξει, ήταν μέσο όρο ηλικία λίγο πενιντάριδε μέσα.
1: Όχι, είχε και πιο νέου.
0: Άντε 30. Είχε κάτω από 30.
1: Είχε.
0: Σόπανε.
1: Ναι.
0: Θα δουλεύαν εκεί. Στη φύλαξη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, έχω να σου πω ότι είναι 4 Σεπτόμου 2026. Λοιπόν, δεν βλέπω να γιορτάζει κανείς σήμερα.
1: Όχι, θα σου πω. Είναι Τετάρτη Ιουλίου. Δεν ξέρεις ποια είναι η Τετάρτη.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, θα φτάσουμε και στην Τετάρτη Ιουλίου. Γιατί η Τετάρτη Ιουλίου δεν γιορτάζει κανείς άλλος. Μόνο η Αμερική γιορτάζει.
1: Όχι, εμείς γιορτάζουμε σαν σήμερα. Θα σου το πούμε.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα λέει συνεταιρισμών.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους τους συνεταιρισμούς.
1: Γεγονότα.
0: 362 π.Χ.
1: Ναι.
0: Ο Επαμεινώντας νικά, λέει, στη Μαντινία τους Σπαρτιάτες και τους Αθηναίους, χρησιμοποιώντας το σχηματισμό της γλωξής φάλαγγας.
1: Mm-hmm.
0: Τραυματίζεται όμως θανάσιμο. Την πάτησε.
1: Λοιπόν, 1776, 4η Ιουλίου, ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μέσα από τις φλόγες της Επανάστασης των Αποικιών εναντίον της Μητροπολιτικής Βρετανίας. Γεννιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
0: Τι λες, ρε παιδί μου, η γνωστή Τετάρτη Ιουλίου.
1: Ακριβώς.
0: 1993 λέει, τι λέει εδώ πέρα, σε συνέντευξή του λέει στην Καθημερινή,
1: ναι,
0: ο αρχηγός τότε της πολιτικής άνοιξης Αντώνης Σαμαράς δηλώνει: δεν θα επιστρέψει. Τι έγινε, ντεζαβού.
1: Ντεζαβού.
0: Το 93-2006.
1: Έλα, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι σαν σήμερα, 4η Ιουλίου 2004, η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο νικώντας τον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία. Τότε μικρός ο Ρονάλντο έκλαιγε με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο μεγάλος Άγγελος Χαριστέας.
0: Για θυμηθείτε
1: κάτι,
0: λίγο.
1: Βάλτο.
0: Θυμηθείτε λίγο. Με ποιον είδατε τον τελικό, πού ήσασταν εκείνη την ημέρα?
1: Στο μπαλκόνι.
0: Καλά, εκτός από το μπαλκόνι.

0: Κάντε, γυρίστε λίγο στο το μυαλό σας πίσω τις αναμνήσεις.
1: Αχ, ωραίες αναμνήσεις.
0: Ωραίες, δεν
1: πολύ ωραίες αναμνήσεις.
2: Δεν μπορώ να περιμένω.
0: Πόπο, περάσαν κιόλας τόσα χρόνια, ε. Καλά, εντάξει, δεν το έχω και στο μυαλό μου ότι ήταν και χθες κιόλας.
1: Ναι, αλλά πολύ συγκινητικό.
0: Ναι.
1: Άσε, δεν μπορώ.

0: Άντε βρε, συγκινήθηκα.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, αυτά ήταν τότε, το 2004.
0: Ευελπιστούμε. Ευελπιστούμε μετά από πόσα χρόνια να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι μια και λέμε τώρα για τελικό. Λοιπόν, σας σήμερα γεννήθηκε και ο Πορτογάλος. Ορίστε, κυρίες και κύριοι, ο Αντώνιο Αλμέιντα, ο οποίος ήταν φιλέλληνας και διακρίθηκε στην Ελληνική Επανάσταση το 1784.
0: Και σαν σήμερα το 1927 γεννιέται η Τζίνα Λολομπριτζίτα. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, Ιταλίδα ηθοποιός. Την ονόμασαν την πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και Μόνα Λίσα του 20ου αιώνα, θηλυκό με τα όλα του. Εξέμπεμπε ένα γήινο ερωτισμό που τη βοήθησε να αναδειχθεί σε σταρ παγκόσμιου βεληνικού.
1: Εγώ σαν όνομα.
0: 50 και 60. Ναι, και εγώ ναι, σαν όνομα.
1: Φωτογραφία δεν τώρα βλέπω.
0: Νομίζω, ναι.
1: Λοιπόν, θανάτους σαν σήμερα απεβίωσε ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Λοιπόν, ο οποίος σκοτώθηκε, λέει, σε μάχη με τους Τούρκους στην Σπλάτζα.
0: Και σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1831 ο Τζέιμς Μονρόι, ο πέμπτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τετάρτη Ιουλίου βρήκε και αυτός, δεν παιδί μου.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι έχουν τα δεδομένα σαν σήμερα. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε την Εφιτζούμα να μάθουμε τι καιρικές συνθήκες θα έχουμε τις επόμενες μέρες και να δούμε τελικά εάν αυτός ο καύσωνας που λένε όλοι θα έρθει, δεν θα έρθει.
0: Κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν τον περιμένουμε τώρα, ναι. Νομίζω πάντως.
1: Να δούμε τι θα έχουμε τέλος πάντων, γιατί τώρα μας μπήκε και ο Ιούλιος. 4 Ιουλίου είπαμε έχουμε το 2026. Λοιπόν, έλα, θα σε πάω Ιταλία. Ιταλία, θα σε πάω.
0: Λείπει από το Μουντιάλ, ρε παιδί μου, αυτή η Ιταλία.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου κι αυτή. Μας έχετε αφήσει εκεί πέρα με κάτι ακτή ελεφαντο στούγκι, δηλαδή έλεος.
0: Πράσινο ακροτήρι.
1: Πράσινο ακροτήρι που κόντεψε χθες ο Μέση να τα κάνει πάνω του, έτσι.

0: Παρακαλώ, τα μηνύματά σας στέλνουμε στο κίτρινο Viber. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στο 6936 512 099. Τηλεφωνικές γραμμές θα ανοίξω σε λίγα λεπτά μετά την Εφητζούμα. Εδώ ήδη βλέπω τα πρώτα μηνύματα. Εδώ ο φίλος μας ο Βασίλης ήδη έστειλε πριν να ξεκινήσουμε. Λέει, θα σας ακούσω πολύ λίγο, διότι φεύγει, λέει, Χαλκιδική για μπανάκι.
1: Α, καλά θα κάνει.
0: Μπράβο.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Όχι, εντάξει, καλά δεν είναι έχει. Τώρα. Τώρα πλέον δεν είναι τόσο τρομερά τα πράγματα. Γιατί η μισή είναι ήδη εκεί.
0: Α, η μισή λες.
1: Η μισή, η άλλη μισή μετά.
0: Για πες μας λίγο τώρα, τα ζευγάρια του Μουντιάλ, αφού λοιπόν, προχωράμε στους 16, ποια είναι?
1: Είμαστε στα μισά, 15 μέρες πριν από τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρώτη φάση των νοκάου τελείωσε, προχωράμε τώρα προς τους 16. Τώρα, μεταξύ αυτών για τις 8 καλύτερες θέσεις του πλανήτη, έτσι, οι ομάδες του πλανήτη, και που θα πραγματοποιηθούν 4 έως τις 7 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ζευγάρια όπως Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Ωραίο, πολύ δυνατό.
1: Βραζιλία, Νορβηγία.
0: Σκοτωμός θα γίνει τώρα σε αυτό. Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Ναι, ναι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Κάτι το δεύτερο.
1: Βραζιλία, Νορβηγία.
0: Βραζιλία, Νορβηγία. Δεν νομίζω ότι οι Βραζιλιάνοι.
1: Εντάξει, είναι τα καλά, ας πούμε.
0: Okay.
1: Και Αμερική με Βέλγιο, είναι αυτά που ξεχωρίζουν.
0: Και Αμερική-Βέλγιο, ωραίο αγώνα.
1: Ναι. Στα μαλακά, βέβαια, έπεσε η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή, όπου θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο. Που πέρασε, ναι. με πέναλτι χτες.
0: Η οποία πέρασε και η αλήθεια είναι ότι παίξαν καλή μπάλα οι Αιγύπτιοι.
1: Ναι. Και η προηγούμενη φιναλή στη Γαλλία, η οποία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Οπότε οι 16 ομάδες που προκρίθηκαν είναι Μεξικό, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ισπανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Πορτογαλία και Αγγλία.
0: Η Αίγυπτος, η οποία είναι η πρώτη φορά στα
1: στην
0: χρονικά
1: ιστορία της,
0: που
1: περνάει
0: στους 16.
1: Όντως.
0: Φαντάζομαι δεν είδα εικόνες, αλλά χθες στο Κάιρο πρέπει να έγινε. Πρέπει να κάηκε.
1: Λοιπόν, τα 8 ζευγάρια του Μουντιάλ και το πρόγραμμα έχει ως εξής. Το Σάββατο, σήμερα δηλαδή 4 Ιουλίου, στις 10 η ώρα το βράδυ έχει Καναδάς-Μαρόκο.
0: Καναδάς-Μαρόκο. Καλή ώρα πάντως. Δηλαδή θα το δούμε.
1: Τώρα, Κυριακή 5 Ιουλίου, 12 η ώρα το βράδυ.
0: Α, Κυριακή 12.
1: Τώρα, βράδυ, το βράδυ, Παραγουάη, Γαλλία.
0: Ω, θα το δούμε.
1: Ναι,
0: έχει ξενύχτη την Κυριακή, Παραγουάη, Γαλλία, ωραίο αγώνας.
1: Όχι, τώρα ξημερώματα είναι προς Κυριακή. 12 η ώρα βράδυ.
0: Τι λες, παιδάκι μου, σήμερα λες 4 εβδόμου, 10 η ώρα έχει τον έναν αγώνα.
1: Ωραία.
0: Και 12 έχει τον άλλον.
1: Ναι, 12, ναι. 12. Τι
0: είσαι
1: θα κάνω.
0: Σίγουρη.
1: Ναι, σίγουρη. Με 0-0-0-0 τι.
0: Α, 0-0, μάλιστα. Οκ.
1: Και στις 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής.
0: Ωραία.
1: Έχει Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Okay.
1: Τώρα, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, 3 η ώρα ξημερώματα, δεν ξέρω αν θες να ξυπνήσεις.
0: Αυτό δεν το βλέπω.
1: Άκου να δεις ποιοι παίζουνε. Μεξικό-Αγγλία.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Και δεν θα αλλάξει.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Και είπε η FIFA ότι δεν θα αλλάξει η ώρα.
0: Χαίρετε, τρέπεστε.
1: Δεν θα αλλάξει η ώρα.
0: Ρε, και εμείς που υποστηρίζουμε Αγγλία, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή, μία η ώρα Αγγλίας. Γιατί πάμε 2 ώρες πίσω. Η Αγγλία θα το δει μία η ώρα ξημερώματα. Εδώ στην Ελλάδα θα είναι 3 η ώρα ξημερώματα.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
1: Αλλά τη Δευτέρα το βράδυ, νομίζω είναι ένας πολύ μεγάλος μικρός τελικός. 10 η ώρα το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Πω, σκοτωμός.
1: Σκοτωμός. Και πάμε την Τρίτη 7 Ιουλίου με 3 η ώρα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, 7 η ώρα το απόγευμα Αργεντινή Αίγυπτος και 11 η ώρα το βράδυ Ελβετία-Κολομβία.
0: Μάλιστα. Ο Μάκης εδώ πέρα λέει, παίξτε λέει από τώρα γαλλικά τραγούδια, λέει, γιατί όταν σηκώνει λέει, το κύπελο, θέλω λέει μεγάλη γιορτή.
1: Αχα.
0: Όταν θα σηκώσει το κύπελο δεν θα είμαστε στο γέλο ρέιντιο, οπότε μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, κατάλαβες. Νάτος και ο Πάνος εκεί από την Γερμανία λέει
1: γεια
0: την καλημέρα
1: Πάνο.
0: Μου, γεια σου και σε σένα. Ο Αλέξανδρος ο Πόχος μας στέλνει καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: ο οποίος και σήμερα θα κάνει εκπομπή αμέσως μετά από εμάς.
1: Τέλεια.
0: 2 με 5.
1: Ωραία. Στο Facebook μας καλημερίζει ο Στέφανος και ο Γιάννης από το Βόλο. Ο Στέφανος από τη Γερμανία, ο Γιάννης από το Βόλο.
0: Θες καλοκαιρινό τραγούδι για τη συνέχεια.
1: Ναι ρε παιδί μου, μέσα στο καλοκαίρι είμαστε.
0: Και μετά καλό Εφητζούμα.

0: αυτός ήταν και ο Brian Adams, Summer of 69, εδώ αγαπημένο τραγούδι της Σταυρούλας.
1: Πολύ, πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε, έχουμε την Έφη Τζούμα στην τηλεφωνική γραμμή, μας περιμένει. Γεια σου, Έφη.
1: Γεια σου, Έφη.
2: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Καλά και εγώ, πολύ καλά.
0: Καλά είμαστε και από καιρικές συνθήκες.
1: Φυσιολογικό καλοκαίρι, παιδιά.
0: Φυσιολογικά, ναι, δεν
1: φυσιολογικό καλοκαίρι.
0: Κάτι ιδιαίτερο? Μπανάκι έχεις προλάβει να κάνεις, Έφη?
2: Όχι, δεν έχω προλάβει, γιατί τρέχω. Πολλά πράγματα.
0: Παιδί μου, καθόλου τίποτα. Ούτε το μαγιό το περσινό δεν έχεις βάλει να δοκιμάσεις τίποτα?
2: Όχι, καταρχήν δεν με χωράει.
0: Κάτσε, να μην δίνουμε τέτοιες πληροφορίες.
2: Όχι, βρε, αλλά δεν είναι όχι ακόμη, γιατί ετοιμάζω πολύ όμορφα πράγματα. Τρέχω και μερικά άλλα. Οπότε
1: εντάξει. Θα έρθει η ώρα, θα σε δει και η θάλασσα.
0: Μάλλον η Έφη περιμένει να σε στάνουν οι θάλασσες να πάνε στο πικ τους, ρε παιδί.
1: Ναι, καλέ, ναι. Μόνο έτσι πάει η Έφη.
0: Δεν μπορεί τις κρύες θάλασσες.
2: Τώρα μιλάς μια ψαροντουφεκού.
1: Και, ναι, τώρα τι συζητάμε.
0: Ναι,
1: τώρα πες κρύες θάλασσες. Το Meteorology Live έχει και τις θερμοκρασίες της θάλασσας.
0: Βέβαια, πού το πας και αυτό?
1: Πού,
0: εκεί... Από πέρυσι εγώ το ξέρω.
1: Ναι. Εκεί βλέπουμε όπου έχει πιο ζεστά. Εντάξει, πας. Όπου έχει πιο κρύο, αυτοί που θέλουν κρύα θάλασσα πάνε στην κρύα θάλασσα. Ναι, πάνε στην κρύα θάλασσα.
0: Έφη μου, βάλε μας λίγο σε μία σειρά να δούμε τι θα γίνει από εβδομάδα με τις καιρικές συνθήκες.
2: Δεν έχουμε να πούμε τίποτα, ναι. Ουσιαστικά απολύτως τίποτα. Θα πάμε σε γενικότερα, θα πάμε σε έναν πολύ ήπιο καιρό.
1: Ήπιο, ναι, έτσι και εγώ το βλέπω.
2: Ήπιο καιρό όσον αφορά τα φαινόμενα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα πάμε σε αρκετές μέρες με ανομβρία. Σήμερα μόνο λίγο προσοχή στην Πελοπόννησο, όπου εκεί θα έχουμε λίγο αρκετά φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις κτλ. Τα χαράματα τώρα προς την Κυριακή, λίγο και στις απολύξεις των ποδιών, μπορεί έτσι ο Θερμαϊκός να βγάλει λίγες βροχούλες καταιγίδες εντός της θαλάσσιας περιοχής, προς τις σποράδες δηλαδή.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα αν καμιά βροχή στις απολύξεις των ποδιών πιάσει κάτι.
1: Εντάξει, για λίγο θα είναι μάλλον.
2: Πολύ λίγο, ναι, και μετά πάμε γενικότερα σε... Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται στον ορίζοντα τίποτα το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Κάτι ψιλοβροχούλες λίγο στη Δυτική Μακεδονία, λίγο στα μήκος των συνόρων μας. Θα πάμε αρκετά με ανοβρία πλέον. Mm-hmm. Το Ιούλιος φαίνεται να ανεβαίνει και η θερμοκρασία, mm-hmm. γιατί...
1: Πού θα κυμαίνετε?
2: Όπως έχω αναφέρει... Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η Ευρώπη μετά τον παρασταμένο καύσωνα θα βρεθεί σε λίγες μέρες για έντονα φαινόμενα.
1: Ναι.
2: Ήδη η Γερμανία, γενικότερα και τα Βαλκάνια είχαν αρκετές βροχές.
0: Είχαν, όντως.
2: Τώρα φαίνεται από εβδομάδα να ξεκινάει το δεύτερο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη, το οποίο θα επηρεάσει κυρίως την Πορτογαλία και την Ισπανία.
1: Μάλιστα.
2: Όπου θα δούμε εξωπραγματικά υψηλές τιμές, δηλαδή 47. Ναι.
0: Μόνο Πορτογαλία, Ισπανία, μα εκεί τίποτα.
1: Από εκεί μάλλον έρχεται.
2: Ναι, από εκεί θα ξεκινήσει, γιατί είναι από την Αφρική που λένε.
1: Από εκεί έρχονται αυτά τα ζεστά.
2: Αυτός από την κάψα που θα έρθει, εμάς θα μας επηρεάσει και την Ευρώπη θα επηρεάσει. Θα επηρεάσει και τη χώρα μας αυτή τη φορά, στο mm-hmm. δυτικό κομμάτι κυρίως. Η γλώσσα αυτή, η πύρινη γλώσσα που θα πούμε, τη Δυτική Ελλάδα κυρίως θα επηρεάσει.
1: Mm-hmm.
2: Καθώς το ανατολικό κομμάτι, λόγω του. Από το Μελτέμι θα μας φέρνει πιο δροσερές αερίες μάλιστα mm-hmm. εμάς. Η Ισπανία κυρίως θα καεί.
0: Κάτσε,
2: και μετά φαίνεται ότι από εκεί να βγαίνει στον Ατλαντικό ένα πολύ μεγάλο σύστημα που ξέρεις μετά από τέτοιες θερμοκρασίες αυτοί θα πνιγούν κατά εκεί, αυτό είναι σίγουρο. Και θα μας επηρεάσει και εμάς προς τη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Αλλά θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα ο Ιούλιος και φυσικά ένα καλοκαίρι.
0: Τώρα το τελευταίο που είπες, θα πνιγούν εκεί στην Ισπανία. Να πούμε ότι πέρυσι δεν ήταν εκεί στην Ισπανία που είχε γίνει με πολλούς νεκρούς που είχαν, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, στην Ισπανία ήταν. Είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Και φέτος φαίνεται αυτό να συμβαίνει. Γενικότερα ούτως ή άλλως η Μεσόγειος είναι μια χώρα, μια περιοχή η οποία λόγω της θάλασσας που έχει ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία της θάλασσας και
1: επηρεάζει.
2: Επηρεάζει στα υψηλότερα επίπεδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε ένα οποιοδήποτε σύστημα και αν έρθει, ξέρεις, τα φαινόμενα πάντοτε από τις υψηλές θερμοκρασίες γίνονται έντονα και βία.
1: Έφη να ρωτήσω, επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη λένε για απαγόρευση του ΣΕΙΞΟΥ λόγω των ανέμων, από πότε θα είναι αυτή, η άνεμη αυτή η δυνατή?
2: Ήδη έχει απαγορευτεί, μέχρι και τις βραδινές ώρες θα έχουμε φωτοβοριά τον ενισχυμένο. Σήμερα, Σάββατο δηλαδή, από αύριο Κυριακή θα πέσει ο άνεμος, αλλά από χθες ήδη ξεκίνησε. Ένα 24ωρο τουλάχιστον ο βοριάς κρατάει, οπότε μέχρι και τις βραδινές ώρες θα έχουμε αυτό το βοριά, ο οποίος, όπως καταλάβατε, είναι λίβας.
0: Είναι.
2: Γιατί ενισχύει τις θερμές αέριες μας.
1: Είναι ζεστός.
0: Ναι.
1: Είναι βοριάς, αλλά είναι ζεστός.
2: Είναι λίβας βοριάς αυτός.
1: Ναι, όντως, όντως.
2: Γιατί μεταφέρει τις θερμές αέριες μας από τη Δυτική Ευρώπη που ήδη.
1: Ναι, καίγεται, μάλιστα.
2: Οπότε γίνεται αυτόματα λίβας.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το καλοκαίρι έτσι είναι. Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο στον ορίζοντα, τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα.
2: Κοίταξε, το καλό είναι ότι δεν έχουμε μπει καθόλου εμείς σε κύμα κάψωνα.
1: Άστο εκεί που είναι, άστο εκεί που είναι σκυμάται ακόμα.
2: Ναι, και δεν φαίνεται να μπαίνουμε. Σας είπα πέρα από το προς το τέλος του Ιουλίου που είναι και λογικό να ανέβουν οι θερμοκρασίες.
1: Συνήθως τότε έρχεται, κάπου εκεί.
0: Ναι,
2: καλοκαιρινό. Ναι. Μεσόγειος, Ελλάδα, καλοκαίρι, υψηλές θερμοκρασίες.
1: Τέλεια.
0: Για περισσότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, πάρτε τα κινητά σας, ό,τι κινητό και αν έχετε. Λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή Meteorology Live, την οποία μπορείτε να τη βρείτε σε δύο εκδόσεις. Είναι η δωρεάν έκδοση και
1: η
0: Meteorology Live Pro, η οποία είναι με μία μικρή συνδρομή, αν θέλετε βέβαια. Αν δεν θέλετε, κρατήστε την δωρεάν έκδοση.
1: Και εμένα μου αρέσει περισσότερο μέσα εκεί, επειδή μου αρέσει το φεγγάρι το καλοκαίρι. Εντάξει, σε ποιον δεν αρέσει που το βλέπεις το φεγγάρι ολόκληρο, βλέπεις και τις φάσεις του φεγγαριού, έχω να σας πω.
2: Ναι,
1: εγώ τις παρακολουθώ. Ναι, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και για ράμπες, για αμαία και για σκάφη και για... Εκτός από τα καιρικά φαινόμενα, έχει πάρα πολλά που σας ενδιαφέρουν το καλοκαίρι.
2: Είναι travel guide ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Για πολύ σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες και φυσικά πλέον με καθοδήγηση GPS, έτσι, πατάς το κουμπί.
1: Ακριβώς. Και το βρίσκεις.
0: Και ετοιμαστείτε για τα πιο ωραία, διότι από
1: Σεπτέμβριο, έτσι.
2: Ετοιμάζουμε πολλές εκφυλίξεις.
0: Άντε δεν λέμε τίποτα άλλο.
1: Όχι, δεν λέμε τίποτα άλλο. Γιατί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Εύη μας. Από το Σεπτέμβριο να είμαστε καλά όλοι.
2: Έτσι, πρώτα αυτό να είμαστε καλά. Εγώ να ευχηθώ αυτό που λέω πάντοτε, να επιστρέψουμε όλες τις θέσεις μας με ασφάλεια. Καλές οι βουτιές, καλά όλα ωραία, αλλά ελπίζω αυτό το καλοκαίρι να είναι τόσο από φαινόμενα όσο και από πυρκαγιές, να μην έχουμε δυσκολίες.
1: Μικρές απώλειες,
2: ναι. Ελπίζω να πάμε σε ένα ήπιο καλοκαίρι και από φαινόμενα και από πυρκαγιές, να επιστρέψουμε όλοι στη θέση μας
1: με
2: ασφάλεια. Δηλαδή, παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα, χωρίς αλκοόλ, χωρίς το οτιδήποτε, ή αν πιούμε να μην οδηγήσουμε. Και πρώτο Θεό θα τα πούμε το Σεπτέμβριο με πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις σε άλλο επίπεδο πλέον η μετεόρολογη.
1: Βεβαίως. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
2: Θα χαρώ πολύ να ξανασυνεργαστούμε, να συνεχίσουμε όλη την συνεργασία μας. Είστε υπέροχοι άνθρωποι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
1: Σε αγαπάμε, Εύη, και το ξέρεις.
2: Και εγώ σας αγαπώ πολύ.
0: Έλα, μη συγκινηθείτε τώρα.
1: Πώς,
0: σαν τα πρωινά να πούμε που κλαίγαν όλη την Παρασκευή.
1: Όχι, ρε παιδάκι μου, δεν θα κλάψω.
2: Δεν θα κλάψουμε εγώ, για όνομα του Θεού. Εδώ είναι χαρά, εδώ είναι δημιουργία, εδώ είναι συνεργασία. Είναι όμως τα πράγματα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, Εύη.
1: Άντε, ρε, κοροϊδεύεις. Φιλάκια, Εύη μου, καλό καλοκαίρι να έχει.
2: Αγάπη μου, παιδιά, γεια σου σε όλους. Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου, Εύη, γεια σου. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα στο Viber, ο οποίος ο Πασχαλάκος μου στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα, λέει Σταυρούλα, καλησπέρα Πέτρο. Πασχαλάκος, λέει, από Άγιο Όρος. Πριν τώρα λέει και για πάντα μόνο Άρης. Δεν μου διευκρινίζει όμως, από Άγιο Όρος.
1: Σε ποια μόνη?
0: Είσαι μέσα στο Άγιο Όρος, δηλαδή πώς το λένε?
1: Ναι, απέξω από το Άγιο Όρος, έκανα σκαφάκι γύρω από το Άγιο Όρος.
0: Σε μοναστή, πού είσαι, ρε παιδί μου? Ναι, βοήθα μας λίγο.
1: Όχι μόνο βοήθα μας, βοήθεια της Παναγιάς εκεί πέρα.
0: Ναι, γενικά, αν αλλάζουμε τώρα.
1: Βοήθεια Παναγιά μου.
0: Βοήθειά μας. Λοιπόν, κάτσε, έχω μία γραμμή, φαντάζομαι περιμένει ο άνθρωπος. Παρακαλώ, γεια σας.
3: Το κατάλαβες ότι είναι υπομονητικός και σε λες...
0: Είπα το μεταξύ για Άγιο Όρος, ποιος θα εμφανιζόταν, ο Γιάννης.
3: Ναι, σίγουρα.
0: Μόλις ακούει Άγιο Όρος, παίρνει τηλέφωνο.
3: Ναι, να είσαι σίγουρο.
0: Ναι.
3: Όχι. Αν ακούω Άγιο Όρος και Μητσοτάκη, παίρνω τηλέφωνο κατευθείαν.
1: Έλα που δεν είπαμε Μητσοτάκη.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Πραγματικά να δηλαδή στον ύπνο σου πρέπει να τα βλέπεις.
3: Μόλις το είπες.
0: Μας παρέσυρε.
1: Τι κάνεις Γιάννη?
3: Είμαι καλά ρε παιδιά.
1: Ωραία. Χαιρόμαστε.
3: Μετά από 7 χρόνια υπομονή είμαι καλά.
1: Τέλεια.
0: Μετά από 7 χρόνια.
1: Ναι. Ωραία.
0: Καθρέφτη έσπασες. Έτσι δεν λένε 7 χρόνια γρουσουζιά.
1: Ναι.
3: Καλά είστε, τελειώνετε αύριο.
0: Αύριο
1: ναι, θα σας αποχαιρετήσουμε.
3: Αύριο εσείς.
1: Τι να κάνουμε, πρέπει να, για λίγο καιρό έτσι να μας λείψετε, να σας λείψουμε, να μας λησμονήσετε.
3: Έχει ένα μήνα στρουμώχνει τη Μάριον και δεν βγαίνει ούτε για μια καλησπέρα. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Τέτοιες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Με συγχωρείτε, μας πιάνεις αδιάβαστος τώρα.
3: Ναι, ρε παιδιά, ναι. Ο Αργιά τον Αργύρι, λέω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Μάριον, πάνε, έχω δουλειά. Όσο δουλειά και να έχεις, ρε φίλε, πάρε ένα τηλέφωνο, πες καλησπέρα.
0: Έλεος δηλαδή. Πάρε ένα τηλέφωνο πια να μην παίρνετε.
3: Τι να πούμε, ρε γάμο.
1: Πού βρίσκεσαι.
0: Κάπου έξω είσαι.
3: Στο δρόμο είμαι, βεβαίω.
0: Πού πας?
1: Προσοχή, ε!
3: Πάω στο ωραιότερο μέρος της Ελλάδος.
1: Πού?
3: Από Θεσσαλονίκη, Φίλιρο.
1: Ωραία. Προσεκτικά.
3: Είναι το ωραιότερο μέρος.
1: Είναι γιατί είναι μέσα στο δάσος. Προσέξτε το δάσος, κακομύριδες εκεί πέρα. Προσέξτε το δάσος.
3: Βγαίνουν με το ρολόγιο και λένε θα έχει αέρα και θα έχει εκείνο.
1: Και να μην το πούνε, εδώ βλέπουνε, μην ανησυχείς.
3: Και δίνουνε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Βρε.
3: Βάζουνε φωτιές αυτοί οι αλήτες.
1: Δεν χρειάζεται να το πούνε, φαίνεται. Τα βλέπεις όλα μέσα στο ίντερνετ, Γιάννη μου. Δεν κρύβεται τίποτα.
3: Να μην τα ανεβάζουν.
1: Μα δεν τα ανεβάζει κανένας, τα βρίσκουν από μόνοι τους, σου λέω.
3: Άμα δεν υπάρχουν, πού θα τα βρουν.
1: Πώς δεν υπάρχουνε. Οι καιρικές συνθήκες δεν μπορούν να τις βρούνε μέσα στο ίντερνετ.
0: Δεν θα λέμε τον καιρό καθόλου.
1: Τι λες το.
3: Να βλέπουν τον καιρό, να μην βλέπουν τους αέρες.
1: Εντάξει.
0: Νέα πρόταση.
1: Άντε να προσέξεις τώρα που οδηγάς.
0: Νέα πρόταση από τον Γιάννη. Θα λέμε τον καιρό χωρίς τον αέρα. Τέλειος.
3: Ναι ρε παιδιά, γιατί δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Μόλις λένε καιρό με αέρα, μπαπ, μια φωτιά. Και μετά μας πουλάνε ένα παραμύθι ότι από ένα τσιγάρο, για που ένα. Αφήστε τώρα, δεν τρώμε άλλο.
1: Λοιπόν, καλό δρόμο να έχεις.
0: Άντε, οδήγαμε προσοχή.
3: Εγώ πήρα να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης.
0: Να μας πάρεις αύριο, ρε Γιάννη.
1: Μπορεί αύριο να μην μπορεί.
3: Ναι, εντάξει.
1: Άντε, καλά. Άντε, πάρε μας αύριο.
3: Άντε, καλή.
0: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου. Λοιπόν, έχω άλλη μία γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα, δημοσίως.
1: Ναι.
0: Δημοσίως πρέπει να πω ότι την προηγούμενη Δευτέρα είχα τη γιορτή μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι θα το πω δημοσίως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έφτιαξε, ρε παιδί μου, μία τούρτα ειδικά μόνο για μένα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και μετά την εκπομπή, πότε πήγαμε, την Κυριακή ή το Σάββατο?
1: Κυριακή.
0: Πήγαμε. Λοιπόν, μετά την εκπομπή πήγαμε και μας την έδωσε την τούρτα.
1: Την πήραμε.
0: Η οποία πρέπει να σου πω, κύριε Κώστα.
1: Δεν έμεινε τίποτα. Διότι μοιραστήκαμε.
0: Λοιπόν, ήταν καταπληκτική η τούρτα που κάνατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να σε καλά, ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σου λόγια.
1: Δοκιμάσανε και άλλοι άνθρωποι.
4: Τα βρούλα μέλεγε δεν τρώει τα γλυκά.
1: Δεν τρώει, και όμως δεν τρώει. Γιατί το μοιραστήκαμε. Έφαγε ένα κομμάτι, αλλά είχαμε και άλλους που τους δώσαμε να φάνε. Γιατί δεν τρώει, όντως δεν τρώει γλυκά. Αυτό θέλω να σας πω.
4: Αυτό ευχάριστο είναι.
1: Ναι. Και κατάλαβα ότι είχε μέσα και ταχίνι.
4: Τι?
1: Είχε μέσα ταχίνι.
4: Όχι.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Τι ήταν αυτό.
4: Όχι, είχε τέτοιο βερικό και από πάνω τα κεράσια.
1: Η βάση κάτω.
0: Μπισκότο.
1: Είδες, ναι.
0: Παραπληροφόρηση είσαι, ρε.
1: Εντάξει, έτσι στάθηκα ότι είχε ταχύνη, αλλά μ' άρεσε παρόλα αυτά.
4: Το τέτοιο είναι με ταχύνη, με το μπισκότο.
1: Είδες, καλά κατάλαβα εγώ ταχύνη.
4: Είναι διαιτητικό.
1: Κατάλαβα, εντάξει, ωραία. Έχει μέσα. Είδες, καλά κατάλαβα εγώ ταχύνη.
4: Ναι,
1: εντάξει.
4: Ξέρεις, κάνει χρήτσι μέσα.
1: Ναι, ωραία.
0: Και τι κάνετε άλλο, κύριε Κώστα, καλά είστε?
4: Καλά, Πετρούλα. Καλά.
1: Ωραία, να μην.
4: Μόλις φάγαμε και περίμενα να πάρω τηλέφωνο.
1: Άντε, ωραία.
4: Να πούμε τα χαιρετίσματα και αύριο να σας καλωσορίσουμε για να πάτε κάπου.
1: Εντάξει. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κώστα.
0: Γεια σας. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
1: Ναι.
5: Έλα, καλημέρα σας.
1: Κύριος
0: Πάνος.
5: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
5: Ωραία. να ξύπνησα.
0: Έμαθα πάνω ότι εκεί στη Γερμανία με ενημερώνει και ο Στέφανος, λέει δροσιστήκατε τώρα πλέον.
5: Ναι, αυτές τις μέρες.
1: Άντε, ωραία.
5: Ήταν ωραία, ναι.
1: Άντε, καλά, γιατί...
0: Πόσο έπεσε η θερμοκρασία, δηλαδή.
1: Δηλαδή, τι θερμοκρασίες μιλάμε.
5: Εντάξει, 25 και.
1: Καλά είναι.
0: Από τα 40 φεύγανε.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
5: Κάτι για εδώ, για Γερμανία. Μέχρι 25 είναι καλά.
1: Ναι, μέχρι, καλά είναι. Ναι, ναι.
5: Ανεβαίνοντας είναι άστο.
1: Όχι.
0: Το ζήσατε.
1: Ναι,
0: το ζήσατε. Ναι,
1: εντάξει, όχι. Ωραία. Και πώς θα πάει η μέρα σου σήμερα, τι σκοπούς έχεις?
5: Υπηρεσία είναι. Τα απόγευμα θα πάω, θα πάω για δουλειά.
1: Εντάξει.
0: Υπομονή μέχρι να κατέβεις Ελλάδα. Αν δεν θα έρθεις Ελλάδα, σωστά.
1: Δεν ξέρει που θα πάει.
5: Ακόμη δεν,
1: δεν ξέρει βρε που θα πάει ακόμα.
0: Δεν έλεγε μωρέ.
1: Δεν είχε κλείσει.
0: Μα δεν έλεγε την προηγούμενη φορά θα πάει κάτι Ισπανίες. Τι έλεγε?
1: Σκεφτότανε, δεν είπε. Αλλά άμα έχει τέτοιες θερμοκρασίες στην Ισπανία, καλύτερα να έρθει στην Ελλάδα, εγώ να σου πω.
5: Έλα μου, όλο Ελλάδα.
1: Καλά.
0: Ναι, μα αν γνωρίζει και κανένα άλλο μέρος, θα έχει να συγκρίνει.
1: Σωστό.
5: Ή μπορεί να πάμε κάπου Κύπρο, θα δούμε, δεν ξέρω, θα βλέπουμε. Ναι.
1: Όπου και να πάτε, να περάσετε πάντα, όμορφα.
5: Τελευταία στιγμή είμαστε εμείς.
1: Εντάξει, καλά κάνετε.
0: Άμα θέλετε έτσι, τελευταία
1: καλά
0: στιγμή.
1: Καλά κάνετε.
5: Εσείς που θα πάτε?
0: Εμείς που δεν θα πάμε.
1: Θα πάμε.
5: Έλα, γκρινιάζετε, όλο γκρινιάζετε και στην Ελλάδα.
1: Όχι, εμείς φέτος, γιατί δεν γκρινιάζουμε. Πέρσι πήγαμε, πρόπερσι πήγαμε.
0: Φέτος
1: θα πάμε ίσως. Τέλη Αυγούστου, τέλη αρχές.
5: Και εμείς 10 Αυγούστου.
1: Τέλη. Μετά το 15 Αυγούστου. Αλλά ναι.
5: Μετά αρχές Σεπτέμβρια αρχίζουν τα σχολεία.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Ωραία. Εντάξει.
5: Λοιπόν, σας εύχομαι, αν πάτε για θάλασσα, καλές βουτιές.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσύ καλή δουλίτσα.
5: Σταυρούλα, δώστε καμιά αίρεση. Δώστε να μία στο
1: Σβέρκο. Στο Σβέρκο.
5: Ναι. Κάπου εκεί.
1: Θα του δω.
5: Ξυπνήσει.
0: Γιατί καλή κοινά.
5: Δεν πειράζω.
1: Ναι, βρε, ξέρουμε. Να είσαι καλά πάνω μου.
5: Έγινε.
1: Τα φιλιά μας.
0: Γεια σου πάνω.
5: Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
5: Την καλημέρα μου.
0: Λοιπόν, εδώ ο Πασχαλάκος που μας είπε ότι είναι μέσα από το Άγιο Όρος, λέει, είμαι μέσα στο Άγιο Όρος, ναι. Είμαι, λέει, μέσα για εργασία, ιερά μονή, λέει, Φιλοθέου.
1: Μάλιστα. Ωραία, βοήθειά μας.
0: Άναψε και κάνα κεράκι, ρε, εσύ, Πασχαλάκο, για μας. Τώρα, αν δεν σου είναι και κόπος και για τον Άρη, άμα θες, άναψε 2, 3, 4, 5, 6 κεράκια.
1: γενικά για τον Άρη.
0: Ναι, γενικά για τον Άρη, ρε παιδί μου, όταν τα ανάμεις θα λες...
1: Ακούτε, διαβάζω.
0: Για την ΠΑΕ.
1: Άσχετο. Ναι. Διαβάζω ότι τοποθετήθηκε, λέει, πομπός σε αγγελοκαρχαρία. Αγγελοκαρχαρία, έτσι το είναι το είδος. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα παρακολουθούνται οι κινήσεις του στις ελληνικές θάλασσες.
0: Πολύ ωραία. Δηλαδή, άμα είστε ταγκώσεις, θα το καταλάβουν.
1: Θα δούμε πώς εξελίσσεται αυτό το αγγελοκαρχαρίας.
0: Νάτος και ο Γιώργος, ο οποίος μας λέει καλημέρα, λέει από ΣΑΠ. Από ΣΑΠ.
1: ΣΑΠ, βρε, το ΣΑΠ.
0: Είναι πάνω στο ΣΑΠ,
1: μάλλον,
0: δηλαδή.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Ναι. Αχ, βρε, Σταυρούλα, λέει, πόσο ρομαντική είσαι και ευαίσθητη. Όχι, λέει, σαν τον Πέτρο που είναι, λέει, πεζός. Ξέρεις ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Μάκης.
0: Ο Μάκης. Ποιο, δεν χρειάζεται να σου πω. Νάτος και ο ένας και μοναδικός Φράγκο. Καλημέρα, Σταυρούλα, καλημέρα. Πέτρο, μπορείτε να επαναλάβετε τι είπε η Εφη Τζούμα, λέει, για τον καιρό, γιατί με μιλούσε η γυναίκα μου?
1: Τίποτα, μια χαρά θα είναι ο καιρός. Ήπιο θα είναι η εβδομάδα αυτή. Δεν θα έχει
0: καλά,
1: κάτι.
0: Καλά, εσύ τα ξαναλέει τώρα.
1: Τι?
0: Να άκουγες, κύριε Φράγκο. Λοιπόν, Άντος και ο Στέφανος, άντε επιτέλους, λέει, θα ανακοινώσετε, λέει, καμιά μεταγραφή. Τι κάνει ο Σιάου, κοιμάται? Ναι, όντως κοιμάται ο Σιάου.
1: Στέφανε. Καλά, τέτοια ώρα. Γιατί δεν ανακοινώθηκαν?
0: Κάθε τρεις και λίγο. Πέτρο, λέει, σε ξέχασα εντελώς. Χρόνια πολλά, λέει, κατόπιν εορτής, φίλε μου. Να σε καλά, Στέφανε.
1: Θα σημειώνεις ποιοι ξεχάσανε να σου πούνε.
0: Ναι, ο Μπάμπης. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει και καλή εκπομπή. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Στηρίζουμε την αγαπημένη μας ομάδα. Όποιος κι αν είναι, λέει, στο τιμόνι, εμείς τον Άρη στηρίζουμε. Πάμε αργιανάρα. Λέει ο Μπάμπης. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, ρε Μπάμπη. Στηρίζουμε όποιος είναι στο τιμόνι, αλλά δεν είναι και κακό καμιά φορά να θες αλλάξει τον οδηγό.
1: Καλά, ναι.
0: Το τιμόνι θα μείνει ίδιο, ο οδηγός θα αλλάξει. Λοιπόν, γραμμή έχουμε, έχουμε. Παρακαλώ, στη γραμμή, γεια σας.
5: Καλημέρα, Σαβούλα και Πέτρο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
5: Πήρα να πω την καλημέρα μου.
1: Καλά κάνετε. Πώς είστε? Ναι, βεβαίως, καταλάβαμε.
5: Λοιπόν, εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εξεντάρι μου, καλά είμαστε.
5: Μόλις βλέπω σε επανάληψη την κολάρα του Μέση χθες.
0: Ωραίο κόλλο.
1: Καλά, εντάξει. Ναι.
5: Τι κόλλευα, ρε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι, εξεντάρι μου, λίγο. Λίγο φοβήθηκαν οι Αργεντινοί.
5: Κοντρολάρι το μεταλλιστερό και πάρτο μέσα
0: κατά. Ναι.
5: Απίστευτο γκόλερο.
1: Εντάξει, ταλέντο, εντάξει.
5: Μεγάλος
0: παιχνίδι. Μεγάλος, τεράστιος, πραγματικά.
1: Δεν είναι τυχαίος αυτό, είναι αλήθεια.
5: Απίστευτο πράγμα, έβαλε χθες μια γκολάρα.
0: Δεν μου λες, μιας και λες για Μουντιάλ, τι βλέπεις τώρα για συνέχεια?
5: Για ποιος θα το κατακτήσει?
0: Όχι, γενικά λέμε τώρα, περάσαμε στους 16.
1: Θα σας πω εγώ.
5: Τι? Τώρα η Γαλλία είναι δυνατή, βλέπω.
0: Έχει δείξει ωραία στοιχεία η Γαλλία, έτσι.
5: Ναι, η Αργεντινή. Τώρα οι υπόλοιπες ομάδες, ξέρω εγώ, δεν τις πολύ. Λίγο η Ισπανία μήπως κάνει κάτι.
1: Καλά παίζει και η Ισπανία.
0: Με συγχωρείς, αλλά η Ισπανία μια ζωή το ίδιο κάνει. Έτσι, ναι, δηλαδή πηγαίνει. Ναι. Βέβαια παίζει διαφορετικό ποδόσφαιρο τώρα πλέον. Δεν παίζει αυτό το κουτούκου.
5: Δηλαδή, άμα πέσει σε μεγάλη ομάδα απέναντι, ναι, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Αν πέσει με καμιά δηλαδή Αργεντινή, με καμιά Γαλλία, δεν πιστεύω να περάσει η Ισπανία.
1: Θα το δούμε. Κάτσε, παίζουν Πορτογαλία, Ισπανία. Κάτσε, αυτό είναι το μεγάλο.
5: Είναι και η Ισπανία μεγάλο φαβορί.
0: Βέβαια.
1: Τώρα θα παίξει.
0: Βέβαια, η Πορτογαλία μέχρι τώρα δεν έχει δείξει και
1: όχι,
0: κάτι φοβερό, είναι η αλήθεια.
5: Η Πορτογαλία δεν με.
1: Εγώ νομίζω τώρα Πορτογαλία, Ισπανία θα είναι ένα ντέρμπι, χαμός θα γίνει.
5: Με σένα, Πέτρο, είμαι λίγο στεναχωρημένο.
0: Όχι, τι έγινε πάλι.
5: Χρωστάς ένα μπίγαλι.
0: Ένα μπίγαλι.
1: Ποιο
0: δεν έβαλα.
5: Του Αιγαίου
1: τα μπλουζ.
5: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό ναι, είναι και καλοκαιρινό τραγούδι.
5: Βέβαια, πάει.
1: Και μετά από το Αιγαίο τα μπλουζ, εγώ λέω να βάλεις και ένα βίστο.

0: Καμπερίμ είναι γιατί αφού την έφυγε.
1: Ωπα, πα, πα, πα.
2: Ωραία. Άκου τώρα. Θα του επανασά σαν τον Αβραάμ κάνει τώρα, έτσι.
1: Τι?
2: Ο οποίος αφού έβγαζε το ρεπορτάζ ο Σαλής, μιλούσε 25 λεπτά.
1: Μιλούσε με τη γυναίκα του. Θα την
2: έπαιρνε ο Αβραάμ και λέει, τι είπε ο Δημήτρης, λέει, πείτε μου.
1: Καλά, μιλάς με, με τη γυναίκα
0: μιλούσα,
1: του.
0: Ρε, ναι, εντάξει. Πράγμα, τι κακό, τι κακό παιδί είσαι. Λοιπόν, θα κάνω αίτηση στο σταθμό, ποιο είναι. Θα καθίσετε ένα μήνα ακόμα.
2: Να κάνεις.
0: Ναι. Ή θα σκάσω μύτη σε καμιά φούρκα εκεί πέρα και θα σε βρω κάπου.
1: Έλα,
2: σε περιμένουμε.
1: Έλα, ναι.
2: Δεν έχω πιο να πνίξω φέτος.
0: Ήθελα και τι άλλο είπες. Είπες καρτούν ότι όσοι θέσαν την Ισπανία κερδίσανε.
2: Όχι, δεν είπα,
1: δεν είπα
2: κάτι τέτοιο.
0: Όχι, την Αργεντινή. Είπες ανατροπή και κερδίσαν όσοι παίξανε.
2: Όχι, είπα ότι η Αργεντινή λίγο φοβήθηκε χθες γιατί με ανατροπή τελικά το πήρε τον αγώνα.
0: Δεν διώξει, γιατί εγώ το έπαιξα άσο και δεν το κέρδισα, γι' αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Βγήκε σοπαλία στο κανονικό το μάτι.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Όχι, όχι.
0: Μας έβγαλε το τέτοιο.
1: Εντάξει.
0: Έβαργες, ο Άρης να είναι καλά.
1: Πάντα παντάρεις, παντάρεις.
2: Δεν μου λες Φράγκο, τι βλέπεις για συνέχεια τώρα στο Μουντιάλ, πώς το βλέπεις?
0: Κοίταξε, στη μία πλευρά θα είναι η Γαλλία ή
1: Standard.
0: Η Ισπανία.
2: Ναι.
1: Γαλλία εγώ νομίζω.
0: Και στην άλλη πλευρά
1: θα είναι η Αγγλία.
0: Θα είναι μεταξύ Αγγλίας, Αργεντινής και Βραζιλίας.
2: Ο αρσκοτουμός.
1: Ναι.
0: Ένας από αυτούς θα πέρασε.
1: Ναι.
2: Γιατί καλά ρε Σιφράγκο τώρα. Πέντε ομάδες μας είπες τώρα
1: καλά,
2: για τη συνέχεια.
1: Αυτές είναι. Αυτές
0: να στο πω, να στο διαλευκάνω λίγο.
2: Ναι,
0: εγώ πιστεύω ή Βραζιλία ή Αργεντινή θα είναι ένας από τους δύο τελικό.
1: Ναι.
0: Και στο άλλο θα είναι η Ισπανία ή
1: η Γαλλία.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, γιατί η Γαλλία μπορεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά
1: με
0: διασταυρώνεται, όπως και η Ισπανία μπορεί να καταφέρει.
1: Θα το δούμε.
0: Αυτό. Ναι. Θα δούμε. Τώρα όποιος είναι πονηρός και μαντέψει τη διάδα είναι κάτι καλό. Λοιπόν, ωραία. Για τον μπάσκετ πάμε καλά, ωραία, μια χαρά.
2: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο τι περιμένουμε, να έρθει τώρα ο Μπέκεμπάουερ, τι θα γίνει.
1: Ο Μπέκεμπάουερ.
2: Όχι, δεν περιμένουμε. Δεν είπαμε Μπέκεμπάουερ. Κάτσε ρε παιδί μου και εσύ τώρα.
1: Όχι. Μην λες ονόματα που δεν έχουν.
0: Ο Ιαράς, ποιος θα έρθει.
1: Δεν μπορώ.
0: Γιατί βλέπω μεγάλα πράγματα.
1: Ναι. Αύριο θα βγει ο Δημήτρης Σοσαλής να μας τα πει έτσι συγκεκριμένα. Τι γίνεται πριν την προετοιμασία έναρξης του ποδοσφαιρικού
0: άνθρωπου. Ναι, αυτά είναι τα τυπικά. Ένα πράγμα θέλω να μάθει ο κόσμος, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται, οι δημοσιογράφοι μας, για ποιο λόγο ήρθε πώς λέγεται αυτός.
1: Ο Αβραάμ Γκραντ,
2: ο Ισραηλινός.
1: Ο CEO της ΠΑΕΑΡΙΣ, ναι.
0: Ο ξένος Αβραάμ.
1: Σύμβουλο, ναι.
0: Γιατί τον Έλληνα τον ξέρουμε.
1: Ο Αβραάμ Γκραντ, ναι.
2: Τώρα έχουμε δύο Αβραάμ.
1: Ναι.
0: Δύο Αβραάμ. Λοιπόν, τη συνέχεια την καλή και ξέρω εγώ θα την πούμε αύριο.
1: Ναι.
0: Για καλές διακοπές και αυτά.
1: Ναι, αύριο.
0: Οπότε αφήνω να κάνετε ένα διάλειμμα διαφημιστικό.
2: Α, σε
0: ευχαριστώ.
1: Είσαι τέλειος.
0: Διαφημίσεις κύριε, διαφημίσεις.
1: Έτσι.
2: Αυτά είναι.
1: Γεια σου
2: ρε Φράγκο.
1: Φοβερός.
2: Λοιπόν, έχω τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
3: Σας ευχαριστώ, τι κάνετε.
1: Έλα ρε κύριε. Καλά είσαι.
3: Καλά στα βουλά, Παπαδόπουλο θα μου ξέρεις.
1: Τι
2: έγινε.
3: Ο Ταπτάκος θα είναι.
2: Ναι, ο ηθοποιός που έκανε τον Ταπτάκο.
1: Α, ναι,
2: όντως.
3: Καλαβέντης.
1: Ναι.
2: Και ο Βασίλης ο Λεβέντης.
1: Ναι, κάτι άλλο γαρούμενο θα μας πεις.
2: Ναι, ρε, σε όλους
1: τους θανάτους. Εκτός από τους θανάτους.
3: Ναι, αύριο θα μου έρθει να τα βγει το αλάρο που λέει το Μπεγλέρι.
1: Το ποιο?
3: Το Μπεγλέρι που λέει.
1: Το Μπεγλέρι.
2: Το Μπεγλέρι.
3: Ναι.
1: Εντάξει, Αργύρι.
2: Εντάξει, Αργύρι.
1: Αύριο θα έχουμε.
3: Το άλλο.
2: Το άλλο
1: δεν
2: όχι.
1: Θα έχουμε.
3: Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, Αργύρι. Να είσαι καλά.
3: Γεια σου.
2: Ωραία. Λοιπόν, άκου αγαπητή μου, πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσουμε την ώρα. Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα συνομιλήσουμε με Χρήστο Γκάλη, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί έχουμε κάμποσα ερωτήματα για τον μπασκετικό Άρη να συζητήσουμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.
4: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: στήλησε

0: Μασούτια. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
3: Smart Finance.
2: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
3: Smart Finance.
2: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
3: Smart Finance.
2: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα.
16: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη.
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε. Σε λίγη ώρα θα έχουμε Δημήτρη. Όχι Δημήτρη.
1: Ναι, σε λίγο
0: Χριστογκάλη να συζητήσουμε μπασκετικά. Εδώ με τρολάρουν. Εδώ ο Γιώργος βρίσκεται στην παραλία, στην Τρίχλια, εδώ στη Χαλκιδική.
1: Ωραία.
0: Και είναι έτοιμος, λέει, να φάει το λουκουμά.
1: Ναι, αυτός ο λουκουμάς, ρε παιδί μου.
0: Όχι, Χρήστο, θα τον βγάλω παραπέντε το. Συγγνώμη, όχι Γιώργο. Θα βγάλω το Χρήστο παραπέντε να μιλήσει. Έτσι να σε έχουμε το λουκουμά στο στόμα.

0: να σας πω πριν πούμε για τα μπασκετικά, για το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή Όπτα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε,
1: ούτε ποιος είναι αυτός ο υπερυπολογιστής, λοιπόν, πρώτη φορά τον ακούω.
0: Κάθε φορά μάλλον υπάρχει στο Μουντιάλ. Παρουσίασε τις προβλέψεις του, φαβορί, μετά την ολοκλήρωση των 32. Οπότε, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του, έτσι, του υπολογιστή, η Γαλλία αποτελεί...
1: Τώρα βάζουμε υπολογιστή. Ναι. Στο προηγούμενο Μοντιάλ πότε ήταν το χταπόδι.
0: Κάτι χταπόδια, κάτι τέτοια. Ναι. Ναι. Μπορεί και τώρα να βγουν κοντεύοντας ημιτελική, προημιτελική.
1: Ναι, κάνα ποτικάκι, κάνα τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Αναλόγως που πάει το ποτέ γυναχές. Ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοια, ναι, πράγματα. Ναι.
0: Πάντως, οι προβλέψεις της Όπτα, του υπερυπολογιστή, έχει την Γαλλία φαβορή για την κατάκτηση τροπαίου, όμως η Αργεντινή, η Ισπανία, η Βραζιλία και η Αγγλία βρίσκονται κοντά στη μάχη και δείχνουν πως θα έχουν μια σκληρή διεκδίκηση.
1: Ναι.
0: Τώρα, έχει και ποσοστά εδώ πέρα.
1: Καλά, στα διπλωματικά τώρα. Τελικά ποιος θα το πάρει, ποιο τι λέει ο υπολογιστής.
0: 30% λέει τη Γαλλία.
1: Α.
0: 14% την Αργεντινή,
1: ναι.
0: Την Ισπανία την έχει στο 13%, τη Βραζιλία 9%, την Αγγλία 9%, 5%.
1: Οπότε ναι, για Γαλλία
0: οπότε
1: το βλέπει.
0: Οι πρώτες, Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία και Βραζιλία εκεί αυτές.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα φαβορί.
1: Δεν μας βοηθάει εκεί πολύ.
0: Τι να πω, αυτό.
1: Δεν μας βοηθάει. Θες να συνεχίσουμε?
0: Ναι, πώς δεν θέλω να συνεχίσουμε. Θα σας πω και επίσημα πλέον ο Άρης, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του νένου Dimitrievich,
1: yes,
0: ναι, για τα επόμενα 2 χρόνια και αποκτήθηκε από την ρωσική Zenit St. Petersburg με την οποία είχε συμβόλαιο συνεργασίας. Είναι το 98 γεννηθής, γεννήθηκε στα Σκόπια με ύψος 1,90, αγωνίζεται στη θέση του Point Guard.
1: Ναι, ήρθε και ο Point Guard που ψάχναμε, είναι η αλήθεια. Τώρα είναι, περίμενε, κάνει εισαγωγή τα Αιγαίου, του Αιγαίου,
0: ναι,
1: τα μπλούς που ζήτησε,
0: ναι,
1: ο Εξιτάρης,
0: ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Καλά, για τα άλλα τα μάθατε, για τα εισιτήρια, για το sold out, μέσα σε πόσες ώρες όλα αυτά, έτσι.
1: Περίπου όσο διαρκεί το τραγούδι,
0: ναι,
1: υπολογίστε.
0: Ναι, ναι, οπότε δεν υπάρχει τίποτα.

0: Αυτός λοιπόν ήταν και ο Κώστας Μπίγαλης που μας ζήτησε ο εξετάρης να ακούσει του Αιγαίου τα blues, έτσι ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Για πάμε λίγο στο 2310-328-828 να δούμε ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, Σταυρούλα και Πέτρο.
2: Γεια σου Γιάννη.
0: Τι κάνεις Κυριάννη?
2: Πώς είσαι?
1: Τίποτα, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε εδώ, σας κρατάμε συντροφιά.
1: Τουλάχιστον, ναι, ναι, ναι.
2: Τι να έκανε, να δρώσει?
0: Πού να δροσίσει?
2: Πού να δροσίσει? Α, δεν σε χάνουμε.
0: Σε χάνουμε. Πού είσαι?
2: Κάπου είσαι.
1: Α, μάνα, μάνα.
0: Έλα, σε βρήκαμε, σε βρήκαμε.
2: Πού είσαι, σε ποιο σημείο? Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν έχω πάει και κάπου.
0: Μια σε χάνουμε, μια σε βρίσκουμε.
2: Ναι, ναι, δεν έχεις καλό σήμα, Γιάννη. Ναι.
0: Ναι, Γιάννη.
2: Θες να βρεις πρέπει... ένα μέρος να είναι πιο καλά και να μας ξανακαλέσεις, άμα θες.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σε ακούμε, αλλά...
1: Έλα.
2: Ναι, μη κινείσαι.
0: Κάτσε, εκεί ακίνητος. Αγαλματάκι.
1: Κολώνα.
0: Εκεί κολώνα, σταμάτα. Τείχος.
1: Πάγος.
2: Θα παίξουμε τα αγαλματάκια.
0: Ναι.
1: Θα κρατήσω το πάγο για να δροσίζομαι. Δεν γίνεται άλλο.
2: Εντάξει, ναι, έχει ζέστρε, παιδί μου, αλλά εντάξει.
1: Να στείλω και λίγο πάγο για εσά για να.
2: Κοίταξε, εμείς εδώ πέρα καλά είμαστε εδώ. Δροσιζόμαστε με το κλιματιστικό. Είναι η αλήθεια. Ωραία είναι, καλά είναι.
1: Τι λέει?
2: Τι να λέει?
0: Εδώ δίνει συμβουλές.
1: Grand.
0: Περίμενε, δίνει συμβουλές ο Κυριάκος. Λέει σε σένα να πας, λέει, πηγώντας στο Άγιο Όρος. Λέει, πας και έρθει επενδυτής στον Άρη.
2: Σε σένα το λέει, Γιάννη.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
2: Ναι.
0: Δεν πας όμως στο Άγιο Όρος.
1: Κάντε ελληνικές προσευχές, μην περιμένετε από έναν μονάχα.
0: Ναι, πώς είναι ένα και ο άλλος? Ποιος είναι άλλος που
2: είπε? Πολλοί προσεύχονται, Γιάννη. Πολλοί προσεύχονται.
1: Προσεύχονται, αλλά πού είναι?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ορίστε, ο Πασχαλάκος.
1: Τον Άγιο Θόδωρα έχουμε. Τον Άγιο Θόδωρα.
0: Περίμενε, ο Πασχαλάκος είναι μέσα, λέει, για εργασίες.
2: Ναι,
0: εκεί
2: ναι, στο Άγιο Όρος είναι.
0: Είναι ο άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, σε...
1: Α, εντάξει, διακονήματα, σε... εντάξει.
2: Ναι.
1: Ό,τι
2: εκεί
1: πρέπει,
2: προσεύχεται πρέπει. Και αυτός μαζί με όλους τους υπόλοιπους.
1: Θα πάμε αυτό το μήνα, εντάξει. Ξέρει ο Κυριάκος, γι' αυτό το λέει.
0: Κατάλαβες, άντε μπράβο, άντε μπράβο.
2: Ωραία.
1: Θα προσευχηθώ, τι να κάνω, να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Πάρε
1: και δούμε χαίρι να βγούμε.
0: Έτσι, πάρε και τρινόμαυρες λαμπάδες.
1: Με τον Άγιο Θόδωρα δεν βλέπουμε τίποτα.
0: Κοίτα.
2: Τι σου φταίει ο Άγιος Θόδωρα?
0: Πρόσεξε τώρα, ας τον Άγιο Θόδωρα. Δεν μας φταίει τίποτα ο Άγιος.
2: Ναι, βρε, άλλος ο Άγιος και άλλος ο Σκέτος.
1: Έτσι λέγονται. Μπορεί να λέω και το Πέτρο Άγιο Θόδωρα. Άγιο Πέτρο.
2: Ωραία. Κατάλαβα.
1: Λέγονται, συνήθως λέγονται.
2: Ναι.
0: Ετοίμασε βαλιτσούλες και φύγε για Άγιο Όρος να δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Θα δούμε.
2: Άντε, ωραία.
1: Θα πάρω όλες τις προσευχές και τα αιτήματά σας.
2: Άμα έτσι με θετική ενέργεια πιστεύω κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί.
1: Άντε, εντάξει.
0: Γεια σου, Γιάννη, φιλιά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Γεια.
0: 2310-328-828 το σταθερό μας τηλέφωνο. Τα μηνύματά σας στο κίτρινο Viber στο 6936, δηλαδή 6936-512-099. Την καλησπέρα μου και στον Ίγκορ, ο οποίος πριν από λίγο και αυτός μου έστειλε το μήνυμά του και θέλει να ακούσει και συγκεκριμένο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, το οποίο το έχει γράψει ο ίδιος ο Ίγκορ. Έτσι, είναι το Bailaris. Α, όχι, περιμένω. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε να πούμε όλα μαζί. Θέλετε να παίξουνε δηλαδή? Πώς θα γίνει αυτό ρε παιδί μου, πες μου πώς θα
2: γίνει. Δεν γίνεται, ένα από τα δύο. Α, καλοκαιρινό ?
0: Ναι, καλοκαιρινό τραγούδι έχει γράψει εδώ ο Ίγκορ. Μπάιλα Άρης, έτσι λέγεται, μπάιλα. Βάζει και το λάμδα λίγο μέσα.
2: Για να ακούσουμε.

0: όλα αυτά, όλα αυτά τραγούδια λοιπόν εδώ πέρα του Igor μπορείτε να τα βρείτε στο YouTube. Άρης για όλα τα γούστα, παρακαλώ να γράψετε στην αναζήτηση στο YouTube. Η καρδιά χτυπάει μόνο για σένα, χτυπά. 25 λεπτά μετά τη μία και λίγο πριν να καλέσουμε τον Χρήστο Γκάλη, τι έχεις να μας πεις?
1: Τι να πω, ότι παίρνει σειρά ο Κώστας Αντετοκουμπό. Νομίζω ότι παίρνει τη σκυτάλη ώστε να ανακοινωθεί και να είναι με τη βούλα πλέον παίκτης του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, καθώς την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό, έτσι εδώ πέρα με τον Άρη, γιατί ήταν δανεικός του Ολυμπιακού. Θα είναι ο έκτος παίκτης που θα ανακοινωθεί, αφού μέχρι στιγμής έχει αποκτήσει επίσημα τους Δημητρίεβιτς, Μπίρς, Λίντελ, ενώ παράλληλα έχουν ανανεώσει το συμβόλαιο ο Μήτρου Λό και ο Τανούλης. Οπότε πιστεύω από εβδομάδα και επίσημα πιστεύω.
0: Μη σου
1: θα
0: πω
1: είναι...
0: και έχει αργήσει κιόλας.
1: Ναι, άργησε αυτό.
0: Περιμένουμε. Μπορεί να ετοιμάστε για το γάμο του Θανάση.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι.
0: Έχουμε και παντρείες πώς θα γίνει.
1: Έχουμε,
0: δηλαδή.
1: Έχουμε. Και κοινωνικές υποχρεώσεις.
0: Με τον παντρέψουμε τον άνθρωπο, τι θα μείνει, έτσι.
1: Ναι.
0: 13 χρόνια σχέση, πώς θα γίνει.
1: Και θα παντρευτεί και θα δούμε και τι θα κάνει και ο Θανάσης, εφόσον παντρευτεί.
0: Ναι.
1: Που θα κατασταλάξει.
0: Ναι, μπάσκετο λογική
1: έψη. Σε ποια χώρα θα είναι.
0: Μπάσκετο λογική έψη γυναίκα του να έρθουν προς τα δω.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, άντε, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλησπέρες, είπαμε στον Πάνο, είπαμε στον Ερίκο, όχι δεν είπαμε, γεια σου Ερίκο,
1: γεια σου,
0: και σε
1: Ερίκο.
0: Σένα, γεια σου Λευτέρη, γεια σου Βασίλη, γεια σου και σε σένα Σταύρο, που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας εδώ στο κίτρινο Viber. Πάμε τραγούδι και φύγαμε να ψάξουμε τον Χρήστο Γκάλη για τη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.

0: Κοίτα, ο Χρήστος ο Γκάλης είναι και μουσικός, δηλαδή ρε παιδί, μουσικός. Θέλω να πω.
1: Μουσικόφιλος.
0: Είναι μουσικόφιλος. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί, ξέρει από James και Sam
1: Tiles. 100%.
0: Δεν μπορεί, θα το ξέρει το τραγούδι αυτό. 100%. Έλα, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: James, το έχουμε.
2: Ναι.
0: Ναι, άμπραβο. Ναι, γιατί.
2: Είχα κόψει και εισιτήριο. Εντάξει, δεν έλαβα. Είχα και προσκλήσει στη συναυλία που θα δίναμε πριν από 15 χρόνια εδώ στο Καφτατζόγλου και τελευταία στιγμή.
1: Δεν έγινε, ναι, δεν έγινε.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Και οι James εδώ μεταξύ έχουν μια απίστευτη και τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα. Όχι τόσο παγκόσμια επιτυχία, αλλά στην Ελλάδα είναι λες και. Δεν ξέρω, λες και έχουν έρθει οι Rolling Stones, ας πούμε.
2: Όχι, έχουν επιτυχία. Απλώς λίγο πιο σταθερή να ήταν σαν την κρότυπα. Όλο διαλύονται, όλο ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει τώρα, θα μου πεις τώρα και ποιο συγκρότημα δεν διαλύεται, δεν ξαναφτιάχνεται.
1: Εγώ πάντως ξέρω ότι ο Άρης.
0: Δεν διαλύεται σίγουρα.
1: Φτιάχνεται και.
2: Σκόρπιος δεν διαλύονται με τίποτα.
1: Αυτοί είναι σίγουρα.
0: Αυτοί δεν διαλύονται. Πραγματικά όμως. Πρώτη ερώτηση, Χρήστο μου, δεν μου λες με τον Κώστα τον Αντετοκούμπο, γιατί έχουμε αργήσει λίγο το τυπικό της διαδικασίας.
1: Από εβδομάδα.
2: Όχι, μέσα από το Κύριακο πάνω θα ανακοινωθεί. Δεν άργησε, εντάξει, το κάνουν πιο θεαματικά.
1: Εντάξει, πιο επινέ.
2: Έτσι αλλιώς είναι γνωστό ότι θα πάει, γιατί ανησυχεί κανένας ότι...
1: Όχι.
2: Εδώ κίνησε γη και ουρανό για να πάρει την ελευθέρα του από τον Ολυμπιακό όπως την πήρε. Εντάξει,
0: Βέβαια μπορεί και να προετοιμάζεται, αυτό είπαμε και πριν λίγο, γιατί έχουμε γάμο εκεί πέρα, ο Θανάσης παντρεύεται.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και ετοιμασίες, δεν ξέρεις ποτέ.
2: Εντάξει, μπορεί να έχει και να τρέχει για τον αδερφό.
1: Καλά, πολύ φυσιολογικό.
0: Που είπες θα γίνει ο γάμος Ελλάδα.
1: Ναι, στην Αθήνα.
2: Από ό,τι διάβασα, Ελλάδα θα γίνει ο γάμος.
1: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
2: Είναι και ο τέτοιος και ο Σιάου εδώ.
0: Ναι.
2: Προφανώς για το γάμο του φίλου του.
0: Ναι.
2: Τώρα, εντάξει, τι να σου πω.
0: Εμάς πάντως δεν μας κάλεσε, είναι η αλήθεια.
1: Γιατί να μας καλέσει?
0: Γιατί ρε παιδάκι, μια μεγάλη οικογένεια είμαστε όλοι. Δηλαδή, γιατί να μην
1: ήταν
0: πάμε
1: έτσι...
2: Δεν μας κάλεσε, ήθελα να το κάνει να μην δώσει έκταση.
1: Καλά κάνει.
2: Ναι,
0: να το πάρει το κορίτσι όμως, γιατί 13 χρόνια το τυρανάει.
2: Για να τα είσαι καλεσμένες, κατάλαβες, μην το εμφανιστούν πολύ και...
0: ναι, πάθηκα σοκ να πούμε. Μιας και μιλάμε τώρα για το γάμο του Θανάση, έχουμε μήπως, έχεις καμιά πληροφορία, πήρε καμιά απόφαση, θα
1: γάμο με Άρη, μήπως κάνει...
2: Ο Θανάσης νομίζω ότι...
0: Όχι ρε παιδί μου, κάτσε τώρα, στο καλύτερο σε χάσαμε, ξαναπάρ' το από την αρχή.
2: Λέω, ο Θανάσης περιμένει να ανακοινωθεί ότι μένει ελεύθερος από τη Μουλουμπόκη και να ήθελε και να τον ήθελε ο αδερφός του στο Μαϊάμι, δεν έχουν θέση για αυτόν στο Μαϊάμι.
0: Ναι.
2: Γιατί το Μαϊάμι έδωσαν 4 βασικούς παίχτες για το trade του Γιάννη, οπότε δεν έχουν στο salary cap.
0: Σωστά.
2: Και εφόσον μείνει ελεύθερος από το NBA, εντάξει, άλλες προτάσεις δεν έχει, μάλλον θα έρθει στην Θεσσαλονίκη και στον Άρη.
0: Μακάρι.
2: Το γνωστό από πέρσι.
1: Ωραία,
2: και πέρσι θα ερχόταν, απλώς όταν είχε πρόβλημα ο αδερφός του τον ήθελε και πήγε κοντά στον αδερφό του. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Είχε και μια δελεαστική πρόταση, 2 εκατομμύρια, τώρα δεν τα αφήνεις έτσι στο τραπέζι.
0: Σωστά.
1: Επίσημα εδώ ο Άρης ανακοίνωσε και τον Δημητρίεβιτς.
2: Ναι, ανακοίνωσε και τον Δημητρίεβιτς. Την άλλη Τετάρτη θα ανακοινώσει άλλον παίκτη. Μάλλον μπορεί τον Μοκόκα, ο οποίος είναι και διεθνής, παίζουν σήμερα
1: στην
2: με
1: εθνική,
2: το Βέλγιο.
1: Ναι. Τον Νουά τον βγάλαν εκτός από τη διάθεση.
0: Στην Εθνική Γαλλία, ναι, κόπηκε.
2: Εκτός, η αλήθεια είναι ότι δεν το είδα κιόλας. Δεν είδα ποιους παίκτες πήρε ο... στη θέση του, αλλά εντάξει, τώρα Εθνική Γαλλία είναι.
1: Ναι.
2: Είναι γεμάτο...
1: Από, ναι, ρόστερ.
2: Ναι, οπότε καταλαβαίνετε εσείς ότι... παίκτες ακόμα σαν τον Νουά μπορεί να περισσεύουν.
0: Ναι.
2: Το μικρό το κακό, να καλά να είναι ο παίκτης.
0: Σωστά.
2: Με τον οποίο βέβαια ο Άρης δεν έχει ξεκαθαρίσει ο Άρης. Ο Άρης ξεκάθαρος είναι. Τον θέλει και του υπέγραψε και συμβόλαιο. ο ίδιος δεν έχει ξεκαθαρίσει, αν και βέβαια λέει ότι θα μείνει στον Άρη. Αν και βλέπουμε ότι οι ομάδες οι οποίες είχαν δείξει ενδιαφέρον όπως η Μπεσίκτα θέλουν άλλους στη θέση του. Άρα είναι πολύ πιθανόν να μείνει στον Άρη, αλλά για να είναι σίγουρος ο Σπανούλης και να μην τρέχει τελευταία στιγμή, έχει κάνει τη δική του προετοιμασία και απλώς περιμένει το τυπικό στις 15, τελικά 15 ήταν, όχι 7 που μας έλεγαν από τον Άρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να
1: αποφασίσει, ναι, ναι,
2: ο παίχτης για να φέρει πρόταση EuroLeague Out και να μείνει στον Άρη.
0: Να το τζατίσω τώρα το Χρήστο Γκάλη.
1: Γιατί έβρεπε.
0: Γιατί ήδη έχω δύο ακροτές που το ρωτάνε και θέλω να το.
1: Γιατί είναι και καλοκαίρι, γιατί.
0: Να μην το τζατίσω.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν, λέει, Πέτρο ρώτησε, λέει, το Χρήστο Γκάλη, εάν έχει γίνει πρόταση, λέει, στον Παπα-Νικολάου και, γιατί δεν τα βρίσκει.
2: Όχι, δεν τον θέλω. Για λίγο να είστε λίγο, να έχετε κρίση, μην τρώτε αμάση το ότι...
1: Ναι ρε παιδάκι μου.
2: Ο Παπα-Νικολάου είναι να μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν του άρεσε η πρώτη προσφορά, τη θεώρησε μικρή και αυτός ο ατζέντης του. Και πιθανόν να άφησε λίγο ή...
1: Υπονοούμενο.
2: Κάποιοι να εκμεταλλεύτηκαν αυτή
1: την
2: πρόταση και να έμπλεξαν τον Άρη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θέλει καλούς παίχτες, πολύ πιο νεαρούς σε ηλικία από τον Παπα-Νικολάου. Έχει τους έμπειρους που χρειάζεται το ρόστερ, γιατί πρέπει να είναι ένα κράμα έμπειρων και νέων. Αλλά χρειάζεται παίχτες οι οποίοι διψάνε για επιτυχίες. Αυτό θέλει ο Σπανούλης. Να διψάνε για επιτυχίες. Τώρα παίχτες από τον Παπα-Νικολάου είναι φτασμένοι. Δηλαδή,
1: ναι, τα έχουν όλα.
2: Όλοι αυτοί έχουν πάρει τους τίτλους τους, παίζουν για τη φανέλα τους. Ναι, ο Άρης χρειάζεται παίχτες που όχι μόνο θα παίζουν για τη φανέλα τους και για το όνομά τους και για τα νούμερά τους, αλλά και για την ομάδα τους. Καταλάβετε. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, δεν μπορεί να κινηθεί ο Άρης. Δεν θέλει να κινηθεί ο Άρης για τον Παπα-Νικολάου. Πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά πάρα πολύ καλός παίκτης για τον Ολυμπιακό.
0: Και νομίζω ότι έχει συνδυάσει τόσο πολύ όλη την καριέρα του με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό τώρα τι να φύγει, στο τελείωμά του να φύγει.
0: Ναι, ναι, μα ναι.
2: Στον συνδυασμό είδε μια εταιρική συμπεριφορά και πήγε στον Παναθηναϊκό και έγινε σημαία του Παναθηναϊκού. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι. Λίγοι είναι οι παίκτες οι οποίοι θα πούνε όχι στα λεφτά και θα μείνουν πίσω σε όλα τα αθλήματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή λίγοι θα είναι σαν τον Τότι. Τώρα λέω το παράδειγμα γιατί εντάξει μου αρέσει και η Ρώμα, υποστηρίζω και τη Ρώμα. Που θα πούνε όχι σε άλλες προτάσεις και θα μείνουν σημαίες στην ομάδα τους. Δεν είναι... Ο Παπα-Νικολάου τελείωσε. Είναι για τον Ολυμπιακό, είναι ένας παίκτης φτασμένος, είναι ένας έμπειρος, τον οποίο χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να κάνει το repeat, αλλά δεν τον χρειάζεται το Άρης, γιατί ο Άρης είναι παίκτες οι οποίοι θα δεθούν με την ομάδα.
0: Σωστά.
2: Και θα συνδυάσουν το όνομά τους με την ομάδα.
0: Και αφού μιλάμε για Ολυμπιακό τώρα, εκεί με τον Λαρετζάκη, τι μπέρδεμα υπάρχει, γιατί ακούμε και με τον Ντόρσεϊ.
2: Ο Λαρετζάκη διαπραγματεύεται με τον Ολυμπιακό τη λύση της συνεργασίας.
0: Ναι.
2: Ο όχι. Άρης περιμένει. Είπε ο Λαρετζάκης ότι θα μείνει ελεύθερος.
0: Ναι, τα δημοσιεύματα διαβάζω, τα οποία λένε ότι επειδή ο Ντόρσεϊ δεν έχει υπογράψει κι αυτός, γι' αυτό
1: καλά,
0: δεν...
1: όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι.
2: Καμιά ομάδα δεν θα ξεγυμνωθεί σε Έλληνες παίχτες.
1: Σίγουρα.
2: Για να στηρίξει μία άλλη.
1: Ναι.
2: Θα σου λέει ο Ολυμπιακός περίμενε να υπογράψω τον Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
2: Έτσι αλλιώς έχω συμβόλαιο, άμα θέλω κάθεσε. Τα 400 χιλιάρικα που είναι να πάρει δεν είναι τίποτα για μένα. Όταν έχεις 20-25 εκατομμύρια budget, δεν είναι τίποτα τα 400 χιλιάρικα.
1: Σωστά.
2: Καταλάβατε.
0: Βέβαια, ναι, είναι μικρό το ποσό.
2: 40% στο εκατομμύριο.
0: Σωστά.
2: Αλλά άμα το κάνεις για το 25, πέφτει κάτω από το 1%. Τι μου λέει. Δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι πολύ μικρό το ποσό για τον μπάτζετ του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξεγυμνωθεί σε Έλληνες παίκτες.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: Ναι, εγώ άλλο θέλω να...
2: Αν πάει το Λαρετζάκι και διώξει και του φύγει ο Ντόρσεϊ, πάει σε άλλη ομάδα που του δώσει περισσότερα.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτοί οι παίκτες βασίζονται στο εξής, στο ότι έχουν ελληνικό διαβατήριο.
0: Βέβαια.
1: Εκεί ποντάρουν, ναι.
0: Εκεί ποντάρουν, ναι. Τώρα, στην περίπτωση λοιπόν που καταφέρει ο Λαριτζάκης λυθεί το συμβόλαιο, εσύ πιστεύεις ότι οι πιθανότητες να ανέβει στον Άρη είναι μεγάλες?
2: 100%.
0: 100% λες εσύ. Οπότε αυτό είναι το κλειδί.
2: Έχει συμφωνήσει μετά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ερώτηση. Ρωτήστε, λέει το Χρήστο Γκάλι, πότε γίνεται η κλήρωση για το EuroCup, αν γνωρίζει.
2: 8 του μηνός.
1: 8 Ιουλίου, ναι. Ανακοινώθηκε 8 Ιουλίου ότι θα γίνει η κλήρωση.
0: Να μάθουμε, να μάθουμε και εκεί πώς θα είναι. Ερώτηση πάλι για τον Χρήστο Γκάλι. Ρώτα, λέει το Χρήστο, με την εθνική τι έγινε, λέει, γιατί χάσαμε από το χωριό.
2: Δεν παίξαμε καλά στα τελευταία ενδιαίωση. Καλά χωριό, ναι. Μας. Δεν παίξαμε καλά και χάσαμε στα τελευταία λεπτά, ενώ είχαμε τον έλεγχο του αγώνα για 35 και λεπτά. Εντάξει, δεν παίξαμε καλά, το ίδιο σπουδούλης. Λοιπόν,
1: θα το βρουν τα πατήματά τους.
0: Ναι, κάτσε, χάσαμε λίγο, κάτσε σε ένα σημείο.
2: Ναι, εγώ ότι στήγησε, ότι πόνεσε.
1: Ναι, πόνεσε, ναι.
2: Εντάξει. Παίζουμε αύριο Κυριακή για την πρόκριση με την Πορτογαλία.
0: Σωστά. Υπάρχει βέβαια, από ό,τι διαβάζω, και μια κριτική προς το Σπανούλη, γιατί δεν πήρε τον Κώστα και τον άφησε εκτός. Νομίζω ο προπονητής ξέρει καλύτερα.
2: Ήταν, το είπε και στην εκπομπή, ότι αν οι παίχτες ήταν περισσότερο υγιείς, όπως ο Γόκαπ, όπως ο Κώστας, όπως και άλλοι παίχτες, θα τους έπαιρνε.
0: Ναι.
2: Λογικό. Δεν είναι ο Σπανούλης, ούτε είναι συνδικαλιστής των παιχτών. Απλώς όταν κάποιοι παίχτες στο τελείωμα της χρονιάς, γιατί το ξέρω σίγουρα από τον Κώστα, λοιπόν, κάποιους μικροτραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν, αυτοί επιδεινώθηκαν και, εντάξει, για να βοηθήσουν την ομάδα έσφιξαν τα δόντια. Τώρα πρέπει να κάνουν αποθεραπείες, να γίνουν καλά για να μην έχουν κανένα πρόβλημα στη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων όσον αφορά τη νέα χρονιά.
0: Ερώτηση προς τον
2: Κώστας. Ο Κώστας είχε πολλά προβλήματα.
0: Είχε, ναι.
2: Τώρα ξεκουράζεται, κάνει φυσιοθεραπείες, κάνει ειδικό πρόγραμμα γύμνασης για να γίνει καλά και να μπει κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας. Οπότε αν μπορούσε να παίξει ο Κώστας, θα έπαιζε σίγουρα. Και αν μπορούσε να παίξει και ο Γουόκαφ, γι' αυτό θα έπαιζε σίγουρα, να ξέρει.
0: Ερώτησε και πάλι προς τον Χρήστο Γκάλι, πότε ξεκινάει η προετοιμασία, λέει, του μπασκετικού Άρη, αν γνωρίζει.
2: Γιατί θέλει να πάρει μέρος.
1: Έχει ακόμα κάτι.
0: Τι να σου
2: λέω. Μετά τις
0: 20 Αυγούστου.
1: Έχει ακόμα, έχει ακόμα. Από εβδομάδα θα αρχίζουν και οι εργασίες, από ό,τι ξέρω, και στο παλέ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι ακούγεται, ναι.
2: Θα κάνουν, τρέχουν.
1: Ναι, ναι, κάποτε. Προλάβουν, εντάξει.
2: Ό,τι προλάβουν θα κάνουν.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Εντάξει, θέλουν να ξυγχρονίσουν σε δυνατόν περισσότερο το γήπεδο. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να κάνουν, πώς λένε, να το κάνουν πιο λειτουργικό και να καλύπτει όσο δυνατόν περισσότερες ανάγκες σε σύγκριση για μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα.
1: Ωραία. Ναι.
0: Χρήστο, γνωρίζεις?
2: Έχω φέρει πολλές φορές το παράδειγμα του φυσιοθεραπευτήριου. Μέχρι τώρα ο Άρης είχε φυσιοθεραπευτήριο το οποίο στεγαζόταν μαζί με τα πλυντήρια του φροντιστή. Δηλαδή ένας παίχτης. Τώρα έχει γίνει, βρήκανε το χώρο, τον πήρανε, τον εξυγχρονίσαν, βάλαν μηχανήματα, το φτιάξαν καινούριο, όπως έγινε και ένα μεγάλο ωραίο γραφείο για τους προπονητές, με οθόνες, με όλα τα τεχνικά σύγχρονα μέσα για να βοηθηθεί το έργο των προπονητών, και άδειασε ένας χώρος πάνω από τα γραφεία της Καϊάρης. Δηλαδή καταλαβαίνετε και εσείς ότι επειδή δεν είναι το γήπεδο του Άρη και επειδή ο Άρης άδειε να μην ξανανοίξουμε αυτή την κουβέντα, δεν θέλει να πάρει ένα γυρασμένο γήπεδο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι η πολιτεία η ίδια τώρα παρακαλάει τον Άρη, πάρ' το γήπεδο, πάρ' το γήπεδο, να φύγει από το κεφάλι.
1: Όχι, τι να το κάνει. Όχι.
2: Ναι, αλλά να πάρεις ένα γήπεδο, να το ρίξεις, το οποίο δεν είναι το λειτουργικό, είναι παλιό,
1: είναι
2: μικρό, και να ρίξεις ένα σκασμό λεφτά.
1: Δεν αξίζει.
2: Να το φέρεις σε ένα σημείο και μετά να δεις ότι είναι μικρό και δεν μεγαλώνει ή δεν συγχρονίζεται άλλο.
1: Ναι.
2: Οπότε το αφήνει με χαμηλό ενίκιο μια χαρά. Έτσι αλλιώς τα έργα που κάνει τα περισσότερα αφαιρούνται από το ενίκιο. Ό,τι μπορεί παίρνει χώρους, τους συγχρονίζει για να βοηθηθεί η ομάδα. Παιδιά, το πρώτο μέλημα της διοίκησης είναι να βοηθήσει την ομάδα, όχι για να μας κάνει εμάς να λέμε «Α, έχουμε γήπεδο».
1: Όντως.
2: Για να βοηθηθεί η ομάδα να έχει περισσότερους χώρους, γιατί θα φέρει έναν μεγάλο παίχτη αύριο μεθαύριο, θα μπει μέσα και θα δει το φυσιοθεραπευτήριο να είναι ένα κρεβάτι μέσα στα πλυντήρια και θα πει
1: Πού ήρθαν, ναι, ναι. Ναι, όλα παίζουν ρόλο.
0: Φυσικά και παίζουν ρόλο. Ήθελα να το ρωτήσω τώρα κάτι και το ξέχασα.
2: Δεν πειράζει.
1: Τόσες ερωτήσεις του έχουμε κάνει.
2: Πέτρο, κάθε φορά να έχεις πολλές απορίες, τι γίνεται.
1: Όχι, οι ερωτήσεις είναι από τους ακροατές.
0: Μόλις ακούω, ρε παιδί μου, κατευθείαν μου έρχονται απορίες στο κεφάλι.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι, καλό.
2: Εν τω μεταξύ τη σταυρούλα την είδα διαβασμένη. Εσύ πάλι αδιάβαστος μου.
0: Πάλι αδιάβαστος. Για πες λίγο τον αγώνα χθες με την Αργεντινή, τον είδες?
2: Βεβαίως.
0: Α. Και. Συμπέρασμα.
2: Μεσιολέ.
1: Μεσιολέ. Αυτό είναι το συμπέρασμα της Αργεντινής.
0: Πιστεύεις η Αργεντινή θα φτάσει στο τέλος?
2: Δεν νομίζω.
0: Όχι, λες.
2: Δεν νομίζω. Έχει πολλές αδυναμίες σε ομάδα. Είναι και αυτή μια μεγάλη σε ηλικία.
1: Είναι. Έχει.
2: Είναι μια μεγάλη σε ηλικία ομάδα.
0: Οι Ισπανοί πάντως πότε τους είδαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν και άσχημη, είναι η αλήθεια.
2: Οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί. Οι Άγγλοι έχουν πολύ καλό ρόστερ. Δεν παίζουν όμως όλα τα παιχνίδια καλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, κακά τα ψέματα. Και περιμένουν το κακό βέβαια με την Ισπανία, σε σύγκριση με την Ισπανία, για την Αγγλία είναι ότι έχει τον Μπέλιχαμ μόνο κινητήριο μοχλό και αν δεν τραβήξει ο Μπέλιχαμ δεν τραβάει η ομάδα.
0: Ναι.
2: Ενώ η Ισπανία έχει περισσότερες επιλογές στο παιχνίδι της και έχει και πολύ καλούς παίχτες. Εντάξει, η Ισπανία παραμένει το φαβορί, η Γαλλία παραμένει φαβορί. Μην ξεχνάμε ότι και η Γαλλία έχει ένα πλούσιο ρόστερ και καλά.
0: Μεσοεπιθετικά ειδικά είναι...
2: Αλλά επειδή όπως είναι παγκόσμιο κύπελλο και είναι ένα παιχνίδι και επειδή ήδη έχουμε δει τις πρώτες εκπλήξεις και επειδή παίζει και παραμικρή λεπτομέρεια, παίζει ρόλο, βλέπει ζέστη, βλέπει υγρασία. Παραδείγματος χάρη, οι Αφρικανοί παίκτες στη ζέστη έχουν πλεονεκτούν
0: ιδιαίτερα
2: των Βορείου Ευρωπαίων. Εντάξει, βοηθάνε, υπάρχει κλιματισμός στα περισσότερα γήπεδα, αλλά όσο και να βοηθήσει, εντάξει, μπορεί να τύχει σε ένα γήπεδο που να έχει 40 βαθμούς Κελσίου και υγρασία και να παίζει η Νορβηγία και να λιώνουν. Κατάλαβες. Και να είναι οι Αφρικανοί και να λένε:
1: ναι, ναι, ναι, και τα παιχνίδια που κάνουν. Ναι.
2: Μαμά φέρει τη ζακέτα γιατί κρύωσε.
1: Ωραία.
0: Εσένα παγκόσμιο κύπελο, όταν κάθε 4 χρόνια γίνεται και σε άλλη ήπειρο, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο
1: τους.
2: Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Εδώ λέγανε για το Μεξικό που είχε γίνει για το υψόμετρο.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Σε υψόμετρο, ναι. Ωραία. Λοιπόν.
0: Δεν έχουμε να ρωτήσουμε τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο, φτάνει να τον αφήσουμε τον άνθρωπο.
0: Τι άλλο, ρε παιδί μου. αγαπημένο φαγητό, όχι λάθος.
2: Ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πεις, πολύ.
2: Πέτρο, από εδώ και στο εξής, εγώ το έχω πει στον Πέτρο, θα βάλουμε επιπληρωμή. Όλα, επιπληρωμή.
1: Ερώτηση και πληρωμή.
2: Ερώτηση και πληρωμή.
1: Τέλεια.
2: Και άμα έχεις εσύ απορίες, Πέτρο, που θα σε έχω ένα κουμπαρά εκεί πέρα.
1: Θα βάζει.
2: Θα βάζει το ευρώ. Ευρώ και ερώτηση θα σε έχω.
0: Εντάξει. Θα βάλω τη σταυρούλα να ρωτάει.
2: Και θα πάρω και ηλεκτρονικό κουμπάρα.
0: Αυτέ και ηλεκτρονικό κουμπάρα, εσύ. Μπράβο, ρε. Μπροστά από το.
2: Και κάθε Δευτέρα θα ελέγχω γιατί εσύ είσαι ικανός να πας να μου φέρει τέτοια, πώς θα λένε, σκοπιανά νομίσματα που μοιάζουν με το ευρώ.
1: Δινάρια. Ωραία. Άντε καλά.
0: Χρήστο, καλέ μου τσέρε.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σου, Χρήστο.
0: Γεια σου.
1: Εντάξει. Φοβερός Χρήστος Γκάλης. Αλλά έχω χαιρετισμούς να δώσω.
0: Σε φωνάζουνε
1: στη Φωτεινή και στο Βασίλη.
0: Α, συγγνώμη,
1: στο Βασίλη και στη Φωτεινή που μας ακούνε εδώ και πόση ώρα.
0: Πετύχατε πάνω στον Γκάλη, τι να σας κάνω.
1: Άντε και στο Γιάννη. Άντε, γεια σου, Γιάννη.
0: Τώρα στο Γιάννη. Θα το σκεφτούμε.
1: Φωτεινή, φιλάκια πολλά. Βασίλη, γεια σου.

0: Για πάμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε και τον εδώ πέρα τον γιατρό μας, τον Ιωάννη στο Viber. Έλα Γιάννη.
1: Γεια σου Ιωάννη.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
0: Εσύ πώς είσαι?
2: Εδώ πέρα έχουμε δουλίτσα, έχω το φίλο μου τον Παύλο.
1: Γεια σου Παύλο.
2: Από Κατερίνη.
3: Oh.
2: 60%. Κάνουμε μετακόμιση.
1: Και... καλό κουράγιο.
0: Ποιος μετακομίζει, ο Γιάννης ή ο Παύλος?
2: Εγώ μετακομίζω.
0: Εσύ που πας ρε Γιάννη?
1: Σε άλλο μέρος.
2: Κάπου πάω και εγώ.
1: Κάπου πάει.
2: Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά για την Δευτέρα και στον Παύλο και σε σένα στον αέρα.
0: Σωστά, είμαστε. Σωστά,
1: ναι. Πέτρου Παύλου, ναι.
2: Έτσι. Και δεύτερον, έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Και ναι, εγώ και ο Παύλος είμαστε φανατικοί οπαδοί του Άρη.
0: Ναι.
2: Και θα δούμε ποδόσφαιρο και αυτό το χειμώνα, πιστεύουμε. Ναι. Από την τηλεόραση πιστεύουμε. Τι γίνεται όμως? Εδώ και μέχρι τον προηγούμενο χειμώνα βλέπαμε τα παιχνίδια στο Aeon TV. Υπήρχε πλατφόρμα, πλήρωνες, τα βλέπες.
0: Ναι.
2: Από πέρυσι το έχει κόψει.
0: Τι εννοείς?
2: Θέλω να μου να ρωτήσω
0: τα παιχνίδια, τα παιχνίδια του Άρη, λες?
2: Ναι, τα βλέπαμε μέσα από το Aeon TV, μέσα από την Nova Sport.
0: Ναι.
2: Τα δίνει στο Aeon TV και βλέπαμε.
0: Είναι.
1: Στο Aeon, ναι.
2: Ναι, τώρα δεν έχει τέτοια κόλπα. Θα έχει κόψει.
0: Τι λες μωρέ, πότε έγινε αυτό?
1: Αυτό είναι όμως μόνο Nova, δηλαδή...
2: Κοσμούτε, εντάξει, δεν έχουμε βρει άκρη, δεν νομίζω, δεν υπάρχει.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα.
2: Θέλω να ρωτήσετε στον αέρα, να ρωτήσουμε να μας πούμε και τα άλλα παιδιά από εξωτερικό.
3: Και από Σουηδία.
2: Και από Σουηδία ειδικά.
1: Ναι.
2: Πώς θα γίνει, όχι ξέρεις, αυτά τα ωραία τα site, αλλά εν έτη 2026 λέγαμε δεν μπορείς να μην υπάρχει τρόπος, δηλαδή νόμιμα να πληρώσει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε δύο λεπτά. Εσείς βλέπατε μέσω Nova Sport, σωστά?
2: Ναι, αλλά όμως η Nova τα έδινε στο Aeon TV.
1: Στο Aeon TV. Κατεστήρα, το Aeon TV είναι με αποκωδικοποιητή, κατάλαβες?
2: Ναι, χωρίς αποκωδικοποιητή. Τα έδινε στο Aeon TV και εσύ απλά μέσω Ιντερνετ.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ μίλησα πέρυσι με την Nova Sport, μου πέσαν και τα υπόλοιπα μέλια. Μου λέγανε να πάρετε, λέει, το ταψί να το πάρετε στη Σουηδία. Λέω ρε παιδιά, ρε, πάτε καλά.
0: Ναι.
3: Για να ξέρουμε τίποτα για το μπάσκετ. Για το μπάσκετ, τι θα ισχύει για εμάς στο εξωτερικό, μέσω του Sky κλπ.
1: Κάτσε, αυτό δεν τώρα το ξέρουμε ακόμα.
0: Αυτό φίλε Παύλο, είναι ακόμα στα σκοτάδια,
1: ναι,
0: τι θα γίνει.
1: Ακόμα δεν το ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε τουλάχιστον για φέτος. Αυτά που μας είχε πει ο Χρήστος Γκάλης την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι
1: μέσω
0: Κοσμοτέ μάλλον θα γίνει η GPL. Το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή η πλατφόρμα του Sky που την καινούργια θα είναι στις αρχές μέσω Κοσμοτέ. Έτσι λένε, αλλά ακόμα δεν έχει βγει κάτι επίσημο.
2: Εντάξει, πάλι καλά, υπάρχει το γέλο ρέντιο και θα ακούμε στον Γκάλι να κάνουμε ένα μετάδοση.
1: Και Δημήτριος Αλιέ, ναι. Κάπως έτσι.
2: Τώρα βλέπαμε ένα βιντεάκι εδώ με τον Παύλο. Είναι ο Γκάλης και υποδέχεται τον Σπανούλη στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, όταν ήρθε.
2: Και λέει ο Σπανούλης, βλέπουμε λέει και την καράφλα του Γκάλη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φοβερό δίδυμο, Δημήτρης και Χρήστος.
2: Ναι, χτύπητα.
1: Ωραία, τι να σας πούμε, καλό κουράγιο για την μετακόμιση.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
0: Περίμενε, σε ποιο σημείο είναι η μετακόμιση, τελειώνει ή τώρα αρχίσατε?
1: Στην αρχή ή στη μέση, πού είστε?
2: Στην αρχή, μόλις έχουμε ξεκινήσει.
1: Εντάξει, άντε, καλό κουράγιο.
0: Καλό κουράγιο συγκεκριμένα στον Παύλο και ελπίζω μετά να τον ανταμείψεις με κάτι.
1: Δεν μπορεί, σίγουρα.
2: Ήδη έχει πληρωθεί από πριν.
1: Α,
0: προπληρωθεί.
2: Ο Γιάννης πληρώνει από πριν.
0: Αυτό είναι large, ρε, είναι large, ρε.
1: Έτσι είναι ο
2: εννοείται.
1: Γιάννης πίνει, Γιάννης πληρώνει.
0: Γεια σου, γιατρέ.
2: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Τώρα η αλήθεια είναι με την ερώτηση που έκανε λίγο με βραχυκύκλωση αυτό με το...
1: Ναι, με Nova Sport μέσω Aeon TV που είναι. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το ψάξουμε λιγάκι.
0: Λοιπόν, αν ξέρει κανείς, σας βοηθήσει λίγο παρακαλώ τι γίνεται εκεί με Aeon και με όλα αυτά.
1: Στο εξωτερικό που είναι, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πεις την αλλαγή που φέρνει το NBA στις βολές.
1: Δοκιμάζει. Ένας νέος κανόνας για τις βολές δοκιμάζει το NBA.
0: Δοκιμάζει, δεν λέμε ότι θα γίνει.
1: Ναι, και θα το δοκιμάζει τώρα στα Summer Leagues που έχουν.
0: Ωραία.
1: Εισάγοντας τον κανονισμό μιας βολής.
0: Δηλαδή.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα. Η Λίγκα θέλει να δει πώς λειτουργεί στην πράξη ένα σύστημα που μειώνει τις διακοπές και επιταχύνει το ρυθμό των αγών.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, με το νέο μοντέλο, κάθε φάουλ που σήμερα οδηγεί σε μία, δύο ή τρεις βολές ανάλογα, θα μετατρέπεται σε μία μόνο εκτέλεση. Δηλαδή, αν ο παίκτης ευστοχήσει, θα αποδίδονται οι αντίστοιχοι πόντοι. Ένας, δύο ή τρία. Δηλαδή, δεν θα δίνει, ρίχνει τρεις βολές.
0: Α, δηλαδή αν είναι για τρίποντο και το κάνει είναι φάουλ. Δεν θα εκτελεί τρεις βολές, θα εκτελεί μία και θα μετράει για τρεις.
1: Ακριβώς, θα μετράει. Στα τελευταία δύο λεπτά της τέταρτης περίοδου και στην παράταση θα ισχύει το κλασικό σύστημα των ελεύθερων βολών.
0: Α, εκεί που κρίνεται δηλαδή το θέμα.
1: Ναι.
0: Αλλιώς,
1: στην κανονική διάρκεια, ναι. Το NBA έχει ήδη, λέει, εικόνα από τη G League, όπου ο κανονισμός εφαρμόζεται από το 2019-20 και έχει βοηθήσει στη μείωση της διάρκειας των παιχνιδιών και στη βολτίωση της ροής. Τώρα η Λίγκα θέλει να δει πώς θα ανταποκριθούν οι νεαροί παίκτες στις Summer Leagues, αυτό Summer League, πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ευρύτερη εφαρμογή.
0: Ναι, να μην προχωρήσει, δεν μ' αρέσει καθόλου τώρα, χαζομάρες τώρα.
1: Ναι, τώρα δεν πρέπει να βάλει τώρα όχι. Με μία βολή θα μετράει τρεις ή μία βολή θα μετράει δύο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
0: Να μην εφαρμοστεί, ψηφίσαμε. Τώρα αυτά είναι χαζομάρες δηλαδή. Μερικά πράγματα δεν χρειάζεται.
1: Τα δοκιμάζουν αυτά, τα δοκιμάζουν.
0: Άιντε 5 λεπτά πριν από τις 2. Ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι για αυτό το ζεστό μεσημέρι. Εδώ στην πόλη του Θεού, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.

0: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Αχ, πείνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Έλα, Γιώργη!
11: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
7: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, όπως είπα, παραίτησα θα κάνουμε 3 ώρες περίπου, δηλαδή μέχρι τις 5. Και στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-091. Και να μου πείτε πού ακριβώς βρίσκεστε, τι κάνετε αυτή την ώρα, είστε μετά το φαγητό, είστε στο φαγητό, απολαμβάνετε το μπάνιο σε κάποια παραλία, έχετε ξαπλώσει την καναπεδάρα σας και απολαμβάνετε τον καφέ σας ή κάτι άλλο. Για στείλτε εδώ πέρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι γίνεται. Άντε σας παρακαλώ.

Λοιπόν, ακούσαμε εμείς δύο ορχιστρικά διαβολικές παινιές στην αρχή με την εισαγωγή της εκπομπής και μετέπειτα τα ωραία του Τσιτσάνη πίσω ορχιστρικό. Πρώτος καμπέδας, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε και πηγαίνω κατευθείαν στα μηνύματα. Ξεκινάω λοιπόν από τον πάλι ο οποίος λέει τα δέοντα από την Βόρεια Σουηδία. Πόσο βόρεια είναι, που είναι η Σουηδία βόρεια από μόνη της. Παρ' όλα αυτά χιόνια εκεί δεν βλέπω. Άρα να υποθέσω ότι έχετε μια θερμοκρασία της προκοπής, δηλαδή αντέχετε. Πάω στο Μάκη. Καλησπέρα μεσημεριανέ Αλέξανδρε. 3 ώρες με μπλοκάκι δουλεύεις. Κάπως έτσι. Ρε πολύ σήμερα καφεδάκι σπίτι, γέλο ρέντιο φυσικά και μετά τσιπουράκι. Τι ώρα ξεκινάνε τα τσίπουρα. Αμα τώρα είσαι στον καφέ. Άρα να υποθέσω ότι έφαγες πιο μπροστά, ας πούμε, και τώρα πας για τη χώνεψη και έρχεται μετά το δεύτερο. Ναι, Μπάμπης. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και καλή εκπομπή. Τώρα βάλαμε τα παιδιά για ύπνο. Μεσημεριανό, υποθέτω. Καφέ και ακούμε ωραίες μουσικές από σένα. Και εννοείται το απόγευμα θα πάμε για μπάνιο. Τι ώρα, δηλαδή να πέσει ο ήλιος, μην καούμε. Έχουμε και μικρά παιδιά, θα μου πει. Μην πα άλλο, έχουμε γιαούτια. Μέσα στο βράδυ και έχουμε αλάς και τα που θα το κάψουμε θα εκδηλωθεί την άλλη μέρα. Αλλά λέμε ρε παιδί μου. Αλλά από το πρωί μέχρι το βράδυ σκέφτομαι πότε θα μας πάρει κάποιος μεγιστά να σου. Μπα και σου φθούμε στον ποδόσφαιρο. Αυτά τα ολίγα. Αριθμίσου μια ζωή μαζί σου. Τι ολίγα. Αυτά δεν είναι λίγα. Σε αυτά τα λες λίγα. Αυτά είναι πολλά. Πολλά και δίνουν και πολλά λεφτά. Απόστολε με. Μας ρίξε το παιδί εσύ ρε. Τι είναι αυτό εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Για φρικασέ το. Κάτσε να τα ανοίξω. Φρικασέ είναι ωραία. Όχι. Δεν βλέπω τίποτα. Δώσε εδώ τα φώτα σου, μην πω καμιά βλαχία. Καλησπερίζω και την Τώρα που όποτε η Τώρα στέλνει μήνυμα. Εγώ τι θυμάμαι να πω χαιρετίσματα σε όλο τον απόδημο ελληνισμό. Απανταχού της γης και ιδιαίτερα στα Αργιανάκια. Πάντα με την Τώρα αυτό θυμάμαι. Λοιπόν, 21 βαθμούς λέει Κελσίου, κουφόβραση. Με 21 βαθμούς Κελσίου και έχεις κουφόβραση, δεν σου λέει. Για Ελλάδα να δεις τι γίνεται. Γεια σου Άλεξ, λέει ο Απόστολος. Εγώ από την Φιλότια Αριδέα, Τσιπουράκη και της Μουσικάς. Ναι, αλλά τι είναι αυτό που έχει μέσα το ταψί. Τι είναι αυτό. Κάτσε να πάω εδώ τώρα. Μέχρι να γράψετε εσείς καινούργια μηνύματα. Για να μην χάνουμε και χρόνο.

Hello.

Le da cocazo.

από μία συναυλία του Γιώργου Σαββέντα. Έτσι είναι εμφανέστατο.

Και πώς τι λένε τη Μολόχο, ορισμένοι εξευγενισμένοι, βέβαια, ναι, τις αλλάξαν και όνομα.

μάτρα μάτρα. Και σε βρίσκω μάλλον μάτρα.

Λοιπόν, αλλά δεν βλέπω μηνύματα. Δεν βλέπω μηνύματα. Κανένα. Α, ναι. Ω, ήρθε ένα του πάνω. Τη μεγάλη καλησπέρα, τη μεγάλη μου καλησπέρα, φιλαράκι, από την παγωμένη κολονία. Πόσο παγωμένη είναι ο συμπήρες που δείχνεις τι πιάσατε μείον εκεί, τι παγωμένη. Πόσο βαθμούς έχετε. Ο άλλος έχει 21 στη Βόρεια Σουηδία. Με τρελάνεις, θέλεις. Ρε, παραπονιάρι. Άκουσε εκεί, λέει, όλο Ελλάδα, θα πηγαίνουμε. Ε, πού θα πας, ρε. Όχι να με πεις που θα βρεις καλύτερα από εδώ. Πάνε εκεί, να μου είσαι στους Ισπάνους. Ατρός αντί για λάδι, όχι τέλειο. Πήγαινε εκεί, Ελλάδα, αγόρι μου. Χορτάς και ένα κοψίδι. Τέτοια κοψίδια που είχε εδώ, δεν τα έχει τώρα. Ισπάνια. Πας στην Ισπάνια. Πας και στην Ιταλία. Πας και στις Μαλδίβες. Και πού άλλο, πήγαινε στην Ιαπωνία, τρως σούσι. Ας μου κάνει κρύο, λέει, εκεί τώρα, έτσι. Και ο Κερκπόντιος δώσε γκάλια πιτσιρίκο, μου αρέσει το πιτσιρίκο να γουστάρουμε. Αυτός έτοιμος. Πάω εγώ λοιπόν, πάω. Ξαναβάλω ένα έτσι εκπαιδευτικό. Εκπαιδευτικό, ρε παιδί μου. Ναι. Άντε να παίρνουμε λίγο μπροστά. Άντε να παίρνουμε λίγο μπροστά. Άντε σιγά σιγά.

0: Σοφότατος. Σοφότατος λοιπόν ο Γιώργος Μουφλουζέλης. Και πηγαίνω στα μηνύματα, τρώω χάλιν. Οπα. Τι είναι τούτο εδώ, Football News. Οπα. Ο πρώτος αγώνας των 16 είναι, λέει, το Καναδός του Μαρόκο σήμερα στις 8 η ώρα. Ας είναι. Κωνσταντίνα. Γεια σου, Αλέξανδρε, με το ρεπερτόριο σου. Βάζουμε τσίπουρο και απολαμβάνουμε. Μα τι. Να σε γερός. Επίσης. Δώσε χαιρετίσματα και στην Ομίγυρη. Είπα σε ένα Γάλλο, λέει ο Θωμάς, ότι το ρεμπέτικο είναι η ελληνική μπλουζ και είπε ότι λέω ανοησίες. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Θα έλεγα ότι είναι κρέμα μπλουζ και ροκ. Εγώ αυτό θα έλεγα, πάντως δεν διαφωνώ. Πάνω ορισμένα μου είναι αρκετά blues. Πολύ κιόλας. Γιατί όχι. Τώρα ο Γάλλος, εντάξει, οι Γάλλοι είναι και λίγο με τη jazz, είναι λίγο φευγάρι, ειδικά όταν ασχολούνται με αυτή που λέγεται δημιουργική jazz. Που φεύγουν από ένα σύνθεση μαντζόρ, παραδείγματος χάρη, και καταλήγουν όπου τους Γάλλοι. Δεν έχουν τέτοια θέματα. Εγώ αυτή τη jazz, παραδείγματος χάρη, την blues, μα πώς την ανακατέψα από την jazz. Άνα για τους Γάλλους πήγαν. Τι σχέση έχουν τώρα οι Γάλλοι με το blues? Με την jazz, ναι, έχουν σχέση, αλλά με το blues. Επομένως, ο Γάλλος σημειώσατε 1-0 με το Γάλλο. Διαφωνώ. Άστον, δεν έχει άποψη για το blues. Δεν έχει. Με την jazz έχει. Με το blues όχι. Και Φωτεινή, αγαπητή Φωτεινή. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Σαββατοκύριακο πάνε παραλία η αστική. Εμείς οι χωριάτες. Καθημερινές. Καλά κορόιδο είσαι. Φυσικά και θα πας στις καθημερινές. Δημήτρης από την Καλαμαριά. Θα σ' ακούσει κανένα παιδί για περισπομένη και παραλίγουσα και θα ρωτά και θα ανησυχεί. Άιντε τε. Ειδικά σου ποτέ η παραλίγουσα ποτέ δεν περισπάται. Χα! Τι σου λέει, τι περισπατεί, τι είναι αυτό, τι. Ούτε το ρήμα δεν θα ξέρει, όχι το σύμβολο. Τάσος, Πόχο, τι κάνεις? Μια χαρά εσύ, Τάσο μου, αγόρι μου. Χάθηκαμε. Για να ρίξω εγώ ένα, όπως λέγει εδώ πέρα ο τύπος, άσας, για να το προλογίσει αυτός.
1: Και τώρα ένα γαλακτοκομικό τραγούδι με χορηγό.

Λοιπόν, να πάω μία στα μηνύματα, καθότι μας φύγανε πολλά και μετά δεν θα βγάζω άκρη. Λέει τώρα ο Πάνος, αφού δεν μας στέλνετε θάλασσες, πάμε για πισίνα. Θα πας για πισίνα τώρα. Πού θα πας για πισίνα? Δεν τις χόρτασες εκεί τις πισίνες στην Γερμανία και στην Αμερική που πήγες? Ξανά μανά πισίνα. Λάδα, η Θάκη έχει πάει, δεν έχει πάει. Έλα εδώ. Έλα εδώ, σου πω εγώ που θα πας. Λοιπόν, Θωμάς, μπράβο ρε Αλεξανδρελή, τον διάβασε κατευθείαν. Είναι φαν τη τζαζ. Είμαι μεγάλο τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Δημήτρης. Παρατσούκλη ήταν από την κούταλη της Προποτίδας. Όχι την νέα κούταλη από τη Λίμνο. Έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Της Προποτίδας, έτσι μπράβο. Μπάμπης. Γεια σου, Αλέξανδρε, με τις ωραίες μουσικές σου, μας έγινε το μεσημέρι. Θα ανοίξω μια μπύρα στην υγειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γίνεται. Ρε το Παύλο, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλό μεσημέρι, Παύλο, όπω συμβήκα, καλή εκπομπή και κουράγιο. Κουράγιο γιατί ρε παιδί, μια χαρά είναι. Μα δεν κλαίω. Εντάξει, τη βρίσκω. Σε ευχαριστώ για την ατελείωτη παρέα που μου κάνει. Βάλε σε παρακαλώ το παλιό μου το σακάκι. Τους δυο μάγκες μετά. Τους δυο μάγκες με τα μαχαίρια. Περιγραφικά στο λέω. Και τέλος, τα μάνταλα. Ξέρεις, με τα μάνταλα θα κλείσω. Θα κάνεις υπομονή γιατί είναι βαρύ κομμάτι. Άγγελος. Καλησπέρα Μίλτο με τα ωραία ρεμπέτια και όχι μόνο. Δεν είμαι ο Μίλτος όμως, δεν πειράζει. Δεν σε ενοχλεί. Σε ενοχλεί, δεν νομίζω. Τάσος. Πήγα πισίνα προχτές και ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλον. Και ήταν και καθημερινή. Πού πήγες, ωραία. Στο Ποσειδόνιο γίνεται της κακομοίρας από ό,τι έχω μάθει. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε εγώ να πάω τώρα. Πού θα πάω? Εδώ. Λίγο πιο λαϊκό, δεν είναι τόσο ρεμπέτικο. Άιδε, πάμε. Για από τα καμιλιέρικα που μου αρέσουν εμένα.

Και για να λέμε λοιπόν του στραβού το δίκιο, ό,τι ρυθμούς εισήγαγε, αν και το μπολέρο ήταν ήδη γνωστό και πριν το Χιώτη, δηλαδή και άλλοι συνθέτες το επιχείρησαν, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης αλλά και ο Γιώργος Μητσάκης και πολλοί άλλοι, ό,τι ρυθμούς έφερε αυτός ο αναμορφωτής, θα έλεγε κανείς, του λαϊκού τραγουδιού Μανώλης ο Χιώτης, όλοι αυτοί τείνουν να χαθούν. Τείνουν να χαθούν. Δεν υπάρχει τώρα μπολέρο. Πού να δεις ζευγάρι τώρα να σηκώνεται να χορέψει μπολέρο ή ρούμπα ή σάμπα. Λαϊκή σάμπα εννοώ, έτσι. Πάμε σε επόμενο.

Πατάνε τραγούδια, λέει, μια φορά μόνο γράφονται και σηκώνουν και πολλή παραλλαγή. Ναι, μετεκτελέσεις δηλαδή. 400.000 δίσκοι. Ελλάδα, θάλασσα να την πιείς, λέει, στο ποτήρι, ήλιο, τσιπουράκι, μεζέτες, μοναδική, τσιτσίκια και ζωή. Ποια εξωτερικά και πισίνες και κατήφια. Και το άλλο του μήνυμα, αυτή η συμμετοχή, λέει, τραγουδιστή και κόσμου, δεν υπάρχει τώρα. Πολλές φορές οι τραγουδιστές περνάνε λέξεις ή ατάκες και παίζανε τραγουδιστικά με αυτά. Έτσι γινόταν, λέει, όλη μια παρέα. Ακριβώς, πάει αυτό, χάθηκε. Όπως χάθηκε πλέον και ο χορός, έτσι, δεν χορεύει πλέον. Θα βγαίνει έξω ο Έλληνας, κάθε εκεί σε μια καρέκλα, μπαστακώνεται, παίρνει και δυο μπουκάλια ουσκή, γίνεται ζάντα και έχει ο Θεός. Αυτή η έκφραση του χορού χάθηκε εντελώς. Όπως αυτό εδώ τώρα που έχω επιλέξει, που πρέπει, ρε παιδί μου, να έχεις νταλκά, να έχεις τσούξη και κανένα δυο καψούλια που έλεγε σε μια ελληνική ταινία, να το παραγγείλεις, άσε που γι' αυτό έγινε ολόκληρος χαμός κάποτε, μην τα αναφέρουμε τώρα, δεν είναι ώρα, και να μπουστάρεις.

0: Πρώτη Μάμπο.
1: Λοιπόν, και πάω στο μήνυμα του Μάκη. Τότε, φίλε Αλέξανδρο, ο κόσμος έβγαινε για να διασκεδάσει. Να χορέψει, συγγνώμη, και να ακούσει λαϊκά τραγούδια θετικά. Τώρα ο κόσμος βγαίνει για να πάρουν παρβάτο μεροκάματο οι τραγουδιστές και να δουν φωνητικές κορμάρες. Μάλιστα. Και τι, αυτό εμένα με ικανοποιεί, δηλαδή. Και ρωτώ τώρα, έχουμε και τις κυρίες που είναι παρούσες στην παρέα μας. Δηλαδή, τι αποκομίζω φεύγοντας ως θαμώνας ή ως θεατής ενός τέτοιου θεάματος. Τι αποκομίζω φεύγοντας, δηλαδή, τι είδα. Δεν είμαστε καλά. Ειλικρινά δεν είμαστε. Άρα να ηρεμήσουμε λίγο με τη σάμπα που είχα αναφέρει πιο μπροστά. Ναι, άντε πάμε.

Λοιπόν, και λέει τώρα ο Μάκης, αποκομίζει. Λοιπόν, πώς τον αποκομίζει, λέει, μείον 200 ευρώ στη τσέπη, πρέπει να τα δώσω τα 200 ευρώ και να πάρει από εκεί που ήρθε. Δεν ενοχλεί. Το θέμα είναι, τι πήρα, τι εισέπραξα. Γλέντισα ή έγινε απλά στουπί και δεν βαριέσαι. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα για μένα.

δεν ακούς τώρα, εσύ δεν διαδάξεις μια. Ναι, καλά. Και λέει, Ιδωρομάκησε, άσε λέει που φύγεις περισσότερες φορές με ένα κεφάλι σαν καζάνι τσίπουρου από τα βομβίδια που σου σερβίρουν. Εδώ πάει το καψούλια όντως. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα, για να κάνουμε κουβεντούλα. Άντε, μπράβο.

Λοιπόν, ήρθε πρώτη απάντηση, δεν τη φανερώνω. Αλλά στέκομαι σε ένα ερώτημα που θέτει επίσης ο Μπάκης. Λέει, κάνε εικόνα, Αλέξανδρε, να είσαι σε πιτσόμπαρο και να παίζεις τέτοια τραγούδια. Αλήθεια. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, βάζω κι εγώ έτσι ένα ερώτημα. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, δεν ξέρω, για να μιλήσω υπαινικτικός. Υπαινικτικός, θα έλεγα,

Και πριν πάω στο επόμενο, πρέπει να διαβάσω μηνύματα. Λοιπόν, πήρα και την επιθυμία, παύλα, αγάπη της Φωτεινής σε σχέση με τον Τσιπτετέλη. Ο Δωμάς λέει, οι Άραβες έχουν κάτι ζόρικα, δεν τα μπορώ εκείνα τα Αράβικα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Λαράκο τέλεια, λέει, η πισίνα και δίπλα μου είναι δυο πιπινάκια. Πάλι μόνος είσαι. Φυσικά, ολόκληρης γυναίκα κυκλοφοράει. Αφού είμαι παλιά, λέει, στη μουσική, λέει, ο Κέρκ Πόντιος, σαν τα τέλεια, λέει, και τα κορτών δεν έχει. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, μια χαρά και τώρα. Εντάξει, δεν σε παρεξήγησε κανένας εκεί στη Γερμανία. Περπατάς έξω τώρα, ας πούμε, και να λυκνίζεσαι και να κορεύεσαι. Άσε Γερμανάκια να κοιτάνε. Πού ξέρουν αυτά. Πού ξέρουν αυτά. Τσιτσάνι, λέει, και Μαριό, θα ακούσουμε στάζ, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Είμαστε στη μια μισή ώρα. Έχουμε άλλη μια μισή. Τι βιάζει. Στέλνε εσύ, στέλνε. Βεβαίως ακούσουμε, άκου λέει. Για πάμε παρακάτω να δω εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ. Εδώ παραδείγματος χάρη, ταξίμισαν αυτό, δεν υπάρχει, ρε παιδί.

Και κάποιος μίλησε για μπουζούκια και ακορντεόν για να πάω εγώ να δω τι έχω επιλέξει, ρε παιδί μου.

Λοιπόν, αυτό ήταν ένα συνδυασμό έτσι που ζητήθηκε και γι' αυτό τον λόγο άλλωστε ασχοληθήκαμε και με αυτό το όργανο, αγαπητέ μου Κέρκ. Λοιπόν, να πάω εγώ τώρα που πάω εδώ, έχω και επιθυμίες, μέχρι να βρω την επιθυμία που ζήτησε ο φίλος μου ο Πάνος, για να ρίξω τούτο εδώ.

Για πάμε για συνέχεια. Μηνύματα δεν βλέπω. Μηνύματα δεν βλέπω. Τι έγινε, συγχύσατε. Για σε βγάλα μηνυματάκι.

Λοιπόν, πάω στα μηνύματα και πάω στο Μάκη. Πάλι ο άντρας θα ξυλοφιλεί. Κανένα τραγούδι που να ξυλώνει τη γυναίκα έχουμε. Βρε κορίτσια, εκεί βλάβη μηχανή χρημάτων. Βάλτε λίγο πλάτη και εσείς, είδες εσύ τώρα. Είδες εσύ πουθενά να πηγαίνουν ζευγάρι και να πληρώνει η γυναίκα σε τέτοια θέματα. Δεν νομίζω. Για πάμε σε ένα. Δεν νομίζω, ρε αγόρι μου. Δεν μπορώ εγώ να βγω, ας πούμε, να τα κάνουμε όλα κι άλλα και να βγάλει η γυναίκα πορτοφόλι. Δεν μου φαίνεται και πολύ εντάξει. Για πάμε.

Και για να καταλάβετε και οι υπόλοιποι τι εννοώ, λέει ο Μάγκης. Είπα λίγο πλάτη. Δεν είπα να ανοίξουν τα πορτοφόλια τους. Αμαύρε, Αλέξανδρε, αμέσως να τα ισοπεδώσεις. Κάτι ξέχασες, λέει, να βάλεις. Ξέχασα να βάλω. Ναι, ρε, περίμενε, ρε, στάσου, ρε. Περίμενε, βρε, τα αγόρμα, κάνω στροφή. Τώρα κάνω στροφή. Α, πάρε το πρόβλημα.

0: Το επόμενο κομμάτι θέλω να το αφιερώσω στις συμμαθήτριές μου που ήρθαν απόψε. Δεν ακούω χειροκρότημα. Άντε, μπράβο.
1: Πολλές συμμαθήτριες ήταν.
0: Πόσο χρονό είμαστε? 35.
2: 31 μισθό.
0: Στον Τύρναβο ήταν μεικτό, δεν είχε θηλαίων και αρένων. Βγήκαμε δηλαδή κανονικοί άνθρωποι.

Εγώ πάντως δεν την ξεχωρίζω, φίλε μου Κέρκ, σε σχέση με τη Λίλη τη Βαλαβάνη τη συγχωρεμένη, αλλά τι να λέμε τώρα. Πάμε και στο επόμενο ζεϊμπέικο. Επίσης φοβερό.

Αυτό του λοιπόν στην Θεσσαλονίκη της γερμανικής κατοχής τα προϊόντα ήταν ελάχιστα, καθόλου επαρκή, με αποτέλεσμα βάλε ούζο στα ποτήρια για να πιούνε τα μπατήρια, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Βασίλης Τσιτσάνης ή αλλιώς Τσίλας.

Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να περάσετε καλά. Εδώ με τη συντροφιά του Yellow Radio 101,7. Εμείς εδώ θα τα πούμε από εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατικό βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Είστε επανακούιν.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Ναι.
2: Ξεκίνησε από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και κατέληξε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Ήταν η εξέλιξή της, ας πούμε. Τώρα, θετική αρνητική, ο καθένας την πλήρωσε μόνο.
1: Ναι, σωστό. Το πώς αξιολογεί, αν είναι θετική ή αρνητική αυτή η εξέλιξη.
2: Αυτό ακριβώς, ναι. Μετά υπάρχουν μηχανογραφίες. Γι' αυτό κατέληξε να αγοράζει λεμόνια από εκεί που ήταν μια χώρα η οποία έβγαζε λεμόνια. Ας πούμε, ξαφνικά ανέβηκαν και τα μάτια από το λόγο, γιατί ανέβηκαν τα άλλα. Γιατί ένα νησάκι στη μέση του Κιφινού, να πούμε, που ανήκει στην Ισπανία, έβγαζε λεμόνια. Οπότε το κόστος μετακίνησης από εκεί στην Ισπανία και μεταφράσει του στην υπόλοιπη Ευρώπη ανέβαζε το κοστολόγιο του λεμόνιου και το εκμεταλλευτήκαν και οι υπόλοιποι παραγωγοί.
1: Ναι.
2: Το κάνουμε και έτσι, ας πούμε. Κάπως έτσι άρχισαν και μαζεύεται
1: χρήμα. Μην το βάλουμε στα λεμόνια και στα πορτοκάλια, γιατί είναι άλλη ιστορία εκεί, κάπως καλύτερα τη γνωρίζω, αλλά στα σπίτια και στα αυτοκίνητα να το κρατήσουμε εκεί που εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο πιο σύνθετη, λόγω ακριβώς της, δεν είναι απλά μια εισαγωγή, είναι μια εξαγωγή χρήματος από τη χώρα κάποιου, το οποίο εισθρέει σε μια χώρα η οποία μπορεί να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, ο Παναγιώτης λέει ότι στη Ρουμανία για χρόνια και σήμερα απαγορευόταν να αγοράσει ξένος ιδιοκτησία. Σήμερα λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς θα αλλάξει αυτό. Λόγω Ευρώπη.
2: Πρέπει και αυτή η χώρα να συμμορφωθεί, αφού μπήκε στην Ευρώπη, πρέπει να συμμορφωθεί με τους νόμους και τους δίνεται αυτό το...
1: Ναι, αυτό λέω, ναι.
2: Ναι, σίγουρα, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αυτό.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα και εγώ, να είσαι καλά.
2: Με υγεία, με υγεία.
1: Και για τα αυτοκίνητα ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα του ΣΑΜ που τα λέει αναλυτικά και λέει: τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από Γερμανία έχουν δύο παρακλάδια. Ένα, θα είναι πιο φτηνό από εδώ. Δύο, το σημαντικότερο είναι ότι οι Γερμανοί όταν αγοράζουν αυτοκίνητο δεν δίνουν φράγκο για το αμάξι. Αν η ανταπροσωπεία, ας πούμε, τους λέει αλλαγή λαδιών στα 15.000 χιλιόμετρα, ο Γερμανός δεν θα πάει πιο μπροστά να τα αλλάξει. Αυτό έχει αποτέλεσμα τα μοτέρνα χαλάνε με την πάροδο του χρόνου, καθώς πλέον τα αυτοκίνητα είναι περισσότερα τούρμπο, όπου το λάδι στα 15.000 χιλιόμετρα έχει γίνει αραφοσιτέλαιο. Και όταν το πάρεις εσύ με 60-70 χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι σαν να έχει κάνει 150 χιλιάδες χιλιόμετρα λόγω φθοράς, όπου θα σου βγουν μετά όλα τα προβλήματα. Μόλις τελειώσει η εγγύηση, τα πουλάνε και τρώνε οι επόμενοι τις ζημιές που θα το αγοράσουν αφού θα βγουν μετά. Και σύν αυτό, σαν από ό,τι γνωρίζω, έχουν και μεγάλη φθορά από την ιδιομορφία των δρόμων λόγω χιονιού και αλατόστρωσης όταν έρχονται από εκείνες τις περιοχές, που το επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο και το κάνουν, όπως λες, να είναι μεγάλο ρίσκο η αγορά αυτοκινήτου από τη Γερμανία. Και ο Φώτης γράφει ότι δεν έχει διαφορά η φορολογία ενός κατοίκου Βουλγαρίας από έναν Έλληνα. Οι φόροι που θα πρέπει να πληρωθούν για αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι ο εφάπαξ φόρος αγοράς και ο ετήσιος ένφια που αποδίδονται στην Ελλάδα από όποια χώρα και να είσαι. Αυτό δεν το ήξερα, φίλε Σιτζή. Λέει πως υπάρχει και η Golden Visa για πολύχρονη διαμονή στη χώρα την οποία χρησιμοποιούν Ρώσοι, Ισραηλινοί και Άραβες αγοράζοντας σπίτια.

και συνεχίζω γιατί χαίρομαι που έχουμε γνώστες, αναγνώστες και ακροατές. Δεν μπορώ λέει να μιλήσω για όλη την Ευρώπη, εδώ όμως κάποιες φέρεις το πετρέλαιο είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη, όχι πάντα όμως. Το θέμα όμως ότι είναι ότι λόγω το πετρέλαιο έχει μεγαλύτερη θερμική απόδοση και μεγαλύτερη επιβάρηση καυσαερίων, ναι, αυτό φορολογείται περισσότερο από τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτό που μας έγραψε και ο φίλος Άρχων που συμβαίνει στην Ελβετία, δεν γνωρίζω αν συμβαίνει και εδώ.

Δημοσθένης γράφει τρολάροντας και χαριτολογώντας μεταξύ σοβαρού και αστείου, και θα τελειώσω με αυτό γιατί πάντα θέλουμε να τελειώνουμε λίγο πιο ανάλαφρα, και ευχαριστώ για αυτά που έμαθα στο τελευταίο μισάωρο, διότι τα οικονομικά δεν είναι το δυνατό μου σημείο, και μάλιστα έτσι τα μικροοικονομικά, το τι συμβαίνει σε επίπεδο εμπορίου, διακίνησης προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά, δεν είναι το γενικότερα. Θα ήθελα να ασχολούμαι στη ζωή μου λιγότερο με τα χρήματα και περισσότερο με άλλα ζητήματα, αλλά δυστυχώς είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα καθημερινό αγκάθι για όλους μας και οφείλουμε να γνωρίζουμε περισσότερα ίσως από όσα γνωρίζουμε. Και γράφει ο Δημοσθένης, για να τα βάλω όλα σε ένα σακούλι: πουλήστε τα σπίτια σας σε ξένους για να αγοράσετε τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά τους και να πληρώνετε ενίκιο στα άλλοτε σπίτια σας. Εντάξει, είναι ωραίο. Βέβαια, εγώ ξέρω ανθρώπους που σώθηκαν πουλώντας σπίτια στους ξένους, οι οποίοι τα αγοράζουν και χωρίς παζάρια και σε υψηλότερες τιμές. Ειδικά στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, να είμαστε και ειλικρινείς. Οι πρόθυμοι αγοραστές ξένοι, οι οποίοι βέβαια εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και την ανέχεια και την ανάγκη σου εκείνη τη στιγμή, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν, έστω και αν πλέον έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και οι τιμές αυξήθηκαν πολύ στα ακίνητα. Δεν ξέρω τι, πώς και γιατί. Μπορώ να καταλάβω κάποιες κινήσεις. Πάντα με ενδιαφέρει η κοινωνική διάσταση των κινήσεων περισσότερο από την οικονομική. Μπορώ να αντιληφθώ κάποιες κοινωνικές σκοπιμότητες που υπαγορεύουν όλες αυτές τις κινήσεις. Βέβαια, υπάρχει και η αντίστροφη, διότι πολλοί πάνε και αγοράζουν, παίρνουν τη σύνταξη, το εφάπαξ, μάλλον τότε που είχε εφάπαξ, τώρα δεν έχει, τουλάχιστον για μας τους γιατρούς, και πήγαιναν και αγόραζαν σπίτια στη Βουλγαρία. Δηλαδή συνέβαινε το αντίθετο, λόγω ακριβώς χαμηλού κόστους. Τι θα κάνουμε. Έτσι είναι η ελεύθερη αγορά, έτσι είναι το laissez-faire, laissez-passer του εμπορίου. Δεν τελειώνουμε σήμερα, Igor, τελειώνουμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα, οπότε έχεις την υποχρέωση, α, τον ύμνο, τι θα μου έκανε ο Μανώλης και θα έχει όλο το δίκιο με το μέρος του, τελευταία στιγμή στο 90 τόσο, Μανώλη, όπως κρίνονται όλα τα μάτς στο Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει θα είμαστε εδώ και την άλλη εβδομάδα. Ως τότε, good morning Αριανά, για το Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα και για αυτή τη εβδομάδα.

0: 1,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311 218 389.
13: Food for You.
0: το δικό μου αγαπημένο.
15: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλά, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
24: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
23: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
24: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
23: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
24: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
25: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
26: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
25: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
26: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
25: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
27: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
28: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
29: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
30: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
31: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
30: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
31: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
30: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
31: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
32: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
33: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
34: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Στο στρατού με τη γυαλιά έξω, ξεχάσαμε να μπούμε στην εκπομπή. Καλημέρα, εδώ είμαστε. Γέλο Ρέντε 107, το 10ο καλό. Άργησε να τελειώσει η προηγούμενη εκπομπή, να τα λέμε όλα έτσι λίγο. Αργήσαμε να πούμε κι εμείς, πιάσαμε λίγο τις ιστορίες με τον Βασίλη.

Με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα, με ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο, με ωραία κουβέντα που θα κάνουμε όπως κάνουμε κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Δευτέρα βέβαια με τον Μιχάλη Λιάνο, θα τον έχουμε σε περίπου 10 λεπτά και μαζί μας. Τα μηνύματά σας σας στέλνει φυσικά στο Viber 6936-512-099, είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Και εννοείται υπάρχει και η ανάρτηση της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook, γιατί τα social media είναι παντού, τα social media κατακλείζουν την καθημερινότητά μας, οπότε από τη στιγμή που είμαστε με ένα κινητό στο χέρι και είστε και εσείς τώρα ή στον υπολογιστή σας, μπείτε σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook για να δείτε την ανάρτηση της εκπομπής, να πατήσετε το like σας, να μας πείτε την καλημέρα σας, να κάνετε την ερώτηση την οποία θέλετε εσείς, ό,τι τραβάει η ψυχή σας για τα ποδοσφαιρικά κατά κύριο λόγο. Σήμερα έρχεται ο αρμόδιος μετά τις 12 για τα μπασκετικά για να σταβεί.

Πάμε σε διάλειμμα, γιατί φτάσαμε. Γιατί φτάσαμε 10:30. Όχι, δεν κάνουμε. Τα έχουμε εγώ στα διαλύματα τα μισά ώρα. Ενώ εγώ ήμουν πολύ προβλεπέ στα διαλύματα τα μισά ώρα. Έτσι είχα μάθει η αλήθεια, αλλά ερχόμενο εδώ έμαθα σε άλλα ήθη και έθιμα. Οπότε είμαστε εντάξει. Τελευταία μέρα της τελευταία κομπή της εβδομάδος. Φεύγει και η πρώτη εβδομάδα του Ιούλη. Κουτσουρεμένη βέβαια. Εν αναμονή εξελίξεων στο ποδόσφαιρο. Εν αναμονή ανακοινώσεων μεταγραφών στο μπάσκετ που υπάρχει. Το πρωτόκολλο βέβαια λέει κάθε Τετάρτη 19 και 14. Αλλά δεν ξέρουμε πώς γίνει. Γιάννη, ακούς. Πες μας κάτι εδώ πέρα το οποίο θα μας βοηθήσει. Μήπως πάει στο πρωτόκολλο και έχουμε μέσα το Σαββατοκύριακο κανένα Κώστα. Δεν ξέρω. Τυπικό είναι έτσι κι αλλιώς. Στο ποδόσφαιρο είναι μια μέρα η οποία ίσως να έχει εξέλιξη. Και αναφέρομαι στο ζήτημα το οποίο συζητιέται τα τελευταία 24 ώρα. Επιβεβαιώνω καλώς φίλους και συνάδελφους για Κώστα. Άρα είμαι καλά διαβασμένος. Δάσκαλε.

Στο ποδόσφαιρο στρέφεται περισσότερο το βλέμμα, γιατί ίσως σήμερα είναι η μέρα που θα τελειώσει αυτό το ζήτημα. Όχι το ζήτημα. Αυτή η διαφαινόμενη, να το πω έτσι, ενίσχυση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε στελεχειακό επίπεδο. Όχι σε αγωνιστικό επίπεδο. Και εκεί βέβαια περιμένουμε πράγματα. Θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια, είναι η αλήθεια. Κάποια ακόμα 24 ώρα εκτός αν μας ευνηδιάσει ο Άρης. Διότι για την ώρα δεν μου βγαίνει κάτι τώρα που μιλάμε, δηλαδή και ένα ψάξιμο που έκανα νωρίτερα το πρωί για κίνηση που να είναι πολύ κοντά να κλείσει οτιδήποτε άλλο, δεν μου βγαίνει εμένα κάτι. Προφανώς ο Άρης συνεχίζει να μιλάει με παίχτες, προφανώς συνεχίζει να ψάχνει παίχτες. Θέλω να πιστεύω ότι, γιατί αυτό είναι και ο στόχος της ομάδας, γίνεται προσπάθεια για μια κίνηση μέχρι την Κυριακή. Μακάρι να την πετύχει, μια κίνηση που θα αφορά φυσικά την τετράδα της άμυνας όπου υπάρχουν και τα περισσότερα κενά. Για την ώρα όμως η κίνηση που φαίνεται να είναι πιο κοντά στο να οριστικοποιηθεί και να επισημοποιηθεί, όχι απλά να οριστικοποιηθεί, γιατί νομίζω ότι έχει οριστικοποιηθεί. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν θα γίνει, μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει. Δεν είναι πιθανό. Πλέον είμαστε στη φάση που απομένουν από ό,τι φαίνεται μόνο οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί η έλευση του ανθρώπου για τον οποίο μιλάμε τις τελευταίες δύο μέρες, το προφίλ του οποίου σκιαγραφίσαμε χθες εδώ πέρα στην εκπομπή. Λοιπόν, σας έλεγα και χθες, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.

Περισσότερο όμως δεν είναι το άτομο, όπως σας έλεγα και χθες που θα έρθει. Είναι το background αυτού του ανθρώπου.

Για να απαντήσω και στο Γιώργο τον Κατσαρό που κάτι θετικό δεν θα δει, όλα στραβά θα τα δει. Που δεν ξέρει κιόλας αν θα εξελιχθεί θετικά. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση όπως σας έλεγα και χθες και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον και τριγκαδόρικο background ο συγκεκριμένος, ο οποίος δεν θα έρθει στην Ελλάδα, παιδιά, για να μαζέψει ήλιο. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Δεν έχει ανάγκη να δουλέψει και σε ομάδα για να μαζέψει ήλιο. Αντρέα, έχει γίνει αυτό το πράγμα? Πότε? Θέλω να μου πεις πότε. Θέλω να μου πεις πότε έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν βλέπω αυτές τις εκπομπές, να ξέρεις. Δεν παρακολουθώ. Μπορείς να μου το στείλεις στο Messenger? Σε παρακαλώ, στείλ το μου. Στείλ το μου, αν μπορείς, αντρικό μου. Και απάντησα και στο Στάθη μετά όσο έχω αναφέρει μέχρι στιγμής. Μάλλον πάμε για σήμερα, Στάθη, χωρίς να το κλειδώνω κιόλας. Είναι τυπικό περισσότερο, και μιας που είπα τυπικό, από ή αργά χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί σβήστηκε και το ένα το μπαν από το site της FIFA. Ο Άρης έχει τακτοποιήσει το οικονομικό κομμάτι την προηγούμενη εβδομάδα, και απλά το τυπικό είναι να γίνει όλη η διαδικασία, όλη η χαρτούρα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις για να διαγραφούν τα μπαν από το site της FIFA. Να με βρεις, ρε Αντρέα, είναι δυνατόν? Νίκος Παπαδόπουλος, με K, όχι CK, και αγγλικά. Φοράω μια μπλε μπλούζα που η φωτογραφία είναι πριν 6 χρόνια, πρέπει να αλλάξουν, εντάξει. Είμαι τουλάχιστον 2 κιλά, 3 κιλά λιγότερα σε εκείνη τη φωτογραφία. Από μια προετοιμασία που ήταν αυτή, 35 πηγάδια. Τώρα που θα πάμε στην Ιταλία θα βγάλουμε καινούργιες. Οπότε πιθανολογώ ότι μέσα στη μέρα θα φύγει και το άλλο το μπαν. Σας είπα τυπικό, γιατί δεν ασχολιόμαστε κιόλας. Απλά το κακό με αυτά τα μπαν δεν είναι ότι αν είχες τα λεφτά να τα εξοφλήσεις ή όχι. Προφανώς και τα έχεις την πρώτη στιγμή. Το θέμα είναι ότι επικοινωνιακά κακώς τα άφησες πάνω τόσο καιρό. Νίκο μου, όταν το ανακοινώσει η ομάδα. Όταν τα ανακοινώσει η ομάδα. Εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε το κάναμε. Το προφίλ το δώσαμε την πρώτη στιγμή. Τώρα από εκεί και πέρα

Φυσικά μαζί μας το μεζεδοπολείο Μόστρα που παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μας περιμένει από τη 1:30 και μετά που ανοίγει η κουζίνα για να απολαύσουμε φαγητάρες. Κρεατικά θες, θαλασσινά θες, πιάτα μέρας θες. Όλα σε ένα πάρα πολύ ζεστό περιβάλλον. Απέναντι το παρκάκι στα Κέντρο 22 στη Χαριλάου.

και με πάρα πολύ ωραία μπυρίτσα. Και φυσικά Digital Mark, η κορυφή σε θέματα τεχνολογίας. Το καλύτερο σέρβις κινητού που θα βρείτε σε όλη την πόλη, σας στεγγιόμαστε εμείς. Και πιο γρήγορο, έτσι. Συσέρβις, τάμπλετς, σταθεροί υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες. Πολλές επιλογές για αγορές περιφερειακά. www.digitalmark, μπαίνετε και μαθαίνετε περισσότερα. Στάθη, θα σου πω αυτό το οποίο έλεγα και χθες. Γιατί με ρωτάει, Στάθη, αν βλέπω να αλλάζει κάτι στην ΠΑΕ με τον ερχόμο του νέου μέλους. Γιατί υπάρχει μεγάλη περίοδος ατμόσφαιρα πάνω σε αυτή την έλευση. Το background αυτού του ανθρώπου, οι γνωριμίες αυτού του ανθρώπου δημιουργούν τη σκέψη για κάτι τέτοιο. Εγώ δεν παραθέτω δεδομένο ότι θα αλλάξει κάτι. Αλλά έχει ένα background το οποίο λες ότι αυτός μήπως ήρθε και για άλλο λόγο. Εγώ τώρα εικάζω μέσα στο μυαλό μου, διαβάζοντας τα δεδομένα. Δεν μου έχει πει ούτε ο ίδιος κάτι, δεν έχουν πει ούτε από τον Άρη κάτι. Και θα πούνε όταν ανακοινωθεί προφανώς αν υπάρχει κάτι ή όχι. Αλλά αυτός να έρθει εδώ για τα ωραία μάτια του Καρυπίδη ή για, για τον μπλε του Θερμαϊκού ή για τον ήλιο της Ελλάδας, μόνο για αυτά δεν νομίζω, παιδιά, να έρχεται. Εκτίμηση κάνω, δεν λέω ρεπορτάζ. Αν είναι άλλο εκτίμηση, άλλο το ρεπορτάζ. Και ούτε θα αφήσω τη διάθεση που μπορεί να έχω απέναντι προς τον Καρυπίδη αυτή τη στιγμή και η θέληση που έχω, το θέλω βασικά που έχω, όπως και όλοι μας, για το κάτι παραπάνω, να επηρεάσει την κρίση μου σε κάτι. Το λάθος που κάνετε δηλαδή πολλοί από εσάς μέχρι στιγμής.

Θανάση, με την ανθρωποφαγία που υπήρξε χθες για το Σπανούλι, μην απορείς καθόλου. Γιατί εμείς οι Έλληνες γενικότερα έχουμε ως χαρακτηριστικό την ανθρωποφαγία. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που τα social media αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και όλοι πιάνοντας ένα πληκτρολόγιο ή το κινητό τους στο χέρι γίνονται μάγκες, νομίζουν, γράφοντας σχόλια κάτω από posts ή οτιδήποτε άλλο. Για αθλητές, για δημοσιογράφους επίσης. Μιλάμε όχι απλά κριτική, μιλάμε για φάση της οπαίδωσης. Έχασε η Ελλάδα χθες από την Ρουμανία. Ο Σπανούλης έγινε κακός προπονητής ξαφνικά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και οι ανθρωποφάγοι, να ξέρεις, κυρίως θα γίνουν άλλοι οι οποίοι πονέσανε με την έλευση του Σπανούλη στον Άρη και βρίσκουν πατήματα όπως το χθεσινό, προκειμένου να βγάζουν το μένος τους ή το κόμπλεξ τους, το οποίο κουβαλάνε χρόνια ολόκληρα κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θα πούμε μετά περισσότερα και για το ποδόσφαιρο. Θα πω ότι συζητήσουμε βέβαια και με τον Μιχάλη το Λεάν, εννοείται. Και για το ποδόσφαιρο και για το, και για το μπάσκετ. Και τα ρεπορταζιακά τα οποία θα αναλύσουμε βέβαια και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στη λαϊκή της Παρασκευής, όπως θα μπορούσε να ονομάζεται η παρουσία του Μιχάλη Λεάν εδώ πέρα στην εκπομπή. Λαϊκή της Δευτέρας και λαϊκή της Παρασκευής. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι. Εγώ το σκέφτομαι και κατευθείαν έτσι κιόλας, γιατί στην Περαία στην οποία διαμένω έχει λαϊκή πάντα Δευτέρα την Παρασκευή. Δεν έχει άλλες μέρες. Δηλαδή, Δευτέρα είναι στην Περαία και στη μία άκρη της Περαίας και στην Παρασκευή είναι στην άλλη άκρη της Περαίας. Οπότε το μοιράζουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μαζί με το Λεάνι πηγαίνει η λαϊκή στην Περαία. Να ξέρετε, Δευτέρα και Παρασκευή. βγαίνουν στους δρόμους και ξεπουλάνε με Λεάνι. Λοιπόν. Αλλιώς θα σε ξεκινούσα, αλλά έστειλε ένας φίλος τώρα μήνυμα και μου έδωσε και το ερέθισμα για να ξεκινήσουμε με αυτό σήμερα. Έχει να κάνει με Άρη, όχι αποκλειστικά με Άρη βέβαια. Με την κλασική ανθρωποφαγία που εν μέρη διακρίναμε και χθες για τον Βασίλη Σπανούλη με την ήττα της εθνικής ομάδας.
1: Ναι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Μιχάλη μου. Καλημέρα.
1: Αυτό δείχνει κάτι. Θεωρώ το ότι με έναν τρόπο εμφανέστατο ότι η επιλογή του Σπανούλη ενοχλεί.
0: Καλά εννοείται αυτό.
1: Ναι. Δεν εννοείται τίποτα. Όλα εννοούνται και όλα δεν εννοούνται. Ναι. Και μάλιστα κάποια καλώς εννοούμενα δεν διατυπώνονται με τον τρόπο τον οποίο θα έπρεπε να διατυπωθούν. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, ανοιχτά. Αυτό όμως το οποίο μετρά είναι το ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ο Σπανούλης καταφέρνει και μένει στο επίκεντρο, είτε συζητώντας γι' αυτόν θετικά είτε συζητώντας αρνητικά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό με το οποίο ασχολείται ο κόσμος, ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Εγώ δεν κατάλαβα, γιατί επειδή μου έχουν τύχει πολλά, αμφιβάλλω αν κάποιοι από αυτούς έχουν δει και το παιχνίδι.
0: Καλά, ναι. Αυτή ήταν το αποτέλεσμα, ρε.
1: Ναι, είδαν το αποτέλεσμα, ή μπορεί να είδαν 5 λεπτά, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, από το τέλος, ή από αυτούς οι οποίοι λένε καλά, εσύ τον μπάσκετ το βλέπεις από το 0-0. Πάρα πολλά. Εγώ δεν έχω καταλάβει, πάμε χάρη, στο χθεσινό παιχνίδι, τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω ο Σπανούλης. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί μπασκετικά να μου το εξηγήσει, είμαι πολύ ανοιχτός να το δεχθώ. Και το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, το έχουμε πει και θα το λέμε με την κάθε ευκαιρία, ότι στην τελική ανάλυση δεν παίζει μπάσκετ ο προπονητής, ο Σπανούλης και ο κάθε Σπανούλης. Παίζουν μπάλα οι παίκτες. Παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο παρκέ. Θα πει κάποιος, δεν είναι υπό την καθοδήγηση του Σπανούλη. Βέβαια. Αν τώρα εσύ πάντα κάνεις σταυρωτή μπροστά σε κάποιον ο οποίος έχει καταλάβει την κίνησή σου ή είναι αριστερόχερας και πας και το κάνεις από τη μεριά εκείνου του χεριού του σταυρωτή, εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα στο μάθει ο Σπανούλης.
0: Κάποια πράγματα οι παίκτες πρέπει να τα κάνουν και μόνοι, να τα αντιλαμβάνονται και μόνοι τους μέσα στο γήπεδο. Και αυτό ισχύει και σε όλα τα αθλήματα, και στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο και παντού.
1: Δηλαδή για την απόδοση η οποία κινείται κάτω του μετρίου για μένα, και του Λαρετζάκη και του Τολιόπουλου και του Μητουλού. Δηλαδή υπεύθυνος είναι ο Σπανούλης.
0: Δεν θα ήθελα να με παίχτης του μετά το χθεσινό παιχνίδι πάντως.
1: Πρώτο. Γιατί εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ένα αυτό. Δεύτερο, έχουμε πει ότι καλό είναι να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται. Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία με τα παράθυρα και με τον τρόπο τον οποίο γίνεται, το έχω ξαναπεί, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί εις βάρος του μπάσκετ. Έτσι. Από κάθε άποψη. Από άποψη όσον αφορά παικτών, γιατί θα πει πάνω χάρη κάποιος, γιατί το λες των παικτών, δίνει τη ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να παίξουν στα παράθυρα που δεν θα τους δινόταν η ευκαιρία να παίξουν κάτω από άλλες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και αυτό λάθος είναι. Γιατί δεν είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ορθολογικά. Γιατί άλλο είναι να μπορούν να παίξουν όλοι και να ο Νίκος και ο Μιχάλης να προβούν σε κάποιες προσθήκες επιχειρώντας κάποιες δοκιμές, και άλλο είναι αυτό να λειτουργεί επιβεβλημένα. Γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Έτσι, και να πεις ότι εντάξει, θα πάρω αυτούς, γιατί εκ των συνθήκων θα πρέπει να πάρω αυτούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, το μπάσκετ κατά αυτόν τον τρόπο δεν έχει ανταπόκριση ούτε στους φίλους του. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς τους πάνσοφους οι οποίοι έχουν πιάσει τα επιτελικά, για να το πω έτσι, πόστα στη FIBA ή οπουδήποτε αλλού, άνθρωποι οι οποίοι, οι περισσότεροι άνθρωποι του μπάσκετ, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν σχέση με το άθλημα πέραν της τυπικής σχέσης ή μια σχέση η οποία είναι, θα έλεγα εγώ, γραφειοκρατική με το μπάσκετ. Δηλαδή, ποιος φίλος χτες του μπάσκετ, και μάλιστα παράλληλα με το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη σε εξέλιξη, μπήκε στη διαδικασία να δει αυτά τα παιχνίδια. Πάρα πολύ μικρό νούμερο. Και δεν είναι ένα νούμερο το οποίο έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, επειδή παίζει με τη Ρουμανία. Είναι και ένα νούμερο το οποίο έχει προσμετρηθεί, και το λέω πολύ υπεύθυνο, και στις υπόλοιπες χώρες. Είναι και φυσικό και επόμενο. Γιατί εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου, κάποια παιχνίδια τα οποία δεν έχουν κανένα μα κανένα ουσιαστικά ενδιαφέρον, δεν είναι και ελκυστικά, να το πούμε και αυτό, Νίκο.
0: Και στο υποσυνείδητο του παίχτη θα μπορούσε κάποιος να πει.
1: Ορίστε.
0: Και στο υποσυνείδητο του παίχτη δεν είναι ελκυστικά.
1: Σωστά. Κατ' επέκταση και εκεί. Δεν είναι και ελκυστικά με την έννοια ότι κάτσα να δω σε τι κατάσταση είναι αυτός ο παίκτης, ο οποίος είναι πρώτης γραμμής, ή κάτσα να δούμε γιατί παίζει αυτός ο παίκτης ο οποίος μου αρέσει εμένα να τον βλέπω. Όταν δεν υπάρχουν δηλαδή οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες, όταν δεν υπάρχουν παίκτες πρώτης γραμμής, όταν δεν υπάρχουν οι παίκτες οι οποίοι χωρίς καμία διάθεση να υποτιμήσουμε τους υπολείπους, έτσι. Αλλά σκέψω ένα Μουντιάλ στο οποίο δεν θα πήγαιναν ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Γιαμάλ, ο Βίλιαμς, βάλε όποιον θέλεις.
0: Όχι, εντάξει, μην το πας σε τελική φάση. Πάντως προκριματικά, γιατί στις τελικές φάσεις στο μπάσκετ όλοι εκεί.
1: Εντάξει, ακόμα και στα προκριματικά.
0: Ναι, στα προκριματικά πηγαίνουν, ναι, πηγαίνουν.
1: Πώς δεν πηγαίνουν.
0: Πηγαίνουν, όλοι πηγαίνουν.
1: Εδώ υπάρχει μια ειδική μελέτη σχετικά με την επιβάρυνση των υπερατλαντικών ταξιδιών σε όλο και περισσότερους παίχτες από την άλλη μεριά του πλανήτη που παίζουν στην Ευρώπη. Μην ξεχνάς ότι αυτοί οι παίχτες υπόκειται σε μια βάζα η οποία μπορεί να κρατάει και 7 και 8 ώρες αεροπορικά για να γυρίσουν, και μέσα σε 48 ώρες μπορεί να έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μπορεί να το φανταστείς αυτό.
0: Βρε, δεν αλλάζει, να σου πω κάτι. Δεν αλλάζει. Και από την άλλη θα σου πω κάτι, Μιχάλη, δεν θα τους λυπηθώ κιόλας.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ θα τους λυπηθώ. Εγώ μάλιστα τους λυπάμαι δύο φορές. Για κανένα
0: λόγο. Ένα σκασμό λεφτά βγάζουν, Μιχάλη, δεν θα τους λυπηθώ.
1: Σωστό, σωστό. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή βγάζουν και ένα σκασμό λεφτά, τους λυπάμαι γιατί κάθονται πάνω σε αυτά τα λεφτά και δεν διαμαρτύρονται οι ίδιοι.
0: Κάποιοι έχουν φωνάξει κατά καιρούς.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε δει παίχτες και αστέρες του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου που έχουν πει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα με όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα στον χρόνο. Δηλαδή δεν αντέχουμε.
1: Από την άλλη μεριά όμως, να πούμε και αυτό. Όταν οι παίκτες μιλάνε, τους ακούει κανείς. Γιατί...
0: τους ακούνε, αλλά δεν τους νοιάζει τώρα. Τα λεφτά, τους ενδιαφέρουν τα λεφτά. Τους, αυτούς που είναι στα κέντρα αποφάσεων, τους ενδιαφέρει να έχονται έσοδα.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό το Champions League έγινε όπως έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. Από εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Καθόλου. Ναι. Δηλαδή αυτή η γοητεία των ομίλων που χάθηκε, κάναμε αυτή τη League Phase.
1: Ναι.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Σωστό. Αυτό όμως μπορεί να πει κάποιος ότι είναι θέμα προτίμησης. Παρόλο που εδώ επισέρχεται. Θα πρέπει να επισέρχεται και η λογική. Δηλαδή έχουν μια λογική, ας πούμε, αυτά τα παιχνίδια όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι ή την ανάδειξη του αθλήματος. Αντικειμενικά η απάντηση είναι όχι. Έχουν όμως σε όλο αυτό που είπες στην ενίσχυσή του ως προϊόν και ιδιαίτερα μέσω των στοιχηματικών εταιριών. Λοιπόν, εκεί είναι όλο το θέμα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Για να επιστρέψω σε αυτό, οι παίχτες έχουν διαμαρτυρηθεί. Εγώ πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πιο πιο οργανωμένες και πιο ρηξικέλευτες κινήσεις από τους παίχτες, γιατί αυτό το πράγμα θα φτάσει στο προχώρητο. Όταν μιλάμε, είπαμε, χάρη για ένα μουντιάλ, το επόμενο, το οποίο από κάποιους προγραμματίζεται να είναι ακόμα περισσότερες οι ομάδες, αντιλαμβανόμαστε ότι ο όγκος εργασιών μεγαλώνει για τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Αλλά να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν έχει τη λαοφιλία την οποία έχει το ποδόσφαιρο. Okay. Το μπάσκετ απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο και αυτό κάποιοι προσπαθούν να το διευρύνουν. Σωστά, πολύ σωστά. Αγορά είναι, προϊόν είναι, ξέρουμε που δεν θα έπρεπε, αλλά ξέρουμε που ζούμε, οπότε ως τέτοιο αντιμετωπίζεται. Αλλά αντιμετώπισε το σωστά, αντιμετώπισε το ρεαλιστικά, ορθολογιστικά. Έτσι. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίζεις με ημίμετρα. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό κάνει πολύ κακό και στο μπάσκετ, κάνει πολύ κακό και στους παίκτες. Και θα εξηγηθώ γιατί κάνει κακό στους παίκτες. Εγώ δεν πιστεύω, έχοντας συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια με τους παίκτες, ότι πάνε κάποιοι παίκτες και βαριούνται ή πηγαίνουν με μισή καρδιά και άλλα τέτοια. Όχι.
0: Όχι μόνο, εντάξει.
1: Ναι, όχι. Αυτά μπορεί να είναι στη φαντασία κάποιων ή στις θεωρίες και νομοσιολογίες που κάποιοι τους αρέσει να εξυφαίνουν. Δεν μπορούν και οι παίκτες από ένα σημείο και μετά. Πρώτον, γιατί δεν έχουν τις δυνάμεις. Δεύτερον, γιατί δεν έχουν και αυτό που λέμε και το ρεπερτόριο να μπορούν να ανταποκριθούν. Okay. Οπότε είναι πολύ εύκολο ένας παίκτης. Δεν σ' άκουσα τι είπες.
0: Όχι, σε ακούω, δεν είπα κάτι. Σε ακούω. Σε ακούω.
1: Έτσι, δεν, αυτοί οι παίκτες, αν βρεθούν σε μια μέτρια, σε ένα μέτριο απόγευμα, ένα μέτριο βράδυ, στην προσπάθειά τους αυτό να το διορθώσουν, ανεξάρτητα από τις κατευθύνσεις του προπονητή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, Νίκο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για να το κλείσουμε αυτό, την εθνική θέση, πώς την είδες?
1: Πολύ μέτρια. Μέτρια και κάτω του μετρίου. Καταρχήν, δεν μπορείς απέναντι στην ομάδα η οποία είναι τελευταία στον όμιλο να έχεις μια τέτοια παραγωγή καλαθιών. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ μικρό το νούμερο με βάση τη δυναμικότητα. Είναι πολύ μικρή η δημιουργία με βάση, υποτίθεται, την ποιότητα που σε χαρακτηρίζει απέναντι στον αντίπαλο. Έτσι, όχι ότι είπαμε. Η ποιότητα είναι πολύ συγκεκριμένη σε αυτή τη φάση των παιχνιδιών. Αλλά θεωρώ ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα έχει προβληματίσει τον coach περισσότερο από το οτιδήποτε. Δηλαδή, η δημιουργικότητα και ενδεχομένως η ανάληψη πρωτοβουλειών και εμπνεύσεων. Γιατί ξέρεις, σε αυτά τα παιχνίδια χωράει αυτό. Χωράει πολύ. Πολύ περισσότερο από ό,τι χωράει στα παιχνίδια τα οποία είμαστε σε κάποια άλλη φάση που τα πράγματα είναι, αντιλαμβάνεσαι, πιο τετράγωνα και πιο συγκροτημένα. Okay. Εδώ χωράει να πάρεις και πρωτοβουλίες, εδώ χωράει να πάρεις και αυτό που λέμε, να κεφαλαιοποιήσεις τις εμπνεύσεις σου κτλ. Απ' την άλλη μεριά, εδώ σηματοδοτεί και ένα άλλο. Ποια είναι η επόμενη μέρα όσον αφορά το κομμάτι, αυτό που λέμε, της φουρνιάς. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσει η εθνική μας. Εντάξει, φεύγουμε στην τελευταία, φύγαμε στην τελευταία διοργάνωση με ένα μετάλλιο, και μάλιστα πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η παραγωγή θα πρέπει να είναι ανάλογη των διακρίσεων ή της προσπάθειας για διάκριση. Έτσι. Και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ανάλογη. Έχουμε και στασιμότητα όσον αφορά σε αυτούς που σίγουρα είχαν ταλέντο και από το ταλέντο μέχρι την καταξίωση αυτήν την απόσταση δεν την έχουν καλύψει. Και δεν την έχουν καλύψει γιατί παραμένει ένα σύστημα το οποίο αρχές γενομένες από το ελληνικό πρωτάθλημα δεν το υποβοηθά. Η συνεχή προσπάθεια των δύο μεγάλων που ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια κατευθύνουν και τις αποφάσεις με τους τόσους ξένους και τόσους καινοτικούς, αντιλαμβάνεσαι το ότι δεν αφήνει και πολύ, δεν αφήνει σχεδόν καθόλου χώρο στους Έλληνες παίχτες. Okay. Από την άλλη μεριά υπάρχει και αυτή, αυτό που λέω εγώ, η απεικιοκρατική αντίληψη. Δηλαδή παρέλληνες να έχουμε, να μην τους πάρουν οι άλλοι, να παίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα κάνα 2-3 λεπτά, να κάθονται και πάνω στα συμβόλαιά τους και από εκεί και πέρα αντιβεντέρτσε Ρώμα. Ναι. Δεν είναι ούτε και αυτό. Ούτε και αυτό. Δηλαδή σκέψου πόσα, για πόσα παιδιά μιλούσαμε πριν από 2 χρόνια ότι μπορεί να είναι το επόμενο big thing στο ελληνικό μπάσκετ και αυτά τα παιδιά δεν είχαν εξέλιξη. Ή τουλάχιστον δεν είχαν την εξέλιξη την οποία θα έπρεπε να έχουν.
0: Αυτά τα παιδιά, κάποια από αυτά τα παιδιά έκαναν λάθος επιλογές επειδή ακούσαν τους μάνατζερ
1: τους. 100%. 100%.
0: Προτιμήσαν τα λεφτά από τον αγωνιστικό χρόνο. Και σίγουρα είμαστε σε μια φάση, έχουμε κάνει και άλλη φορά αυτή τη συζήτηση μαζί. Το είχαμε ζητήσει και με τον Βαγγέλη τον Αλεξανδρέα εδώ πέρα μια φορά. Ότι το ελληνικό μπάσκετ πλέον δεν βγάζει τις φουρνιές που έβγαζε. Δεν τις βγάζει πλέον τις φουρνιές που έβγαζε. Δεν έχουμε την ίδια παραγωγή που είχαμε πριν 15 χρόνια, να το πω έτσι.
1: Είμαι σίγουρος ότι ο coach, αν μας ακούγε, θα συμφωνούσαμε, γιατί εγώ με τον συγκεκριμένο έχω μιλήσει πάρα πολύ. Η φουρνιά έχει και ένα ποσοστό ποσόστοσης. Έτσι. Ναι. Δεν μπορεί όλες οι φουρνιές να έχουν την ίδια δυναμική ή την ίδια ποιότητα. Σωστά. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει και ότι αυτό που μπορούμε να βγάλουμε, έτσι, σε επίπεδο παραγωγής, αν το βγάζουμε κιόλας ή αν φτάνει μέχρι τις πραγματικές του δυνατότητες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε. Και πρέπει επιτέλους να το εξετάζουμε πέρα από τις οπαδικές προτιμήσεις και τις οπαδικές.
0: Βέβαια, εμείς θα το κάνουμε. Αυτοί που είναι αρμόδιοι και παίρνουν τις αποφάσεις πρέπει να το κάνουμε. Τι κάνουμε εγώ και εσύ τώρα. Και εσύ τους ζητάμε, το αναγνωρίζουμε, ψάχνουμε λύσεις. Ναι, αυτοί που είναι αρμόδιοι, αυτοί δεν κάνουν τίποτα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει.
1: Σωστά.
0: Δεν ασχολούνται με αυτά τα οποία. Δεν ασχολούνται με αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Ασχολιόμαστε με τους διαιτητές, ασχολιόμαστε πόλεμος εντυπώσεων, ο Λιόλιος, η ΚΕΔ, το ένα, το άλλο, όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Έχει γίνει και το ελληνικό μπάσκετ, έχει γίνει σαν το ποδόσφαιρο παραγγείλει εντελώς. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ίδια.
1: Να πούμε και κάτι άλλο. Η αριθμητική αναλογία του μπάσκετ σε σύγκριση, παραδείγματος χάρη, με το ποδόσφαιρο μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για το άθλημα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, με δύο παίχτες ταλαντούχους ή με δύο παίχτες οι οποίοι δείχνουν μια ικανότητα στο να δημιουργήσουν τη διαφορά, στο ποδόσφαιρο δεν κάνεις τίποτα λίγο. Στο μπάσκετ είναι σχεδόν η μισή ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι σχεδόν η μισή ομάδα. Ας το αναλογιστούν κάποιοι και ας καταλάβουν και ας... και ας φανούν αντάξει του βάρους των ευθυνών τους. Γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πότε
1: δηλαδή, πριν φτάσουμε.
0: Πάλι του χρόνου αυτή την κουβέντα θα κάνουμε, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστά. Μα δεν αντιλέγω. Ενδεχομένως αυτή η συζήτηση να γίνεται και προς επίρρωση αυτού του συμπεράσματος. Ναι. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Πριν φτάσουμε στο Σπανούλι, στον όποιο Σπανούλι, πριν φτάσουμε στην οποιοδήποτε στελεχειακό δυναμικό της εθνικής, ας αναλογιστούμε. Και όλοι μας, okay, τι προεργασία υπάρχει και τι παραδώσαμε εκεί.

0: είναι περισσότερα τα χρόνια που είχε παρά αυτά που έχει μπροστά της.
1: Να το πω διαφορετικά.
0: Και δεν την αξιοποιήσαμε στο βαθμό που, που μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε.
1: 100%. Εντάξει. Σε αυτό, πάνω σε αυτό μπορεί να γίνει μεγάλη συζήτηση, φίλε μου. Αλλά εγώ να πω κάτι άλλο. Αν θέλουμε να το αναλύσουμε σε διοργανώσεις, εγώ θα πω ότι είναι άλλες δύο διοργανώσεις.
0: Ναι. Και τέλος μετά, σωστά.
1: Άλλες δύο μεγάλες διοργανώσεις. Τρεις. Άντε να βάλω και τρίτη. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό. Που δεν το πιστεύω, αλλά δύο είναι σίγουρα. Εντάξει.
0: Εκεί στα τελευταία του, δηλαδή, που θα έχει γυρίσει η Ελλάδα, θα παίζει στον Άρη.
1: Μπράβο.
0: Αναγκιά σου, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν. Θα πάει να παίξει μια τελευταία διοργάνωση.
1: Πολύ καλά το.
0: Έτσι. Είναι μεγάλη κουβέντα. Πολύ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να την κάνουμε για πολλή ώρα. Γιατί ανοίγουν τέτοιο, ανοίγουν άλλα κουτάκια. Δηλαδή είναι λες και οδηγά στην εθνική οδό και βλέπει συνέχεια καινούργιες εξόδους. Να βγει από εδώ, να πας από εκεί. Είναι κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Είναι η εθνική οδός, είναι το μπάσκετ και οι έξοδοι είναι τα πολλά διαφορετικά θέματα τα οποία υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό μπάσκετ. Και όλο αυτό γεννήθηκε μέσα από τη Θεσσινίτα από τη Ρουμανία. Και από το ανθρωποφαγία ορισμένων, όντως για το Σπανούλι, αλλά όπως έλεγα και πριν βγεις, η ανθρωποφαγία, ειδικά σε μια εποχή που έχουμε τα social media και όλοι έχουν πιάσει ένα πληκτρολόγιο και ένα κινητό και νομίζουν ότι είναι οι δικαστές του κόσμου, είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Είναι από εκεί πέρα μετά πώς θα το διαχειριστεί ο καθένας. Δηλαδή, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι, να μην ασχολείσαι. Και τώρα ο Σπανούλης, να σου πω κάτι, παιδιά, και θα το πω και συγγνώμη, ποιος ψιλοχέστηκε κιόλας, να ξέρει. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει ιδιαίτερα που ο Κώστας από το Μαραθώνα ή ο Πέτρος από το Γαλάτσι ή ο Δημήτρης από το Κορδελιό έγραψε κάτι αρνητικό για αυτό να είναι.
1: Ναι, μια που το ανέβαινε, το πούμε καταρχήν ότι. Κανένας δεν μπορεί να γίνει ισότιμος συνομιλητής με κανέναν από τη στιγμή που είναι ο Δημήτρης ο μονόσελος γίγαντας από το έτσι ή αλλιώς. Ναι. Ισότιμος συνομιλητής γίνεσαι όταν μιλάς ως Νίκος Παπαδόπουλος και ως Μιχάλης Λιάνης.
0: Άναγιες.
1: Μόνο έτσι γίνεσαι ισότιμος συνομιλητής. Οποιοδήποτε άλλος είναι ένας μπουρδολόγος. Άρα δεν είναι μόνο το θέμα το ότι πιάνουμε το πληκτρολόγιο. Το πιάνει κάποιος το πληκτρολόγιο ο οποίος δεν έχει το θάρρος ούτε το όνομά του να γράψει. Έτσι, γράφει το ψευδόνυμό του, αυτό που του κολλήσανε κτλ. Δεύτερον, αν σκέφτεται κάτι ο coach, στο βαθμό που τον ξέρω, και θεωρώ ότι τον ξέρω σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό, είναι το παιχνίδι με την Πορτογαλία. Τίποτα άλλο δεν σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο δεν σκέφτεται. Και από την άλλη μεριά, για να το κλείσουμε, εγώ να πω το ότι υπεύθυνη για αυτήν την εικόνα είναι σίγουρα και η διοργάνωση. Έτσι, το έχω ξαναπεί, όταν η διοργάνωση ουσιαστικά δεν θέλει να σπάσει αυγά, αλλά την άλλη μεριά θέλει να κάνει ομελέτα, είναι πολύ λογικό και αυτό το πράγμα το διαιωνίζει. Είναι πολύ λογικό. Αν η διοργάνωση αυτή η ίδια, Νίκο μου, έλεγε ότι δεν θα περνάνε οι τρεις από τους τέσσερις στην επόμενη φάση, αλλά θα περνάει μόνο ο πρώτος του ομίλου, δεν με ενδιαφέρει. Τσακωθείτε με τη Euroliga, πλακωθείτε με τη Euroliga, ρίξτε μπουκέτα, τσικιτρόνια, καγκαλίδια, δεν με ενδιαφέρει, πρίξτε τη στα μάτια να σας πει, βρείτε τα, εγώ θέλω να το κάνω έτσι. Πολλά πράγματα θα είχαν αλλάξει.
0: Αλλά δεν είναι εύκολο, τέλος πάντων.
1: Βέβαια.
0: Τη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι μαζί, ναι, θα συζητήσουμε, μάλλον θα έχει τελειώσει μέχρι τότε, το θέμα του νέου στελέχου της ΠΑΕΑΡΙΣ.
1: Δηλαδή.
0: Ο Άρης είναι έτοιμος να ανακοινώσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ γνωστός στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχει, ναι, τη δική του πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο από δύο πόστα.
1: Το έχω ακούσει, δεν έχω καταλάβει την ιδιότητα.
0: Ναι, θα έρθει ως γενικό κουμάντο. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος έχει, πέρα από το όνομά του, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον background από πίσω, μέσα τις γνωριμίες που διαθέτει και όχι μόνο. Το οποίο σε κάνει να σκέφτεσαι, δεν λέω τι θα γίνει, ότι μαζί με αυτόν ίσως έρχεται και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή.
0: Κάτι άλλο το οποίο έχει να κάνει.
1: Παίχτης.
0: Ε? Όχι σε παίχτης. Όχι σε
1: παίχτης. Διοικητική.
0: Σε διοικητικό αν έρχεται κάτι άλλο. Ή σε οικονομικό αν έρχεται κάτι άλλο, να σου το πω έτσι.
1: Α, δηλαδή αυτός, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: ο οποίος θα είναι.
0: Κουβαλάει κάτι από πίσω του.
1: Σε υψηλή θέση παράγοντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και προσπάθησα να το ερευνήσω, δεν, ναι, έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής, τι θέση θα καλύψει. Δεν υπάρχουν και πολλές, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή υπάρχει η θέση του τεχνικού διευθυντή, που αυτή τη στιγμή είναι

0: τιλημένη, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και υπάρχει και η θέση του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Κουμανταδόρου, Γενικής Κατεύθυνσης, Γενικών Επιλογών και Γενικής Στόκευσης, το οποίο είναι κατηλημένο σε πέντε θέσεις από ένα.
1: Δες λίγο το κινητό σου, τρία δευτερόλεπτα.
0: Μισό λεπτό, γιατί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι είναι...

0: Εντάξει.
1: Όχι. Εκτός αν το έχει στείλει στο ίδιο μέσο που μιλάμε.
0: Όχι, το έχω στείλει, το έχω στείλει σε μήνυμα. Ρε.
1: Α, σε μήνυμα.
0: Σε ωραία, μήνυμα. Αμπάρε, λέει άνετα. Ένα περιστέρι στο κάγκελο του μπαλκονιού σου.
1: Περίμενε, μην βιάζεστε. Ρε.
0: Τα νέα παιδιά, πες, βιάζεστε. Δεν ρουφάτε τη ζωή μου, το λέει ένας μεγαλύτερος μέρος αυτό το πράγμα. Μου λέει, βιάζεστε, εσείς είναι όλοι βιάζεστε. Λέει. Βιάζεστε, λέει, δεν ρουφάτε, λέει, τη ζωή.
1: Λοιπόν, ωραία, ναι, το είδα.
0: Ωραία.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είμαι από αυτούς που εντυπωσιάζονται, το ξέρεις.
0: Καλά, ναι, το ξέρω. Δεν σου λέω, ναι, πες.
1: Όχι για κανένα λόγο, ναι. Γιατί, ξέρεις, αν είναι κάτι, θα το πω διαφορετικά. Υπάρχουν κάτι μπαλκόνια,
0: ναι,
1: που κάποιοι θέλουν να υποκαταστήσουν τη φύση.
0: Ναι.
1: Τα έχουν γεμίσει με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή με γλάστρα μικρή, γλάστρα μεγάλη, αναρριχόμενο, γλάστρα στη γλάστρα, κάτι βαρέλια με γλάστρες κτλ. Σου λέει, να, οξυγόνο και έχω παντού πράσινο, και του λέει, να σου πω κάτι ρε μακα, πού θα κάτσουμε. Γιατί με όλα αυτά που έχεις βάλει δεν χωράμε. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι, είναι καλό, δηλαδή πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και το περιβάλλον. Εγώ το λέω πάντα. Παίζει και το περιβάλλον. Και αυτό έχει να κάνει με τον...
0: Και το τι θα παρέχει το περιβάλλον σε αυτό που θα έρθει. Γιατί ο καλύτερος να έρθει, άμα δεν του δώσεις όπλα, δηλαδή αν μου πεις εσύ, Νίκο, έλα πάμε πόλεμο, αν δεν μου δώσεις όπλα, θα σου πω, ρε Μιχάλη, πώς θα πάμε.
1: Ναι.
0: Πάρε ένα νεροπίστολο. Όχι, ρε Μιχάλη, δεν μπορεί να πάμε νεροπίστολο.
1: Ναι, ή του πεις το άλλο.
0: Φέρε μου ένα μπαζούκα να σου δείξω τι μπορώ να κάνω. Μη μου δίνεις τη σφεντόνα. Αν και μικρός να ήμασταν μια χαρά με τις φεντόνες. Είχε φεντόνα ή σίγουρα έχεις. Όλοι είχαμε μια σφεντόνα.
1: Σφεντόνα και αεροβόλο είχα. Αεροβόλο λέω, φυσοκάλαμα.
0: Φυσοκάλαμα δούλευα, αεροβόλο ήθελα. Οι δικοί μου δεν μου πήραν ποτέ γιατί θεωρούσαν ότι...
1: Ούτε και όχι, εγώ δεν ήθελα τέτοιο. Αλλά για να λέμε τα... τώρα, για να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
0: Ναι,
1: παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, Νικό. Δηλαδή, αν είναι... για επίπεδο επικοινωνιακό ή για ζήτημα εντυπωσιασμού και τα λοιπά, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και αυτά είναι καλά και αυτά έχουν χρησιμότητά τους, αλλά λειτουργούν πάντα με τη λάμψη μιας ενός πυροτεχνήματος. Θα σκάσει στον ουρανό, θα είναι εντυπωσιακό, θα μαγέψει κάποιους, θα πει πολύ ωραίο, αλλά σε λίγα λεπτά της ώρας θα έχει σβήσει.
0: Όλα στην πράξη, εγώ με αυτό πορεύομαι. Όχι στα χαρτιά.
1: Θα είμαστε δηλαδή τις εθέσεις την Δευτέρα να πούμε περισσότερα.
0: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι, θα είμαστε. Οπότε σε αφήνω να απολαύσω το Σαββατοκύριακό σου.
1: Και ανανεώνουμε το ίδιο.
0: Έτσι, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ξανά. Αν ήσουν εδώ πέρα, ξέρω ότι θα πήγαινε μια χαλκιδικάρα. Πιστεύω ότι σου έχει λείψει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Την έχει πάει με το κουτάλι στην Χαλκιδική. Λοιπόν, φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
1: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, Μιχάλης Λεάνης, και εμείς πάμε κατευθείαν σε διάλειμμα, γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά 10 λεπτά τις 11. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια μαζί με τα μηνύματά σας στο 6936-512-099 και στο πώς εκπομπή σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
10: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, Κι εγώ, πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
18: Smart Finance.
17: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
18: Smart Finance.
17: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
18: Smart Finance.
17: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
19: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λογικό έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
27: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ Μεϊμάρης.com.
28: Μεϊμάρης.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ μας επιστρέφουμε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Τράβηξε λίγο παραπάνω κουβέντα με τον Μιχάλη τον Λεάνη. Τα μηνύματα στο Viber 6936 512 09 και στο post εκπομπή σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook.

Ο Πέρι λέει, με ένα ναι λέει ή ένα όχι λέει, θα ήθελα λέει να μου πεις. Ο κύριος που είναι αστέρωση διδυτικό σήμα της ΠΑΕ λέει, το όνομα το οποίο είναι αυτό που κυκλοφορεί είναι ευρώς, ναι. Ο κύριος λοιπόν ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το όνομά του Αντεστάιν, δηλαδή εντάξει, okay. Το έχετε μάθει όλοι. Είδα πω ότι δεν ήταν αναμενόμενο, ήταν αναμενόμενο. Είναι ο Αβραμ Γκραντ. Εντάξει, το ξέρετε περισσότερο, το έχετε στείλει. Από χθες δηλαδή μου το στέλνετε. Είναι ο Αβραμ Γκραντ, είναι ο Αβραμ Γκραντ, είναι ο Αβραμ Γκραντ. Ναι, είναι ο Αβραμ Γκραντ. Αυτού του ανθρώπου το προφίλ σχεδιαγραφούμε από την Τετάρτη ακόμα. Τι γελο ρέντιο, τι ακούγεται, τι είπε σε διαφημίσεις μόνος. Αυτού το προφίλ λοιπόν σχεδιαγραφούμε από την περασμένη Τετάρτη.

είναι ο άνθρωπος με τον οποίο η οικογένεια Καρυπίδη είναι σε επαφές το τελευταίο διάστημα, επαφές που έχουν κορυφωθεί τα τελευταία 24 ώρα και κυρίως μέσα αυτή την εβδομάδα.

Για να είναι αυτός ο οποίος θα έρθει στη Θεσσαλονίκη και θα αναλάβει το γενικό κουμάντο της ομάδας και συγκεκριμένα τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή της ομάδας, δηλαδή αλλιώς sports director, να το πω έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον στο κάδρο ο Ρούμπεν Ρέγγες σε καμία περίπτωση. Άλλο ο τεχνικός διευθυντής, άλλο ο αθλητικός διευθυντής. Ο τεχνικός διευθυντής μπορεί να υπηρετήσει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή. Απλά ο Ρέγγες εδώ και ένα χρόνο μας έχει δείξει ότι είναι επιφορτισμένος κυρίως με τα αγωνιστικά και όχι με τη γενικότερη λειτουργία του κλαμπ. Ο αθλητικός διευθυντής είναι αυτός ο οποίος επιφορτίζεται και με τη γενικότερη λειτουργία του κλαμπ.

Πιθανόν και σήμερα το θέμα να τελειώσει οριστικά, όπως σας έλεγα και πριν. Για να κρυβόμαστε άλλο πίσω το δάχτυλό μας. Και με το που θα γίνει γνωστό ή με το που θα χρησιμοποιηθεί βασικά η ανάληψη των καθηκόντων του, θα δούμε και το τι παραπάνω μπορεί να υπάρχει από πίσω. Και τώρα θα πούμε και ένα δύο πράγματα και για το βιογραφικό του.

Όταν σας έλεγα ότι έχει φτάσει στο top επίπεδο και χθες ενώ στο τελικό του Champions League. Προφανώς με την Chelsea το 2008, μια χρονιά στην οποία ανέλαβε μετά την αποχώρηση του Μουρίνιο, γιατί ήταν τεχνικός διευθυντής στην Μιούση Τζέλσι και πολύ στενός φίλος του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο Άβραμ Γκραντ, ανέλαβε την Τζέλσι και την οδήγησε στο τελικό του Champions League εκείνη τη χρονιά, χάνοντας εκείνο τον τελικό, βέβαια τη μεγάλη Manchester United στη Μόσχα, νομίζω κιόλας εκείνος τελικός, με 1-1.

Είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει κλείσει οριστικά. Δηλαδή, συμφωνημένο είναι, να το πω έτσι. Απλά απομένουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες για τις ανακοινώσεις. Θα είναι στην ομάδα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, και πάντα το εκτός συγκλονιστικού απρόπτου το ξέρετε, το κρατάω για να ανακοινωθεί. Οι γνωρίζοντες, σας το έλεγα και χθες, το θεωρούν κλεισμένο. Αυτοί δηλαδή που είναι πολύ πιο κοντά στο θέμα, το θεωρούν κλεισμένο. Αυτό το οποίο περιμένουμε βέβαια για να πούμε ότι είναι και οριστικό, είναι και οι ανακοινώσεις. Εάν δεν προκύψει κάτι απρόπτο, μπορεί και σήμερα, όπως σας είπα, να ανακοινωθεί. Το ενδιαφέρον και εκεί που πάει το μάτι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Grant, είναι ότι αν ψάξεις που είναι τώρα, θα σου βγάλει ότι είναι στέλεχος της Soulmate, μια εταιρεία που ανήκει στην Brera Holdings, η οποία δραστηριοποιείται στην, πέρα από ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων σε δίκτυα κτλ., συμμετέχει στη διαχείριση αθλητικών εγχειρημάτων μεταξύ των οποίων και μοντέλων πολυδιοκτησίας στο ποδόσφαιρο.

Ο Γκραντ, ο οποίος την καριέρα του ξεκίνησε ως προπονητής στο Ισραήλ, γεννημένος, ξεκινώντας βασικά την καριέρα του από την ομάδα της περιοχής του, δηλαδή την Πετάχ Τίκβα, το 1972. Πήρε 4 πρωταθλήματα Ισραήλ, τα 2 με τη Μακάμπι Τελαβίβ και 2 με τη Μακάμπι Χάιφα. Πήγε στην εθνική ομάδα του Ισραήλ από το 2006, και εκεί ήρθε η Τσέλσι στη ζωή του το 2007, όταν ανέλαβε αθλητικός διευθυντής της Τσέλσι. Στενός φίλος ήταν και συνεχίζει να είναι του Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Ανέλαβε την Τσέλσι μετέπειτα ως προπονητής, στην οδήγηση του τελικού του Champions League το έχασε από την United. Έχει περάσει και από τη Σερβία με την Παρτιζάνο που την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2012, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχει περάσει και από την Ινδία. Έχει κάνει και από εκεί ένα πέρασμα από το 2018, όταν ήταν σε φάση ανάπτυξη στο πρωτάθλημα, αναλαμβάνοντας την North East United, λόγω της στενής φιλίας που έχει με τον Ινδό ηθοποιό και τον ιδιοκτήτη, τον Τζον Άμπραχαμ, που δεν πρέπει να ξέρει τι έχει ο συγκεκριμένος επίσης. Είναι και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, να το πω έτσι. Έχει δουλέψει στην Αφρική. Έχει περάσει από τον πάγκο της Γκάνας, έχει δουλέψει στην εθνική ομάδα της Ζάμπια, αποχώρησε από την ομάδα της Ζάμπια τον Οκτώβριο του 25, δηλαδή πριν λίγους μήνες, και εμφανίζεται, επαναλαμβάνω, ως στέλεχος, τώρα μου διαφέρει το όνομα πάλι της εταιρείας, δεν είναι εύκολο, ενός γκρουπ το οποίο είναι επενδυτικός όμιλος, ο οποίος μεταξύ άλλων επενδύει και σε αθλητικές δραστηριότητες. Δεν το τονίζω για να σας πω εμέσως πλησαφώς ότι φέρνει κάποιον ντε και καλά εδώ πέρα να επενδύσει. Το τονίζω γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο όταν πας στην ανάγνωση αυτής της επιλογής και το τι μπορεί να ακολουθήσει αυτή την επιλογή. Μπορεί, προσέξτε, κάνοντας αυτή τη στιγμή εμείς σενάρια και προσέγγιση και καταγράφοντας ενδεχόμενα. Όλα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα από τη στιγμή που το θέμα θα επισημοποιηθεί από τον Άρη. Ο Κώστας μου λέει ότι στο All About Άρης λέει πριν 10 λεπτά γράψαν ότι αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής, λέει, είναι αξιόπιστο. Κώστα, δες λίγο την υπογραφή του άρθρου, φιλαράκι μου, σε παρακαλώ, δες. Όχι, Διονύση, δεν νομίζω. Εκτίμηση εκφράζω τώρα. Εκτίμηση κάνω. Δεν εκφράζει. Εκτίμηση κάνω. Δεν νομίζω ότι εμπλέκεται η Deloitte. Αλλά είναι η εκτίμησή μου σε αυτό. Λοιπόν. Δημήτρη, δύο μέρες τώρα έχω κάνει μπόλικη έρευνα για τον Γκραντ. Μην ανησυχείς. Έχω εικόνα για όλα. Λοιπόν, ο Βάς μου στέλνει κομμάτια από το άρθρο που έγραψα εγώ. Μας τρελάζει. Ο Φώτης, αν λέει ήταν σε ομάδα που έχασε τελικό, λέει είναι ο άνθρωπός μας, λέει, εντάξει, χιουμορίζοντας προφανώς, και γι' αυτό έχει βάλει και ένα γελάκι. Τα μηνύματα που έχουμε να βλέπω ότι είναι για τον Μιχάλη, δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Οπότε, αρκετοί από εσάς το ξέρατε και το έχω διαπιστώσει από χθες. Αρκετοί επίσης το μάθατε τώρα, ότι αυτός ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε δύο μέρες είναι ο Avram Grant. Στα 71 του χρόνια,

Και περιμένουμε πλέον τις ανακοινώσεις για να δούμε τι θα ακολουθήσει, ή αν θα ακολουθήσει κάτι αυτής της εξέλιξης. Λοιπόν, επειδή θυμόμουν την εταιρεία. Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Γιωργάρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, η Soulmate είναι η εταιρεία. Ο όμιλος των group, να το πω έτσι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο. Ναι. Γιατί έχω λίγη άλλα. Λοιπόν, αυτά σου ότι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο ζήτημα. Πώς έκανες λέει Τζούρα. Δεν μπορεί να καπνίσουμε στο στούντιο. Είσαι τρελός. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ο Γκρέγκ λέει: Λες να μπει αυτός μεσάζο να απολυθεί. Πάει, πώς τη βλέπεις τη δουλειά. Γρηγόρη μου, αυτή τη στιγμή μπορώ να κάνω μόνο εικασίες και σενάρια, τίποτα άλλο. Εγώ βλέπω ότι πας να φέρεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το background από μόνος. Άσε το που εμπλέκεται αυτή τη στιγμή. Άσε τις υψηλές γνωριμίες που έχει, που και αυτά παίζουν ρόλο. Το πόσους ανθρώπους ξέρει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Με πόσες ομάδες έχει παρτίδες, πώς μπορεί να σε βοηθήσει μέσα από αυτές τις επαφές. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γνώση, έχει υπάρξει παιδιά αθλητικός διευθυντής στην Τζέλση. Τώρα τι να πούμε. Δεν ήταν αθλητικός διευθυντής στην. Στον Εθνικό Γαζόρο. Έχει υπάρξει αθλητικός διευθυντής στην Τζέλση. Δεν μπορείς να το βγάλεις ανίκανο, δεν μπορείς να το βγάλεις άχρηστο. Λες ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γνώση, έχει παραστάσεις από το top επίπεδο, έχει απίστευτη εμπειρία. Παραλαμβάνω, τον φέρνεις για αθλητικό διευθυντή. Δεν τον φέρνεις για προπονητή, μην κάποιοι μπερδευτείτε. Τον φέρνεις για αθλητικό διευθυντή. Μία από τις ομάδες που υπάρχει σε αυτό το group είναι και η Juve Stabia. Δεν είναι top. Υπάρχει μια που είχε πάρει το μάτι μας με αυτές τις δύο μέρες. Να σου πω την άλλη μαρτία μου, δεν κοίταξα παραπάνω ποιες ομάδες άλλες έχει. Αλλά δεν έχει, παιδί μου, top ομάδες. Και δεν ξέρω, προσέξτε, γιατί βλέπετε ότι και εμείς μην νομίζετε ότι τα έχουμε όλα στο πιάτο. Περιμένουμε τον Άρη αυτή τη στιγμή να πάρει θέση για το τι ακριβώς συμβαίνει, με ποια προοπτική έρχεται. Αν υπάρχει μια προοπτική, απλά έρχεται ο στέλεχος. Μπορεί να έρχεται απλά ο στέλεχος, για να μην υπάρχει τίποτα από όλα αυτά πίσω. Τα οποία σκεφτόμαστε δύο μέρες τώρα και εγώ και όσοι άλλοι ξέρανε το όνομα μου. Και το όνομα προφανώς ξέρετε δεν βγήκε μέσα από τον Άρη. Λοιπόν, οι απαντήσεις θα δοθούν με τις ανακοινώσεις. Σαν ως όνομα είναι ενδιαφέρον. Σε κάνει να σκέφτεσαι.

Παναγιώτης λέει και ο Πάρντι έχει βγει καλύτερος προπονητής στην Premier League και ξέρεις ότι τα λέω καλοπέρα για τα πάντα. Μα αυτός όμως, Παναγιώτη μου, δεν έρχεται για προπονητής. Αυτός έρχεται για αθλητικός διευθυντής. Υπάρχει ανακοίνωση σε 2-3 λεπτά. Στο Insta της ΠΑΕ ενημερώνομαι. Γιατί στο Insta? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Να δούμε όμως ποια θα είναι και η ανακοίνωση.

Έχει σε πολλές χώρες σωτήρια αγοράσει ομάδες. Και στα Σκόπια και στην Ιταλία έχει τη Γιούβε Στάμπια. Μοζαβίκη έχει πολλές ομάδες γενικότερα. Χωρίς να είμαστε σίγουροι για το τι σημαίνει αυτό για τον Άρη. Μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.

Δεν είχα πει Διονύση ποτέ ότι θα είναι ο άρχον των οικονομικών. Γιατί τις τελευταίες δύο μέρες που σκιαγραφούμε το προφίλ αυτού του ανθρώπου, μπορεί να πούμε το όνομά του, δεν είχα πει ποτέ θα είναι ο άρχον των οικονομικών, γιατί δεν ασχολείται με οικονομικά ο Γκραντ. Τον είχα χαρακτηρίσει ως γενικό κουμάντο. Και το γενικό κουμάντο σε μια ομάδα, παιδιά, είναι ο αθλητικός διευθυντής. Ο αθλητικός διευθυντής. Και στο site. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, και στο site. Ο αθλητικός διευθυντής σε μια ομάδα είναι επιφορτισμένος με πολλά πράγματα πέρα από το απλό, ενώ πλέον είναι και επίσημο. Λοιπόν, το ανακοίνωσε και ο Άρης πριν λίγη ώρα. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την... Περίμενε. Έλα, λοιπόν, γιατί με πέταξε το site της ΠΑΕ. Έπεσε? Όχι, δεν έπεσε. Λοιπόν, βάλ' το Γιώργο μου αφού βγήκε. Βάλ' το, αγάπη μου. Βάλ' το. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Άβραμ Γκραντ ως νέο σύμβουλο διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας μας εντός και εκτός γηπέδου. Αυτό που σας περιγράφω τόση ώρα δηλαδή. Δεν θα έρθει για το αγωνιστικό, θα έρθει και για το εξωαγωνιστικό, την οργάνωση της εταιρείας. Και ο Γκραντ αν ξέρει από εταιρεία. Και υπάρχει και ανακοίνωση από κάτω και στα αγγλικά. We are thrilled to announce the appointment of Avram Grant as our new advisor for RSFC administration. With extensive experience at top European clubs and national teams, Avram will strengthen our club, support long-term strategic goals and elevate the club's performance both on and off the pitch. Είναι η πρώτη φορά που ο Άρης βγάζει ανακοίνωση και στα αγγλικά. Κάτι το οποίο βλέπαμε πολύ από την ΚΑΕ, βέβαια. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει και ο Άρης.

0: Ο Νίκος μας ενημερώνει ότι έχουν μπει, λέει, safety cars τύπου Formula 1 στο περιφερειακό και δεν προχωράμε.
1: Ω, κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνω, είναι επίσημο πλέον ότι ο Avram Grant αναλαμβάνει σύμβουλος
1: διοίκηση στην ΠΑΕ Άρης. Η Τσουγιάς, παιδιά, να ξέρει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή θα έχει. Οπότε αυτό το οποίο περιμένουμε πλέον να δούμε πότε θα έρθει.

και το όλο background φυσικά. Σίγουρα πάντως είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο κουβαλάει πολύ γνώση και θα πιωστώ από κάτι που είπαμε νωρίτερα με τον Μιχάλη. Ότι και το πιο καλό να φέρεις πρέπει να του δώσεις όπλα για να κινηθεί. Εγώ θεωρώ ότι ο Grant, θεωρώ έτσι, δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι για να έρθει αυτός εδώ έχει πάρει εγγύησεις. Έχει εξασφαλίσει ότι θα δουλέψει με τον δικό του τρόπο, με τον δικό του συγκεκριμένο τρόπο και θα έχετε εφόδια για να δουλέψει.

Ξέρω, Κρίστη, θα πούνε κακό πρόεδρο, να ξέρεις. Ο Βασίλης λέει δεν πάει να φέρει τον Μουρίνιο και τον Αμπράμοβιτς μαζί. Δεν ασχολείται κανένας μαζί του. Μην ασχολείσαι με τον Καρυπίδη, Βασίλη, ασχολήσου με την ομάδα, αδελφέ. Δεν είσαι Καρυπίδης, όταν σε ρωτάνε τι ομάδα είσαι, τι λες. Ότι είμαι Καρυπίδης ή ότι είμαι Άρης. Νομίζω ότι λες ότι είσαι Άρης. Ασχολήσου με την ομάδα. Μην ασχολείσαι με το πρόσωπο. Πώς πρέπει να ασχολήσεις με το πρόσωπο, ασχολήσου με την ομάδα. Μην κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα. Ο Στάθης, λόγω ονόματος παίρνει έπρεπε να το σκεφτώ πραγματικά. Έπρεπε να το σκεφτώ, είναι η αλήθεια. Γιατί εμείς έχουμε ήδη ένα Αβραάμ. Πονέ λεπτάκι. Γιατί κάνουμε 500 πράγματα ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εμείς έχουμε ήδη ένα Αβραάμ, ρε παιδιά. Τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε ήδη ένα Αβραάμ. Πού θα πάμε τώρα με δύο.

Από εκεί πέρα, για να πάω στα υπόλοιπα, το εξαντλήσαμε το θέμα του Grant, είπαμε το βιογραφικό του. Είναι λίγο πολύ γνωστό άλλο στον Grant, δηλαδή δεν χρειάζεται να πει πάρα πολλά πράγματα. Περισσότερο εστιάζει στο που κινήθηκε τα τελευταία χρόνια και την εταιρεία στην οποία φαίνεται ότι είναι. Τόσο αν δεν είναι πλέον. Θα το μάθουμε και αυτό σιγά σιγά. Από εκεί και πέρα, είμαστε κοντά στην οριστικοποίηση ακόμα δύο φιλικών σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία. Ο Άρης είναι κοντά στο να κλείσει και το πρώτο φιλικό χρονικά της Ιταλίας, γιατί έχει κλείσει το δεύτερο χρονικά, που είναι με τη Μόντσα στις 30 Ιουλίου. Είναι κοντά στο να κλείσει και το πρώτο χρονικά, στις πρώτες μέρες παραμονής στην Ιταλία. Πάλι με ομάδα της Serie A θα είναι μάλλον. Και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι και από τις καλές ομάδες της Serie A, εφόσον κλείσει, δεν έχει κλείσει ακόμα που τη ξέρω, ή είναι να κλείσει αυτές τις μέρες. Αλλά τώρα αυτό που φαίνεται να είναι κοντά είναι μια από τις καλές ομάδες της Serie A. Και παράλληλα, για να συμπληρωθεί και το puzzle των φιλικών, θυμίζω ότι έχουμε 30 Ιουλίου το φιλικό με τη Μόντσα, 5 Αυγούστου με τον Πασαραϊκό στο Βικελίδης. Ο Άρης ψάχνει, πέρα από το πρώτο φιλικό που θέλει να δώσει στην Ιταλία, σίγουρα ακόμα ένα φιλικό πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Και ψάχνει μια δυνατή πρόβα Τζενεράλε, που είναι πιθανό μάλιστα, γιατί είναι σε κάποιες προχωρημένες επαφές, να το βρει και εκτός Ελλάδος η πρόβα Τζενεράλε. Μια εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος για αυτό το φιλικό. Και δεν αναφέρω τώρα πάει στην Κύπρο ή στους Άγιους 40. Οπότε πάει και εκεί για ένα δυνατό φιλικό.

Θέλει και όλο μεταξύ την ανάρτηση της ΠΑΕ, παιδιά, αφού είπαμε ότι το ανακοίνωσε ο Άρης, είναι επίσημο πλέον για τον Grant. Αυτά σου ότι έχει να κάνει με τα φιλικά. Και νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα για μεταγραφές δεν έχω να σας πω κάτι. Δεν θα βγάλω το μυαλό μου, δεν έχει κάτι. Σας το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής που να είναι τόσο κοντά. Μακάρι μέχρι την Κυριακή να τρέξει ο Άρης για να κάνει μια κίνηση. Τώρα που τελείωσε το θέμα του Grant. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα έχουμε... Είμαστε, όχι, είναι πιθανό αρκετά μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έχουμε και μια αποχώρηση ή ίσως να είναι και του Σαμόρα, γιατί το θέμα με τη Βιζέου προσπαθεί ο Άρης να το προχωρήσει και η Βιζέου θέλει κιόλας, και για να πεμπλακεί από το Σαμόρα και για να αδειάσει μια θέση μη κοινοτικός. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι η μορφή με την οποία θα παραμείνει στη Βιζέου ο Κωνσταρικανός. Αν δηλαδή θα πάμε σε νέο δανεισμό όπως έγραφε ο Ζόγο πριν από λίγες μέρες στην Πορτογαλία, ή αν τελικά οι Πορτογάλοι θα ενεργοποιήσουν τη ρήτρα, θα σκάσουν πόσο, νομίζω είναι καμιά 300.000 στον Άρη και θα πάρουν τον ποδοσφαιριστή δικό τους μετά την πολύ καλή χρονιά που έκανε, θυμίζω, ο Σαμόρα την περσινή σεζόν, και ήταν από τους διακριθέντες στην άνοδο και από τους κομβικούς παίχτες στην άνοδο της Βιζέου, στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια εξέλιξη πιθανότατα μέσα στα επόμενα 24 ώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το μέτωπο των αποχωρήσεων και κυρίως ο Σαμόρα, που είναι τους παίχτες που είναι στη βιτρίνα. Για φύγε, που λέει ο Άρης ότι καλά, δικά με τον Σαμόρα δεν το θέλει. Με άλλους λέει ότι okay, και να μείνουν και θα το διαχειριστώ, αλλά ιδανικά θα ήθελα να φύγουν. Δηλαδή Ντούντου, Νίνκ, Μωρόν, Γαλανόπουλο, Μάικιτς, αυτούς. Γιατί λέμε τώρα 27, αλλά το πραγματικό νούμερο 27 παίκτες ρόστερ, αλλά το πραγματικό νούμερο είναι μικρότερο. Αν βγάλεις αυτούς που λες ιδανικά θέλω να φύγουν, αλλά και να μείνουν okay. Και αν βγάλεις και τους μικρούς, βέβαια, τη συζήτηση, που σαφώς και είναι στο πλάνο της νέας σεζόν οι μικροί και μακάρι να τους δούμε, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν έχει δείξει κάποιος ότι μπορεί να έχει θέση στο βασικό rotation του Γρηγορίου. This is where I come.

Καλημέρα μου στον Πασχάλη Πασχαλάρα, ο οποίος περιμένει να μάθει για μεταγραφή Παναγίδη από ΕΛ. Να είναι όνομα και πράγμα ο θρύλος Μεγαλονίσου. Ο Ελάρα, φίλε, μόνο στην Κύπρο νοείται. Και πιο πάνω λέει, πού να βγάλεις άκρη, λέει, άνθρωπε με τους καρυπηδομάχους, τώρα που θεωρούν αυτούς δικαιωμένους, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καλά, και εγώ να σου πω κάτι, αν συνέχεια λέω ότι το παιδί θα πέσει το ποδήλατο, το παιδί θα πέσει το ποδήλατο και μετά από πόσο καιρό πέσει, θα πω δικαιώθηκε. Αν δεν σου πω, θα πέσει το ποδήλατο το παιδί.

Ο Μίλτος αυτό που έπρεπε να κάνει πριν χρόνια το κάνει τώρα καλή ώρα παρά ποτέ. Εγώ από το Grand περιμένω, παιδιά, να προσφέρει αυτό που δεν έχει ο Άρης τόσα χρόνια. Εξέλιξη στο εταιρικό του κομμάτι. Και αυτό είναι αθλητικός διευθυντής. Οργάνωση, ακαδημίες, λειτουργία πρώτης ομάδος. Έλα. Γραφεία, τα πάντα. Πρέπει να έχει εφόδια για να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Και ένας από τους λόγους που ο Ρέγκες βρέθηκε στην Αθήνα τα προηγούμενα 24 ώρα, όπως είπα και χθες στην εκπομπή, ήταν και αυτός. Ήταν και το θέμα του Grant. Ήταν και λίγο το θέμα του D&D, που και αυτό τελική ευθεία είναι. Δηλαδή, το θέμα του D&D, επειδή δεν ανακοινώνεται, μην θεωρείτε ότι δεν είναι τελειωμένο. Τελειωμένο είναι, έχει τελειώσει το θέμα του D&D. Ο D&D είναι στην άλλη τρίγια πλέον. Τελειώσαμε. Το θέμα είναι ότι απομένουν οι ανακοινώσεις. Εντάξει, μπορεί να μην γίνουν τώρα, να γίνουν λίγο πιο μετά. Αλλά το θέμα του D&D είναι τελειωμένο. Το κομμάτι των ανακοινώσεων είναι καθαρά τυπικό. Θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, θα γίνουν την επόμενη, μπορεί να γίνουν μεθεπόμενη εβδομάδα. Αλλά θα γίνουν.

Λοιπόν, αυτά φεύγω. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Στην εκπομπούλα μας έσκασε η είδηση για τον Avram Grant, ποιος είναι ο νέος σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ Άρης. Και μέσα στη μέρα θα ακούσετε και περισσότερα και από τις υπόλοιπες εκπομπές του Yellow Radio 107. Αποχωρούμε ευχαριστώντας την Digital Mart, ευχαριστώντας την ευχαριστώντας το μεζοδοπολείο Μόστρα που ήταν και σήμερα μαζί μας. Και να πάτε να απολαύσετε πολύ ωραία φαγητά σε μυστακίο του 22 στη Χαριλάου. Και αν είσαι σκάφος, πάλι Δευτέρα, εμείς λίγο μετά τις 10. Με το 10 το καλό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ισόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια, μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα Pils κουτί 12, μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα,
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες το

0: δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Ergo. Νέα.
3: Αχ, πίνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
6: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι τον ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt.
15: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
16: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
17: GPS και βυθώματο έχεις.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
17: GPS λογικό έχεις.
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
16: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
17: Μεϊμάρης.
18: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

εταιρεία επάνω στα κουφώματα με τεράστια εμπειρία, τεράστια εγγύηση ποιότητας. Είναι η Alloplast και η αδερφή Δερβής είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Μια βόλτα από, από το showroom το υπέροχο της Alloplast στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα θα σας βοηθήσει για να καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εμπιστευτείτε την Alloplast από θέματα αισθητικής, ασφάλειας, ποιότητας, οικονομίας. Για κουφώματα PVC με την υπογραφή και την εγγύηση των αδερφών Δερβίση. Κοντά μας είναι και τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια είναι εκεί. Από νωρίς το πρωί με το καφεδάκι μέχρι ωραίες γεύσεις πρωινά, μαγειρεμένα φαγητά το μεσημέρι, εκπληκτικά γλυκά και παγωτά. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι στην πόλη μας. Ένα σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Για την επικοινωνία σας με την εκπομπή 6936 512 099, μέσα από Viber, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook τα μηνύματά σας. Παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε και μια εγγραφή. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή είναι και είναι μια Παρασκευή με την οποία θα ασχοληθούμε με δύο βασικά θεματάκια.

με το μπάσκετ. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ δεν θα είναι καθαρά αγωνιστικό το θέμα και το σχόλιο και ο τρόπος με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Έχω και, ξέρετε, πολύ μεγάλη διάθεση να ασχοληθώ και με τις με τη χθεσινή παρουσίαση που έκανε σαν άλλος Ιούλιος Κέσαρας ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το Καραϊσκάκης, ο νέος μεγάλος χορηγός του νέου κόμματος του σπουδαίου Αλέξη Τσίπρα. Επιστρέφει ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας στην ενεργή πολιτική και φυσικά είναι ήδη δεύτερο κόμμα. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν το μεγάλο συνεταιράκι του κυρίου Ιγνατίεβιτς και μαζί προσπάθησαν να χτίσουν και τα κατάφεραν, έβαλαν πολύ βαθιές ρίζες σε αυτή την πόλη μιας πολύ συγκεκριμένης κατάστασης η οποία έχει πάρει σφρίση και έχει απλώσει τις ρίζες της αθλητικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, σε όλα τα επίπεδα. Για εμάς της συγκεκριμένης αθλητικής οικογένειας με πάρα πάρα πολλά, με πάρα πολλές και σοβαρές επιπτώσεις. Φώναξε ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν χθες μεταξύ άλλων ότι μόνοι μας θα το χρηματοδοτήσουμε, καμία βοήθεια από την πολιτεία όπως κάνει σε άλλους, ότι ο Ολυμπιακός έχει μάθει ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια μου βασικά, να σου πω την αλήθεια. Αποθέωσε και τον Σωκράτη Κόκαλη. Εννοείται ο κύριος Μαρινάκης, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος όταν ο Κόκαλης είχε αναλάβει τη συνεργασία με τον Μελισανίδη για το πάρκινγκ της Αγίας Σοφιάς του καινούργιου γηπέδου, τον είχε σταυρώσει και έβαλε να το σταυρώνουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι φύλλα προσκύμενοι και όλα τα μίντια προσκύμενα στον κύριο Μαρινάκη. Αλλά χθες αποθεώθηκε ο κύριος Κόκαλης, γιατί άλλαξαν οι καιροί, παιδιά. Όπως και για την τεράστια κόντρα αυτή που υπάρχει με την κυβέρνηση του κύριου Μαρινάκη, άλλαξαν οι καιροί. Και άλλαξαν οι καιροί γιατί δυστυχώς υπάρχει εμπλοκή ανθρώπων, προσώπων σε δολοφονίες αστυνομικών. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που αφορούν τις υποκλοπές στις τηλεφωνικές. Υπάρχει γνωστή κόντρα με τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και τα κλωτσομπούνια τα πρόσφατα στο ΆΚΑ με αφορμή το Final Four. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Χθες ο κύριος Μαρινάκης έδωσε το δικό του κύριο επικοινωνιακό πολιτικό σοου και φυσικά είναι πολύ γνωστό ότι είναι ο χρηματοδότης ο βασικός της, του νέου κόμματος του Τσίπρα. Άλλος ήταν αυτός που τον φιλοξένησε εδώ στη Θεσσαλονίκη τότε που έκανε το πολύ μεγάλο comeback πριν το προαναγγείλει. Ήταν το Μέγκα, το μοναδικό κανάλι το οποίο είχε μεταδώσει ζωντανά τον Τσίπρα. Και γενικότερα δεν έχει να κάνει τόσο με τις προτιμήσεις, τις πολιτικές του κυρίου Μαρινάκη και του κάθε επιχειρηματία, μεγάλου επιχειρηματία, μεγάλου καρχαρία, οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα και τις φιλίες και τις συμφωνίες. Γιατί παλιότερα υπήρχαν φυλάκια στο στόμα με τη Νέα Δημοκρατία και με τον Πρωθυπουργό, αλλά μετά άλλαξαν όλα αυτά. Τότε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάστε, στην αρχή που υπήρχε λαγός ο Ιγνατίεβιτς με τις τηλεοπτικές άδειες, ήταν εχθρός. Μετά έγινε φίλος και κολλητός. Και θα ξαναλλάξουν αυτά, πάντα αλλάζουν. Αλλά το να μας λέει ότι ο Ολυμπιακός μόνος του παλεύει και προσπαθεί και μόνος θα χρηματοδοτήσει, γιατί έτσι έμαθε να κάνει ένα γήπεδο που του το έδωσαν ελαφρά την καρδία όταν του το έδωσαν και όπως του το έδωσαν. Και καλά έκαναν, εδώ που τα λέμε. Και το ελληνικό κράτος να συντηρούσε το Καραϊσκάκι. Ρημάδι θα γινότανε. Αλλά δεν μπορείς να κάθεσαι και να γυρίζεις και να μας λες αυτά, ρε μεγάλε. Τώρα, για όλες τις υπόλοιπες ποινικές υποθέσεις και για όλα τα υπόλοιπα που είναι θέματα δικαιοσύνης και λοιπά, μας δεν μας πέφτει λόγος και τα πρόσωπα που εμπλέκονται και υποθέσεις ναρκοπλοίων και άλλων καταστάσεων τα οποία δεν αφορούν το ποδόσφαιρο. Δεν μας αφορούν. Αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης και θα μείνουμε μακριά, γιατί αυτά τα πιάσεις λερώνεσαι και αν πετάξεις και μια πέτρα στις ακαθαρσίες θα πέσουν πάνω σου και θα σε λερώσουν. Απλά
Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, είναι ο μοναδικός σύλλογος που δεν έχει κρατική υποστήριξη και χρηματοδότηση. Το έχουν πει και άλλοι εδώ πέρα, που μοιάζουν πάρα πολύ έτσι σε ιδιοσυγκρασία και φιλοσοφία σαν σύλλογοι και σαν ομάδες. Και ο Παναθηναϊκός τα είχε πει. Ο Παναθηναϊκός βρίζει τη Νέα Δημοκρατία πατόκορφα για το θέμα της διαιτησίας και του Λιόλιου. Και ο Γιαννακόπουλος βρίζει επίσης τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα του ΣΕΦ και της φοβερής χρηματοδότησης που, και υποστήριξης που θα τύχουν οι κύριοι Αγγελόπουλοι. Ο Μπελτσανίδης γρήγορα και όμορφα καθάρισε τότε με το θέμα του γηπέδου και με τους χορηγούς και με τα δικά του και με την κεντρική περιφέρεια Αττικής να κάνει τη δουλίτσα της. Και καλά έκανε. Καλά έκανε και η χρηματοδότηση την ΑΕΚ. Και καλά έκανε και η περιφέρεια Αττικής και χρηματοδότηση και τον Πανιόνιο με 25 εκατομμύρια για το γήπεδο της Αρτάκης. Και γενικότερα καλά έκαναν όλοι και έχουν χρηματοδοτηθεί. Αυτό το ρημαδιασμένο τον Άρη. Γιατί τόλμησε χθες. Έπεσα πάνω σε ένα δελτίο ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Χατζηδάκης στο Βοτανικό. Ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Το δεξί χέρι, εν πάση περιπτώσει, το κυβερνητικό του Μητσοτάκη. Και έλεγε: βρισκόμαστε εδώ στο νέο στολίδι του Παναθηναϊκού, στο 27. Θα παίζει σε αυτό το γήπεδο. Είναι στολίδι πραγματικά. Και χαιρόμαστε που ο Παναθηναϊκός έχει το δικό του γήπεδο. Η ΑΕΚ απέκτησε το δικό της γήπεδο. Ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει και θα δημιουργήσει τις νέες υποδομές στο Καραϊσκάκης και έχει πάρει και το ΣΕΦ. Ο ΠΑΟΚ λέει κάνει το δικό του γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης τόλμησε και έβαλε και τον Άρη. Ο Άρης τι? Ο Άρης τελίτσες. Ο Άρης τι? Ο Άρης που παλεύει να πάρει τη χρήση του παλέ για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει και να φτιάξει την κερκίδα και να κάνει έργα αναβάθμισης ενός γηπέδου 60 ετών. Αυτός ο Άρης, για αυτόν τον Άρη μιλάτε? Μιλάτε για τον Άρη στον οποίο έχει έρθει ο μοναδικός επενδυτής επιχειρηματίας, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με κρατικές επενδύσεις, χρήματα, μίντια και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελληνική επιχειρηματική, πολιτική, πολιτιστική κουλτούρα και έβαλε τα λεφτά του σε ένα brand name? Πώς τολμάτε και βάζει τον Άρη δηλαδή στην ίδια σειρά με ομάδες οι οποίες έχουν ευνοηθεί με πακτολούς εκατομμυρίων, είτε τους δόθηκαν άμεσα είτε εμέσως? Ποιος Άρης μπήκε στην κουβέντα? Πριν από 3 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση είχε πει ναι, το καινούργιο γήπεδο του Άρη. Και όταν τους λες μετά ότι ξέρετε κάτι, δώστε τη δυνατότητα, γιατί εμείς έχουμε προχωρήσει σε κάποια πράγματα με τη διπλή ανάπλαση, να μπορέσει να υπάρξει μια υγιής αλλαγή δεδομένων σε μια ανώνυμη εταιρεία. Λέει, α, εμείς δεν μπλέκουμε. Βρείτε τον χορηγό εσείς, βρείτε τον επενδυτή εσείς και εμείς μετά εδώ είμαστε. Το ίδιο έγινε και στον ΠΑΟΚ δηλαδή, κύριοι. Και ο κύριος Μιστακίδης ήρθε και πήρε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ έτσι επειδή ένα πρωί ξύπνησε και είπε, καλά ρε, είναι δυνατόν? Δεν έχω πάρει εγώ τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα τρελαθούμε. Σοβαρευτείτε λιγάκι, παιδιά. Δεν είμαστε ηθαγενείς. Και ειδικά εσείς οι κύριοι της κυβέρνησης και οι κυρίες. Το πήρα αυτό το σχόλιο, ήθελα να το κάνω με αφορμή της δηλώσης Μαρινάκη και θυμόμουν, έλεγα κάτι άλλο που αφορά τον Άρη. Ήταν οι δηλώσεις του... Αυτή η δήλωση που έκανε ο Χατζηδάκης μέσα από το Βοτανικό. Ανέφερε τις ομάδες στα έργα. Ο Άρης, ποιος Άρης, ποιος Άρης? Τέλος πάντων, γρήγορα για αυτό το σχόλιο να το περάσουμε και να το προσπεράσουμε. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Θα τα σχολιάσουμε και τα του Grand. Θα τα σχολιάσουμε και αυτά, εννοείται. Πάμε λίγο πρώτα στα μπασκετικά. Μην διάζεστε ορισμένοι. Βασικά να σας πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο πράγμα η τεχνολογία. Και το AI είναι πολύ ωραίο πράγμα. Όπως επίσης και το ότι
κάνοντας ένα ερώτημα στο AI και στο chat GPT, μας βγάζει τις πληροφορίες και επειδή αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις διαβάζουμε, τις έχουμε, νομίζουμε ότι κατέχουμε την όλη αλήθεια και μπαίνουμε στη διαδικασία να, βγάζουμε διάφορα συμπεράσματα. Τι ομάδες πήρε αυτή η εταιρεία που ήρθε και ήρθε ο Grant εδώ και ποια που είναι μέτοχος μιας εταιρείας που επενδύει σε αθλητικές ομάδες, τι ομάδες πήρε, κάτι μογγολέζικες, κάτι κογκολέζικες, κάτι... Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο. Περιμένετε λιγάκι. Κάντε λίγο, κάντε ένα κράτη. Κάντε ένα κράτη να τα δούμε. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Μην γίνεστε κάτοχοι του ρεπορτάζ λόγω του ChatGPT ή του AI. Να έχετε προσωπική άποψη, να έχετε προσωπική εκτίμηση, να διαβάσετε, να εκτιμήσετε. Φυσικά και θα το εμπιστευτείτε. Φυσικά και θα πάρετε από εκεί κάποιες πληροφορίες. Μην βιάζεστε όμως να βγάλετε συμπεράσματα. Έφερε ο Καρυπίδης στον Grand απατεωνία από πίσω, ποια εταιρεία μου φάει τέτοια. Αν ερχόταν αύριο, αν ερχόταν χθες, ας πούμε, η διοίκηση του Αλφα Σιγμάρης. Αν ερχόταν αύριο, χθες, η διοίκηση του Αλφα Σιγμάρης. Και έλεγε ότι ο Αβραάμ Grand εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία σκέφτεται και θέλει να επενδύσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Άρη. Τι θα λέγατε, τα ίδια? Πάλι τις ίδιες πληροφορίες θα αντλούσατε, αλλά δεν θα λέγατε τα ίδια. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο κύριος Grant αποτελεί μια επιλογή Καρυπίδη. Μισό λεπτάκι λοιπόν. Επιτρέψτε μου στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να τοποθετηθώ για το θέμα όπως εγώ νομίζω και εκτιμώ. Παρεπιπτόντως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα σε θέματα εμπιστοσύνης, είναι λογικό να μας λέει ο Καρυπίδης καλημέρα σας και να κοιτάζουμε έξω να δούμε αν έχει ήλιο. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Μην βιάζεστε όμως να βγάλετε συμπεράσματα και μην βιάζεστε να μιλήσετε για απίθανους και για περίεργους και για το ένα και το άλλο. Ένα λεπτάκι λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, ναι. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Χαρά σε Ευαγγέλια για πολλούς χθες. Χαρά σε Ευαγγέλια. Κουντούρντισαν από τη χαρά τους. Έχασε η Εθνική Ελλάδος του Σπανούλη, του προπονητή του Άρη. Έχασε και αυτό φυσικά αποτελεί μια πολύ ωραία αφορμή για να ξεκινήσει ο κανιβαλισμός. Πήγε χθες λοιπόν να παίξει μια ομάδα η Εθνική Ελλάδος ένα παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας. Μαζεύτηκαν τα παιδιά που μαζεύτηκαν και μπράβο τους και καλά κάνουν που τιμούν τα χρώματα της Εθνικής. Πήραν ένα προσκλητήριο αρχές Ιουλίου, κάναν τρεις προπονήσεις, ήρθαν μέσα στο κατά καλό καιρό χωρίς αγωνιστικούς ρυθμούς, κάποιοι τελείωσαν πριν 10-15 μέρες υποχρεώσεις τους, ήρθαν, μπήκαν να παίξουν για 30-32 λεπτά, 33 έλεγχαν ένα παιχνίδι πολύ κακό, παίζοντας κακό μπάσκετ, και στο τέλος ήπιαν θάλασσα και έχασαν. Βγαίνει ο Σπανούλης, λέει είναι ντροπή αυτή η ήττα, ντροπή αυτή η εμφάνιση, δεν αντιπροσωπεύει ούτε εμένα ούτε την εθνική ομάδα. Αισθάνομαι ντροπή. Τι σημασία έχει? Άντε ρε με το Σπανούλη σας. Για κανένα Περιστέρι και για κανέναν Άρη είναι προπονητής. Λένε εδώ οι από πάνω, οι από κάτω. Βέβαια, το walk-up τον ξεκούρασε. Δεν τον έφερε στην Εθνική. Αλλού το πρόβλημά τους. Το buzzer beater που έφαγαν στα μούτρα και έχασαν το πρωτάθλημα του Σπανούλη. Οι πράσινοι, οι από κάτω. Σας είχα πει πριν από κάνα δύο εβδομάδες ότι είχε ενοχλήσει τρομακτικά, έχει ξεβολέψει, έχει βγάλει από τα ρούχα τους πάρα πολλούς η συνεργασία Άρη Σπανούλη. Και θα βαράνε πάρα πολύ το Σαμάρι. Θα δεχθεί το Σαμάρι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Σπανούλης, πάρα πολύ λάσπη στον ανεμιστήρα.
πάρα πολύ έντονο πινελίκι και κριτική εντός εισαγωγικών, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο Σπανούλης, δεν είναι ούτε εθνική ομάδα. Το πρόβλημα είναι ο Άρης και η συνεργασία με τον Σπανούλη και η δυναμική που αναπτύσσεται με μια συνεργασία που φαίνεται ότι ιστορικά έπρεπε να συμβεί και η χημεία της φαίνεται ότι είναι φτιαγμένη για να προχωρήσει και η ομάδα να έχει ένα πολύ όμορφο αγωνιστικό μέλλον. Τρελάθηκαν όλοι αυτοί. Τρελάθηκαν πραγματικά. Και επαναλαμβάνω, δεν τους ενοχλεί ούτε η ήττα της εθνικής. Δεκάρα δεν θα δίνανε και, και που έχασε η εθνική και να κέρδισε η εθνική. Πάλι δεκάρα δεν θα δίνανε. Και ότι πήρε μετά χάλκινο μετάλλιο μετά από ξέρω εγώ μια 20ετία η εθνική. Πάλι δεκάρα δεν δίνουν. Ούτε πανηγύρισε ούτε χάρηκαν. Στα παπάκια τους. Και ποιος θα κληθεί, ποιος δεν θα κληθεί στην εθνική, ποιος θα παίξει, ποιος θα παίξει. Στα παπάκια τους και πάλι. Η μεν τους αποσχολεί αν θα ελέγξουν τη διαιτησία και θα φέρουν, θα διώξουν το λιόλιο για να φέρουν κανένα καινούριο Βασιλακόπουλο και να ζήσουμε τα λίντο όπως τα είχαμε ζήσει. Και από εδώ έχουν τα άλλα θέματα τους. Είπαμε. Έχουν κόψει τη μουστάρδα. Τους την έκοψε. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Ξανθός, τους την κόψανε. Και ό,τι θυμίζει μουστάρδα τρελαίνονται. Και ο Σπανούλης θυμίζει μουστάρδα. Θα χρειαστεί πολύ γερό στομάχι για αυτή τη συνεργασία. Θα χρειαστεί γερό στομάχι που είμαι σίγουρος ότι δεν μπαίνει καν στη διαδικασία ο Σπανούλης να ασχοληθεί με όλους αυτούς. Είναι άνιωθος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και να σας πω και κάτι, όσο μαθαίνω πράγματα για το Σπανούλη, είναι πάρα πολύ καλό αυτό που του κάνουν. Είναι άνθρωπος ο οποίος όσο τον αμφισβητείς, όσο τον λιδωρείς, όσο τον κατηγορείς, τόσο μεγαλύτερο κίνητρο του δίνεις, τόσο μεγαλύτερη φωτιά ανάβεις μέσα του, γιατί αυτό έχει μάθει να κάνει. Να του ανάβεις τη φωτιά και να ανταποκρίνεται, γιατί έχει το πνεύμα του νικητή. Δεν τα καταφέρνει πάντα, αλλά δεν φοβάται να προσπαθήσει. Αυτό που κάνουν στον Σπανούλη, για τον Σπανούλη, είναι πολύ καλό. Αυτό θέλει για να παίρνει επιπλέον κίνητρο. Για τον οργανισμό που λέγεται Άρης όμως, όχι τον επίσημο οργανισμό, είναι δεδομένο ότι ο επίσημος οργανισμός, δηλαδή η ΚΑΕ Άρης, έχει μεγάλες πλάτες για να υποστηρίξει την επιλογή της. Εγώ λέω για όλους εμάς. Και δεν τα λέω τώρα, είμαστε off-season ακόμη. Τα λέω γιατί όταν θα ξεκινήσει η χρονιά, πάλι τέλη Αυγούστου, έχει παράθυρα. Αυτή η απίθανη της FIBA, η απίθανη της FIBA, βάζουν ομάδες να παίξουν μέσα στο κατά καλό καιρό, να κάψουν παίκτες, να τραυματίσουν κόσμο. Παράθυρα, λέει, εθνικών ομάδων. Προκριματικά παγκοσμίου. Μιλάμε για την υπέρτατη γελοιότητα του προγραμματισμού. Να τους πιάσει ένας εργομέτρης, ένας άνθρωπος, ένας γυμναστής, ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που κάνει εργομετρικά επαγγελματιών αθλητών και να τους κρεμάσει όλους με τα τσιγκέλια. Αλλά εντάξει, αυτοί όταν έβρεχε προγραμματισμό στο μπάσκετ κρατούσαν ομπρέλα. Γι' αυτό και η FIBA έχει μείνει εκεί που έμεινε και η Ευρωλίγκα με το EuroCup είναι έτη φωτός μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Μόνο από τους διαιτητές σου χθεσινούς να κρίνεις, φτάνεις. Τέλος πάντων, μια μικρή παρένθεση ήταν αυτή. Όταν θα ξεκινήσει η χρονιά και όταν ο Άρης θέλει μια αρκετά καλή, αρκετά ανταγωνιστική, αρκετά σοβαρή ομάδα που αγωνιστικά θα κόβει κόλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, γιατί αυτό θα συμβεί, τότε να δείτε πώς θα βαρέσουν τα αντισπανούλικα παύλα αντιαριανά τέλεια. Όλη αυτή η λαδοποντική της παραενημέρωσης, τότε να δείτε πόσο θα χοροπηδάνε στα social media όπως κάνουν από χθες το βράδυ. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημά τους δεν είναι ο Σπανούλης. Το Σπανούλης στο Περιστέρι, στον ψιλοαφρό τον είχαν. Αδιάφορος τους ήταν. Δεν τους ενοχλούσε. Όταν όμως ήρθε ο Άρης,
στο προσκήνιο ποιος Σπανούλης. Είναι και πρέπει να είναι και για μας ένα πολύ σοβαρό κίνητρο για να βάλουμε τις πλατάρες μας και να προστατεύσουμε αυτή την ομάδα και αυτόν τον προπονητή που δεν το έχει ανάγκη, παραλαμβάνω, ο ίδιος. Μακάρι να τα διαβάζει, να τα ακούει και τα μαθαίνει αυτά, γιατί είναι άνιωθος, δεν καταλαβαίνει. Αυτός είναι φτιαγμένος από άλλα υλικά. Σας λέω, είναι από τα υλικά του αυτοκράτορα φτιαγμένος. Γι' αυτό και έλεγα πάντοτε ότι είναι ο μόνος που και σαν παίκτης θα μπορούσε να παίξει εκείνο τον Άρη. Κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι θα καίγονταν, θα λυγίζανε. Μόνο αυτός. Με την οτροπία του. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, εμείς, πρέπει όλη αυτήν την απογοήτευση και καλά, την πικρία και καλά που μεταφράζεται σε φαρμακερά, δηλητηριώδη βέλη και σχόλια κατά της εθνικής και κατά του προσώπου του συγκεκριμένου, όλοι εμείς πρέπει να βρούμε κίνητρο να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο στεναρά. Ο Σπανούλης και ο Άρης, από τη στιγμή που βρέθηκαν οι δρόμοι τους, θα ενοχλούν πάρα πάρα πολύ. Να δούμε ποιος θα βγει ευνοημένος από αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Άρης θα είναι ο ευνοημένος αυτής της υπόθεσης. Και δεν μιλάω για το Σπανούλη, γιατί αυτός από την ημέρα που ανέλαβε τον Άρη επίσημα και μετά από αυτό που έζησε εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε αυτό το 24-48 που ήταν εδώ, έχει βάλει και στις τσέπες κίνητρο και κάψα, να μην το πω αλλιώς, για τη δουλειά που θα έρθει και θα κάνει εδώ. Αυτό ήταν ένα μικρό μπασκετικό σχόλιο που ήθελα να κάνω, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι ο Σπανούλης δεν θα έχει ευθύνες ή δεν έχει ευθύνες όταν αποτυγχάνει, όταν χάνει, όταν δεν έχει καλό πρόσωπο η ομάδα του ή όποια ομάδα του. Είτε θα είναι ο Άρης, είτε είναι η Εθνική. Αλλά είναι ο πρώτος που δεν χρειάζεται επικριτές, γιατί είναι ο πιο επικριτικός με τον εαυτό του ίδιος. Φυσικά και ο Σπανούλης θα υπόκειται σε κριτική, γιατί αυτό είναι το υγιές. Αλλά να έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί πλέον. Από τη στιγμή που ο Άρης, ο βολικός μέχρι πρόσφατα Άρης, ο αυτοκράτορος που με συγκίνησε, αχ, κάποια στιγμή ευχόμαστε να δυναμώσει Άρη. Και τώρα που ο Άρης δυναμώνει, κακοφαίνεται. Το φιλικό χτυπήμα εκείνο στην πλάτη του, έλα, δεν πειράζει, εσύ είσαι αυτοκράτορας, εσύ μας έμαθες μπάσκετ. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Ναι, γιατί το χέρι θα κόβεται. Ή τουλάχιστον δεν θα μας βλέπουν πια με αυτή τη συμπάθεια του ακίνδυνου που μας έβλεπαν. Λοιπόν, το προσπερνάω, φίλε Γιάννη, δεν με αφορά το τι λέει το κάθε site κλπ. Θα δεχτεί μεγάλο πόλεμο ο Σπανούλης ως προπονητής της Εθνικής και τελικά φοβάμαι ότι θα αναγκαστεί να διαλέξει η Εθνική ή Άρης. Α, καλά. Γιώργο, πέφτεις πολύ έξω, φίλε. Το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί είναι αυτό. Φαντάζεσαι, λέει, Μπαρτζόκας ή ο Μπράδος να είναι στην Εθνική. Το ίδιο και με Σπανούλη όσο ο Άρης πλησιάζει. Κανένα πρόβλημα δεν θα υπήρχε. Μακάρι να είναι στις εθνικές ομάδες πολύ μεγάλοι προπονητές και ας ανήκουν σε κάποιους συλλόγους. Άνθρωποι που είναι σοβαρές προσωπικότητες μπορούν να διαχωρίσουν κάποια πράγματα. We got so much to talk about.
Το άλλο το σχόλιο που αφορά το ποδοσφαιρικό θα το πούμε στη συνέχεια, αν θες ξαναστείλ το μετά σαν μήνυμα. Το λάθος του Σπανούλη είναι ότι πήρε άλλους παίκτες, δεν θα πω τα ονόματα Δημήτρη, άλλων ομάδων. Αν έπαιρνε τον Αντετοκούμπο, τον Μπουλιανίτη και λοιπά, θα κέρδιζε. Οι παίκτες του Άρη είναι καλύτεροι από αυτούς της Εθνικής. Εντάξει, το προσκλητήριο το εθνικό είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν παίξει στα παράθυρα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια ομάδα που ήρθε να παίξει ένα μάτς για πρώτη φορά, χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Παίκτες που δεν συνεργάζονται και είναι σχεδόν άγνωστοι μεταξύ τους. Εντάξει. Και το μάτς ήταν συν 14, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε εύκολα μια ομάδα να το έχει κλείσει. Τι να κάνω ρε Χάρη. Δυστυχώς για αυτούς εγώ ξέρω την ιστορία τους. Πολύ ωραίο το μήνυμα του Στέργιου, από τα ωραιότερα μηνύματα που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό. Τη μουστάρδα λέει την έχουν κόψει. Την κέτσαπ όμως ποτέ. Τρελάθηκες δε Στέργιο. Στο DNA είναι η κέτσαπ. Μέσα, βαθιά. Φαντάζομαι, λέει, ότι ο υποθέτης Σπανούλης γνώριζε από πριν τη λάσπη και τον πόλο που θα δεχόταν και έχει το στένος και τα ψυχικά αποθέματα να τα αντιμετωπίσει. Βαγγέλη, όχι μόνο να τα αντιμετωπίσει. Του δίνουν κίνητρο. Τον φτιάχνουν. Για να σου είμαι ειλικρινής. Απλά θέλω εμείς κατά καιρούς να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα, να τα έχουμε στο μυαλό μας, να μην τα ξεχνάμε, να τα φρεσκάρουμε. Καλησπέρα Γιαννάρα. Ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Εφόσον ο Χατζηδάκης ανέφερε και το όνομα του Άρη, γιατί δεν προσπαθείτε σαν γέλο να τον βγάλετε για μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο, να τον ευχαριστήσουμε, αδερφέ, για αυτά που έχει προσφέρει νουδού στον Άρη, εφόσον έχουν προσφέρει όπως λένε. Κολοτούμπες θα κάνουν για να βγουν να τα πούν στον κόσμο του Άρη. Αυτά, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ακι τι μήνα έχουμε? Αρχές Ιουλίου του 2026. Ήταν Σεπτέμβρη του 23 όταν ο 23-22 όταν ο πρωθυπουργός της χώρας είχε κάνει δηλώσεις εδώ στην έκθεση για το γήπεδο του Άρη. Εσύ πιστεύεις ότι από τότε και στην προηγούμενη μου θητεία και τώρα στο γέλο ή τα παιδιά εδώ δεν έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν με υπουργούς, υφυπουργούς και να τους θέσουν ερωτήματα και ζητήματα? Τι γίνεται όμως τώρα? Είναι 3 Ιουλίου του 26. Άλλοι λένε ότι σε ένα χρόνο θα γίνουν εκλογές. Εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν πολύ πολύ πολύ νωρίτερα. Και πλησιάζει και η έκθεση, δεν είναι πολύ μακριά. Δύο μηνάκια είναι. Γι' αυτό λοιπόν έχει αρχίσει και μπαίνει ο Άρης στα στόματα κάποιων πάλι. Επομένως δεν είναι καθόλου ούτε κολοτούμπες ούτε... Είναι καθαρή τακτική. Μη μου στέλνετε τέτοια μηνύματα που αφορούν υπονοούμενα ότι ο Άρης και ο Καρυπίδης έχουν στήσει παιχνίδια. Αυτά μπορείτε να τα γράψετε δημόσια με το ονοματεπώνυμό σας στο προφίλ σας και να τα προβάλλετε. Αν τα πιστεύετε πραγματικά και αν μπορείτε και να τα στοιχειοθετήσετε. Αυτούς τους συνειρμούς, τους πονηρούς, μη μου τους κάνετε επειδή μου αντιπαθείτε τον Καρυπίδη, εντάξει. Αν θέλετε, κάντε τα με ονοματεπώνυμο στα social media σας. Μην τα στέλνετε για να τα διαβάσει ο δημοσιογράφος στην εκπομπή.

Ονοματεπώνυμο έχετε, social media έχετε. Είμαι ο Τάδε και πιστεύω ότι έγινε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Γράψτε τα εκεί. Καλησπέρα μου στη Ζένια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέει εδώ ο φίλος ασχολείται με τον Grand. Η Ρένα Δούρο, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία, είχε δηλώσει ότι η Αγία Σοφία μπορεί να, να βγει από το πρόγραμμα χρηματοδότησης περιφέρειας Αττικής. Λίγους μήνες μετά, ο Τίγρης εξερχόμενος από το γραφείο της με ένα πλατή χαμόγελο είπε στους δημοσιογράφους: στο γήπεδο θα το ονομάσω Δούρο Αρένα. Άρε Πετράν, τι θυμάσαι. Από μια έρευνα στο διαδίκτυο φέρεται το δάνειο του 40 εκατομμυρίων να φτιαχτεί το Καρασκάκι το 2004, δεν πληρώθηκε ούτε μία δόση και ότι είναι παγωμένο στην Τοβάλιο εταιρεία διαχείρισης δανείων. Αλλά αυτός μάλλον δεν γίνεται ούτε κατάσταση ούτε πάγωμα λογαριασμών. Ρε Γιαννάκη, τι συζητάμε τώρα? Την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά από το Ηλιόλουστο, από τον Ηλιόλουστο, από το Ηλιόλουστο παραδόξος Δουβλίνου, όντως. Χαρακτηρίζει πολύ ωραίες τις δηλώσεις του Σπανούλη μετά την ΙΤΕ και λέει είναι ο σωστός άνθρωπος, σωστός σύλλογο με τις δηλώσεις που έκανε, δεν θέλει να χάνει πουθενά, είναι απίστευτη η νοοτροπία του και πόσο λέει μας έλειπε αυτό σαν ομάδα. Και μετά αδικεί φυσικά τον Καστρίτη, όπως πολλές φορές έκανε και τότε ο Θωμάς. Και μετά λέει ότι οι παίκτες που κουβάλισαν στους κοράτες μας στην κατά τα άλλα κακή εμφάνιση είναι οι τρεις του Άρη και ήρθε πάλι εκείνη η ώρα λοιπόν. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι ήταν κακή η εθνική χθες και ατομικά και ομαδικά, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό να είναι κακή μια ομάδα που καλείται να παίξει αρχές Ιουλίου ένα μάτς και δεν έχει βρεθεί μεταξύ της. Πολύ και αγάπη στον Κώστα που μου λέει ότι με αγαπάει πολύ και μου χαρακτηρίζει, μου χαρίζει πολύ ωραία σχόλια. Προβληματισμένος ο Κώστας από τον Αβραάμ Γκραντ. Ο Λευτέρης επίσης δάκρυσε με αυτά που άκουσε από τον κύριο Μαρινάκη χθες. Ο Αλέξανδρος νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου με το χαρακτηρισμό που έκανα μιλώντας για τον Τσίπρα. Χθες ο Σπόρ 24 πρώτο θέμα ο Μαρινάκης ενώ έπαιζε εθνική. Καλά, εννοείται ρε Γιώργο, πλάκα κάνεις τώρα. Στο μαγαζί του ό,τι θέλει κάνει. Ό,τι γουστάρει κάνει. Εννοείται ότι όταν περνάμε το Χάλκινο ήταν καλά, ήταν άσχημα για κάποιους. Και επίσης θέλω να σας πω κάτι, παιδιά. Μου το έστειλε και ένας ακόμα. Στον Άρη ο Μπρόνι Τζέιμς. Και με ρωτάει ο φίλος αν ισχύει. Και είναι το, δεν ξέρω τι είναι, site, διαδικτυακός, τόπος, δεν πάει σε λεπτός. Είναι το κουλούρι, το οποίο γενικό τρολάρει και είναι, κάνει χαβαλές σε ό,τι και να. Παιδιά, τι λέει εδώ? Δεν ξετρελάθηκα με όνομα. Να δούμε εάν και πώς θα προσφέρει. Πάντως στόχος για 5-8 δεν θα αλλάξει. Αυτό αφορά. Δεν ξετρελάθηκα με όνομα. Ποιο όνομα? Του Αβραάμ Γκραντ. Και τι σχέση έχει με το 5-8 και τα αγωνιστικά? Σύμβουλος διοίκησης λέει. Ο Νίκος κάνει μια μαντεψιά λίγο νωρίτερα που με βρίσκει σύμφωνο, αλλά θα το συζητήσω συνέχεια το θέμα αυτό. Καλημέρα Γιάννη, πάλεψαν οι τρεις παίκτες στο Άρη χθες βάζοντας σχεδόν το 66% των πόντων, αλλά είχαν βοήθεια μόνο από τον αρχηγό και μόλις 2 πόντους από τους αστέρες στον δίπλα. Παιδιά, τώρα μην πάρουμε, επειδή τώρα κάποια παιδιά παίζουν στον ΠΑΟΚ, ο Κακλαμανάκης, ο Μπαζίνας, μην τους πάρουμε τώρα και τους βάλουμε απέναντί μας. Δεν είναι ωραίο. Εντάξει τώρα, ανεξαρτήτως από το τι πιστεύουμε και δεν πιστεύουμε, μην είμαστε άδικοι με τα παιδιά που παίζουν στην εθνική. Όπου και αν παίζουν, όποιες και είναι και αν είναι οι ομάδες τους.
Εδώ κολλάει όσο ποτέ άλλο την έκφραση που είπε ο Άιμνηστος εδώ που φτύνατε θα γλύφετε. Τα είχε πει ο Πεταλίδης Αντώνη. Μην τους δίνουμε περισσότερη δύναμη από ό,τι έχουν. Ύψος προστασίας ο οργανισμός καεί και δεν μασάμε. Λέει ο Παύλος. Όχι, ο Μπαρτζόκας δεν έχει κάνει στην Εθνική. Έχουν αποτύχει. Ο Γιάννης Ιωαννίδης απέτυχε στην Εθνική Ελλάδος. Ποιος, ο Ξανθός. Απέτυχε. Ποιοι άλλοι έχουν αποτύχει με τις εθνικές τους ομάδες. Τεράστιοι προπονητές. Αλλά αυτό δεν είναι τώρα για να μπούμε στη διαδικασία εμείς να υπερασπιστούμε ντε και καλά το σπανούλι. Η ομάδα δεν ήταν καλή, έχασε χθες. Το αν υπάρχουν λόγοι, αιτίες, φυσιολογικές κλπ. Ναι, αλλά το ότι ξαφνικά τώρα βγαίνουν και κάθε ανύπαρκτος και κάθε απίθανος και να λέω ότι αυτός ο προπονητής μόνο για κανένα Περιστέρι, για κανένα Άρη είναι. Κάτσε κάτω ρε. Κάτσε κάτω ρε μας τώρα. Που άμα σε βρεις μπάλα στο δρόμο θα την πας στο τμήμα και θα την περάσεις για βόμβα. Κάτσε κάτω. Στην αντιτρομοκρατική θα την πας την μπάλα του μπάσκετ. Υπάρχει λέει και αθλητικός εισαγγελέας που μπορούν να καταθέσουν τα στοιχεία. Ακούς Βασίλη τι σου λένε. Βασίλη, σου λένε εδώ τα κάποια παιδιά ότι υπάρχει και αθλητικός εισαγγελέας για να καταθέσει στοιχεία που θεωρείς ότι υπάρχουν τρίγωνα και τριγωνικές σχέσεις στη σήματος αγώνων. Εκεί να πας παλικάρι μου. Εκεί να πας. Εκεί να πας και να πεις στον εισαγγελέα ότι ξέρεις κάτι, εγώ αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Όμορφα και ωραία. Αλλά μην περιμένεις αυτά που γράφεις να τα μεταφέρω εγώ από τον αέρα της εκπομπής. Έτσι. Κάποιος θέλει ένα μήνυμα στον Καρυπίδη. Του απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο. Προφανώς λοιπόν δεν απευθύνεται σε μένα. Τι λέει Γιάννη. Για μια ακόμα φορά λέει θέλω να σε συγχαρώ για τις θέσεις σου και για ό,τι προσφέρεις στο σύλλογο. Τίποτα δεν προσφέρω φίλε στο σύλλογο εγώ. Μια δουλειά προσπαθώ να κάνω, να έχω μια καλή επικοινωνία και να μεταφέρω στον κόσμο πράγματα που αφορούν το ρεπορτάζ και πράγματα που αποτελούν τη δική μου προσωπική άποψη που δεν είναι και πάντα σωστή, αλλά είναι η προσωπική μου άποψη. Ένα καλό έχω. Την ιστορία αυτής εδώ της ρημαδιασμένης της πόλης, την αθλητική τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Και την χάνει να γνωρίζω και τα τελευταία 30 χρόνια την αθλητική ιστορία και τα μέσα έξω των ομάδων και των συλλόγων με την πολιτική και τις σχέσεις που έχουν και τα συγκοινωνώντα τους δοχεία. Αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα που γράφεις έχουν ωραία βάση. Δυστυχώς για κάποιους την ιστορία την γνωρίζουμε καλά. Και δεν παραποιείται. Το μάγκο μου. Ο συγκεκριμένος ειδικά έχει πει πάρα πολλά στον αέρα για πάρα πολλούς. Και έχει ζητήσει και πάρα πολλές φορές και συγγνώμη για αυτά που έχει πει στον αέρα. Και έχει φάει και ποινές και τιμωρίες για αυτά που έχει πει στον αέρα. Και έχει αναγκαστεί να ζητήσει και συγγνώμη στον αέρα. Και το συγκεκριμένο το βιντεάκι που αναφέρεις ότι τα είπε στον αέρα, το κατέβασε μέσα σε κανένα 20 λεπτό. Βασίζεσαι εκεί. Από χθες λέει έχουν βγει και βγάζουν χολή δίπλα. Λέει μένος, άγχος. Καλά κάνουν και αγχώνονται. Ξέρουν τι θα γίνει. Γιατί παραιτείται ο πρόεδρος του ΑΣ δίπλα. Γιάννη, ελπίζω αυτά δεν είναι δικά μας θέματα. Αφορούν την οικογένεια του, τη συγκεκριμένη αθλητική εν πάση περιπτώσει οικογένεια. Η μεγάλη και μάλλον όχι μεγάλη. Όλοι αυτοί, με συγχωρείτε, όλοι αυτοί οι ανησυχούντες, τρομεροί ρεπόρτερ που είχαν ασχοληθεί με το Λάσκαρη, που ασχολούνται με τον Άρη, που ασχολούνται με τον Καρυπίδη, ας ασχοληθούν και με αυτό. Γιατί παραιτείται. Και να ασχοληθούν και γιατί παραιτήθηκε και με ποιον τρόπο παραιτήθηκε και αναγκάστηκε σε φυγή ο κύριος Κατσάρης. Και κάτι άλλο επίσης.
Εγώ θα περιμένω μέχρι να κλείσουν τα ματάκια μου. Περιμένω από όλους αυτούς τους μεγάλους δημοσιογραφάρες που πάντα έκαναν έρευνα και χτυπούσαν, ξέρετε, την αθλητική διαπλοκή στην καρδιά της, με εκπομπές, με τα μεσονύχτιες, με λιβελογραφήματα. Τον κύριο Πανόπουλο της Ξάνθης θα τον κάνει ποτέ κάποιος καμία συνέντευξη? Να μας μιλήσει για την ιστορία και για το τέλος και για τον επίλογο μιας ομάδας που ίδιος την είχε 25 χρόνια στην πρώτη εθνική. Γιατί αλήθεια εξαφανίστηκε η Ξάνθη? Μαζί με όλα αυτά είναι σαν τα X-Files. Αυτά είναι τα X-Files του ελληνικού αθλητισμού. Ας ασχοληθεί κάποιος. Κάποιοι από αυτά τα γατόνια που ασχολούνται με το, που ασχολούνται με το Λάσκαρη, που ασχολούνται κατά καιρούς με το αν ο Καρυπίδης πήρε μεγάλη σύμβαση από την περιφέρεια Αττικής για 500 μάσκες. Αυτοί να ασχοληθούν. Και κάτι άλλο. Υπάλληλοι του κυρίου Αλαφούζου που το θεωρούν την ενδεδειγμένη λύση για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την Σούπερ Λίγκα. Που εμένα καρφάκι δεν μου καίγεται αν θα είναι ο Αλαφούζος ή αν θα είναι ο Μαρινάκης. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Ο Αλαφούζος απλά τα βρήκε ξανά με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και πηγαίνουν κοντά στο Μαρινάκη. Δικά της θέματα είναι αυτά. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι που είναι υπάλληλοι, τηλεοπτικοί υπάλληλοι του Αλαφούζου και επιχειρηματολογούν για το πόσο σημαντικό είναι ότι κάποιοι πολύ μεγάλοι σύλλογοι τα ξαναβρήκανε και πάνε ενωμένοι με κοινό μέτωπο. Πραγματικά ρίγη συγκίνηση, δάκρυσα. Είναι δηλαδή από κάτω από αυτά τα λόγια θα μπορούσε να παίζει και το βιντεάκι που πλακώνονται είτε πάνω σε γήπεδα με μαχαίρια και βόμβες, είτε σε κάτι πάρκινγκ γηπέδων. Κατέβαιναν από τα λεωφορεία και πλακώνονταν στο ξύλο. Υπάρχουν πολλά μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και έχουν να κάνουν με συνωμοσιολογία και με τρίτες και τέταρτες σκέψεις για τον ερχομό του Αβραάμ Γκραντ. Εγώ θα πω τη γνώμη μου και θα παραθέσω αυτά που εγώ νιώθω και θέλω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Θόδωρος γελάει με την είδηση του Μπρόνι Τζέιμς, την οποία έβαλε το κουλούρι. Εντάξει, τώρα ας αφήσουμε το Γιάννη τον Καστρίτη, δεν είχε την οικονομική στήριξη για να πάρει παίκτες. Παιδιά, ας αφήσουμε τον Καστρίτη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος πέρασε, άφησε το αποτύπωμά του στην ομάδα με τα καλά του και τα κακά του, με ταμείο πολύ θετικό. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά, είναι στην Ιταλία, έχει την ομάδα του, έχει πάει τώρα προπονητής στο Summer League με τους Πέρσι, ναι, που είναι ο άνθρωπος, να είναι καλά. Και όσοι το γνωρίζουν προσωπικά έχουν μία άποψη γι' αυτόν. Τώρα πάμε παρακάτω. Το παιδί είναι εξαιρετικό και κακό στο να δικούν κάποιοι και το θεωρούν υβριστή του Άρη και του κόσμου του και του συλλόγου και Klein Mind. Τελείως Klein Mind όμως. Ο Γιάννης είναι κάθετα αντίθετος και θεωρεί οτιδήποτε έχει σχέση με τον Καρυπίδη αναξιόπιστο. Αυτό είναι το σχολείο του για την μπάλα. Ο Τάσος λέει καλησπερίζει μάλλον από την Κιτρινό Μαύρη Δράμα. Χθες λέει αυτή ήταν με την Ελλάδα, με τη Ρουμανία. Ευχόμαστε όλα τα ωραία στην Αργιανάρα μας, όλα τα τμήματα. Τάσο, η ερώτηση αυτή έχει απαντηθεί ιστορικά. Μια φορά αυτοί υπήρξαν υποστηρικτές της εθνικής ομάδας, τότε που την υποστηρίζαμε και όλοι μας. Αυτοί θεωρούσαν ότι είναι η εθνική ομάδα του γκαγκάτσι τους και εμείς λέγαμε ότι ήταν η εθνική μας ομάδα που πήγαινε να πάρει το Euro. Τους χάλαγε λίγο που βάζει τα γκολ ο Χαριστέας και που ο Χαριστέας έδωσε και ο Δέλλας. Είχαν τεράστιο ποσοστό στο χρυσό μετάλλιο αλλά και στην κατάξη του Euro. Αλλά αργανώς διαχρονικά την εθνική του ομάδα σε όλα τα αθλήματα την αγαπούσε και ας έχει φάει από αυτές τις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες απίστευτη πίκρα και απίστευτο πόλεμο και απίστευτη προβοκάτσια
Και ας είχαν γίνει κάποιοι, χρησιμοποιούσαν την Ομοσπονδία και την είχαν χειραγωγήσει, τη χρησιμοποιούσαν ως μέσο καταστροφής του Άρη και αφανισμού, συμμετέχοντας στο μια πόλη μια ομάδα. Ας μην τα ξαναπιάνουμε τα σούλη μου αυτά. Και φιλιά στην Κιτρινό Μαύρη Δράμα, την πολύ αγαπημένη. Αλέξανδρε, συγγνώμη, σταματάω, πιες τον καφέ σου, αγόρι μου. Γιάννη, αυτό που είπε ο Κοντζιάς περί προσπάθειας του Άρη για Άντωνι Κόουλ ισχύει? Στέργιο, θέλω να σου πω το εξής, ότι ο Τόλης είναι και πολύ καλός φίλος και ήμασταν συνεργάτες μαζί για πάρα πολλά χρόνια στην εφημερίδα Sport Day, όταν η εφημερίδα Sport Day αφιέρωνε μια ολόκληρη σε...

0: Θα πάμε να κάνουμε το break. Είναι, είμαστε στο ένα λεπτό μετά από τη μία. Και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και υπενθυμίζω τους χορηγούς μας. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, το πιο εκπληκτικά επαγγελματικό, ποιοτικό, δομημένο για κάθε γούστο catering που μπορεί να υπάρχει για οποιαδήποτε μικρή ή μεγαλύτερη στιγμή σας. Γάμος, βάφτιση, χωρισμός, κηδεία, ό,τι θέλετε. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι εκεί για να σε ικανοποιήσουν. Αν χρειαστείτε catering για οποιοδήποτε λόγο, είτε επαγγελματικό είτε προσωπικό, θα έρθετε στο δασκάλου ή θα ενημερώσετε τον δασκάλου, θα σας κάνω εγώ το κονέ για να είναι ακόμα καλύτερο. Είπαμε, ο Μίλτος είναι για όλους, αλλά τι χορηγός εκπομπής θα ήταν. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Alloplast. Η αδερφή Δερβίση είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, με κατασκευή ακριβώς επάνω στις ανάγκες που υπάρχουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, με απόλυτη ευθύνη για οικονομία, ασφάλεια και φυσικά ποιότητα, αλλά και απόλυτη αισθητική. Στην Δημοκρίτου 12 υπάρχει το showroom της Alloplast στο Φίνικα, στην παλιά τη Φένα. Να το επισκεφτείτε για να καταλάβετε για ποιο λόγο η Alloplast είναι η μοναδική σας επιλογή. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Παρακαλώ πολύ, θα περάσουμε και να σχολιάσουμε λίγο και την είδηση που πριν από λίγη ώρα έσκασε και αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, και θα καταθέσουμε την όποια εκτίμηση μπορούμε να καταθέσουμε με βάση τις πολύ φιδωλές πληροφορίες που έχουμε για τη συνεργασία του Άρη με τον κύριο Αβραάμ Γκραντ.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπίτια.

0: στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
4: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
5: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
4: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
5: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
4: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ. Πάνω δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
19: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
18: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
19: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
18: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
19: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις» στον Yellow Radio 101,7. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να έχω πάρει κανένα δύο τηλέφωνα που ήθελα για μπασκετικό ρεπορτάζ, αλλά δεν μπόρεσα να μιλήσω στη διάρκεια του διαλύματος δυστυχώς. Να ξέρετε, αν κάποια στιγμή διακοπεί η ροή του λόγου, θα είναι για ρεπορτάζ. Για να επικοινωνήσετε την εκπομπή, είπαμε 6936-512-099 μέσω Viber. Κάτω από το πώς εκπομπή εδώ του Yellow τα μηνύματά σας στο Facebook. Μας παρακολουθείτε και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Χορηγή της εκπομπής, Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Τώρα, πάμε λίγο στο θέμα που προέκυψε και αφορά την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ και τη συνεργασία με τον πολύ γνωστό Avram Grant. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη συμφωνία μας με τον Avram Grant ως νέο Συμβούλου Διοίκησης ΠΑΕΑΡΙΣ. Με μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους και εθνικές ομάδες, ο κύριος Grant θα ενισχύσει το σύλλογό μας, θα υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Και μετά, we're thrilled to announce the appointment of Avram Grant κλπ, new advisor, και στα αγγλικά. Το οποίο έχει τη σημειολογία του, έτσι, δεν νομίζω να έχει υπάρξει ποτέ άλλη φορά ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ ελληνικά και αγγλικά, ή αν έχει υπάρξει δεν το θυμάμαι εγώ. Ο κύριος Γκραν λοιπόν έρχεται στον Άρη για να ενισχύσει, για να υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους και να συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη αυτή τη στιγμή που το διαβάζω, ανεξαρτήτως μηνυμάτων, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στρατηγικοί στόχοι του Άρη. Δεν μας έχει μιλήσει κανένας από την ΠΑΕ για τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους. Άρα υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτήματα από τη δική μου την πλευρά, θέλω να πιστεύω και από τη δική σας, για το πού ακριβώς και με ποιο ακριβώς τρόπο και ποιοι είναι οι στόχοι, οι στρατηγικοί, οι μελλοντικοί που θα υποστηριχθούν από τον κύριο Grant, και μάλιστα είναι μακροπρόθεσμοι. Και βέβαια λέει θα συμβάλλει στη βελτίωση της ομάδας εντός και εκτός γηπέδου. Okay, αυτό το δέχομαι σαν σύμβουλος της διοίκησης, αλλά πάμε να δούμε τι κάνει ένας σύμβουλος διοίκησης ποδοσφαιρικής ομάδας. Καθοδηγεί τη διοίκηση σε θέματα στρατηγικής, οικονομικών, μετεγραφών και νομικών ζητημάτων. Τι από όλα αυτά μπορεί να καθοδηγήσει ή να συμβουλέψει? Μπορεί να συμβουλέψει σε μεταγραφές, okay, το δέχομαι. Σε θέμα στρατηγικής δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ. Οικονομικά δεν υπάρχει περίπτωση. Τα οικονομικά όλα έχουν να κάνουν με τον, με τον κύριο Καρυπίδη και τη δική του, εν πάση περιπτώσει, διαχείριση. Και νομικά ζητήματα θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Grant δεν θα ασχοληθεί με αυτά. Λειτουργεί λοιπόν ο κύριος Grant ως συνδετικός, ο διευθύνων σύμβουλος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ο σύμβουλος διοίκησης, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προέδρου, του προπονητικού team και των επενδυτών, ενώ μπορεί να ειδικεύεται στην ανάπτυξη του συλλόγου και τη διαχείριση κρίσεων. Τώρα, ένα σύμβουλος διοίκησης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προέδρου και του προπονητικού team. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη δουλειά στον Άρη την κάνει ο τεχνικός διευθυντής, έτσι δεν είναι? Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο κύριος Καρυπίδης τον κύριο Γκράντι, δεν το χρειαζόταν για να μιλήσει με τον Γιαννιώτα, να μιλήσει με τον κύριο Γρηγόριο. Το ότι ειδικεύεται στην ανάπτυξη του συλλόγου και τη διαχείριση κρίσεων, αυτό είναι κάτι που άντε να το δεχθώ. Ποδοσφαιράνθρωπος τόσα χρόνια είναι, έχει δουλέψει, έχει εμπειρίες, να πει τη γνώμη του και να ακουστεί και να μπορέσει να βοηθήσει. Αλλά εκεί που, ξέρεις, πάει το μυαλό σου, είναι το ότι μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του Προέδρου και των επενδυτών.
Τι εννοεί τώρα? Για παράδειγμα, στην ΚΑΕ πρόεδρος είναι ο Χάρης Παπαγεωργίου, ο επενδυτής είναι ο ΣΙΑΟ και υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο συνδετικός κύκλος μεταξύ του Χάρη Παπαγεωργίου και του ΣΙΑΟ. Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε λίγο. Κάτι που νομίζω ότι στον Άρη δεν υπάρχει, γιατί πρόεδρος και επενδυτής είναι, υποτίθεται, το ίδιο πρόσωπο. Δώστε μου λίγο 2 δευτερόλεπτα.

Συγγνώμη, παιδιά, ρεπορταζάκι είχα. Επειδή μου κάνατε κάποιοι το ερώτημα, δεν μπορώ να παρακολουθώ και όλα τα site που υπάρχουν, τα μπασκετικά, αλλά κάπου γράφτηκε ότι ο Άρης μπαίνει σφήνα για Παπα-Νικολάου με πρόταση άνω των 2 εκατομμυρίων για διετές συμβόλαιο κλπ. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα Κώστα Παπα-Νικολάου για τον Άρη. Κανένα. Δεν έχει καμία βάση το δημοσίευμα. Αν ο Ολυμπιακός με τον Παπα-Νικολάου δεν τα βρουν και πει, παιδιά, δεν τα βρίσκω, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και συνεχίζω την καριέρα μου αλλού, άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αυτή τη στιγμή θέμα Παπα-Νικολάου για τον Άρη ούτε υφίσταται, ούτε έχει κάνει πρόταση ο Άρης, ούτε έχει μιλήσει με τον Κώστα Παπα-Νικολάου για το οτιδήποτε. Επαναλαμβάνω και λέω ότι ο Κώστας Παπα-Νικολάου θα παραμείνει στον Ολυμπιακό μέχρι την σύνταξή του. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ένας φίλος είπε για τον, μου έστειλε μήνυμα για τον Τόλι τον Κοντζιά για ένα όνομα, τον Άντονι Κόουλ, ένα γκάρ, δεν ξέρω, νομίζω στο NBA έπαιζε αυτός. Ο Άρης δεν θα κινηθεί με τα ισχύοντα δεδομένα για ξένο γκάρ. Προσέξτε λίγο, για ξένο γκάρ δεν θα κινηθεί ο Άρης. Με τα ισχύοντα δεδομένα, όπως είναι τώρα η ομάδα, όπως είναι τώρα τα συμβόλαια, όπως είναι τώρα οι επιλογές. Αλλά δεν έχει βάση το θέμα. Πάμε παρακάτω, αφού τα λύσαμε αυτά. Σας είπα λοιπόν, διαβάζοντας την ανακοίνωση της Παϊάρης, προσπαθώ, γιατί θεωρώ ότι είναι πολλά τα ερωτηματικά. Τι κάνει ένας σύμβουλος διοίκησης και ποιος είναι τώρα ο Αβραάμ Γκραντ, ποιος είναι? Είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ιστορία και πορεία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η πρώτη ανάγνωση της είδησης για τον Αβραάμ Γκραντ που θα έκανε κάποιος και που έκανα και εγώ είναι ότι γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού, αν θέλετε, για λόγους PR, για λόγους δημοσίων σχέσεων, για λόγους της εικόνας της ομάδας. Αυτές οι κινήσεις, να ξέρετε, δεν είναι κακό να γίνονται από κάποια ομάδα. Να ανακοινώσει τη συνεργασία με έναν ως σύμβουλο, με ένα πρόσωπο κύρους του αθλήματος, του ποδοσφαίρου, στην προκειμένη περίπτωση Αβραάμ Γκραντ. Κακό δεν είναι. Κακό είναι όταν αυτή εδώ η συνεργασία έρχεται για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς και για να ρίξει στάχτη στα μάτια άλλων θεμάτων και προβλημάτων. Είναι λογικό να έχετε κάνει πολύ αυτό το συνειρμό και μία πρώτη ανάγνωση, μία ανάγνωση που μπορεί να κάνει κάποιος είναι αυτή για τον κύριο Γκραντ. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος. Δεν πιστεύω ότι έχει αυτή την ανάγνωση. Ο σύμβουλος διοίκησης που σας περιέγραψα δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει με τις αρμοδιότητες σου στην σημερινή Παϊάρης, με τη δομή της, κάποια έτσι, κάποιο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο. Ωστόσο, μπορώ, έχω το δικαίωμα να κάνω έναν συνειρμό. Και τι να πω, ότι ο κύριος Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος βρίσκεται στην, αν θέλετε, έχει σχέση, θέση οργανική σε μια εταιρεία όπως είναι η Soulmate και η Brera Holdings με έδρα το Abu Dhabi, η οποία έχει να κάνει με το blockchain και με τα κρυπτονομίσματα. Μην τα γελάτε αυτά και μην τα υποτιμάτε, γίνεται κακός χαμός εκεί, τρομερά χρήματα διακινούνται. Θα μπορούσα λοιπόν να κάνω μια, αν θέλετε, σύνδεση και να κάνω μια δεύτερη ανάγνωση και να πω ότι μπορεί να έχει σχέση με αυτό. Μου φαίνεται λίγο πιο λογικό, ειδικά με τις συνθήκες που επικρατούν στον Άρη. Γιατί τι κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία, η Brera Holdings και η Soulmate? Αναπτύσσει υποδομές και μέσα στις δραστηριότητές της έχει και την διαχείριση
ποδοσφαιρικών ομάδων. Ποιες είναι οι ποδοσφαιρικές ομάδες που έχει, με τις οποίες έχει ασχοληθεί η συγκεκριμένη εταιρεία? Έχει ένα μεγάλο στρατηγικό δίκτυο κλπ. Οι ομάδες στις οποίες έχει ασχοληθεί, έχει εμπλακεί σε 6 αθλητικές ομάδες σε διαφορετικές ηπείρους και για διαφορετικούς λόγους. Δεν έχουν να κάνουν όλα με το ποδόσφαιρο, έχουν να κάνουν και με αγορές που μπορούν να υποστηρίζουν τα πραγματικά συμφέροντα μιας εταιρείας. Τι κάνει λοιπόν αυτή, ποια είναι η στρατηγική της εταιρείας, ποια ομάδα κρίνει οικονομικά μη βιώσιμη, οδηγεί τη διοίκηση στο να ρευστοποιήσει ή να κλείσει τα περισσότερα αθλητικά της τμήματα και να στραφεί στο blockchain του Solana. Έχει εμπλακεί με την Brera Calcio, η οποία αποκτήθηκε το 2022, αεραστεχνική ομάδα του Μιλάνο. Εκεί χτίστηκε, λέει, το αθλητικό brand της εταιρείας. Έχει ασχοληθεί με τη Juve Stambia, η οποία, της οποίας το 52% είχε αποκτήσει το 2022. Μάλλον όχι, τον Ιούνιο του 25, αφού ανέβηκε στην Serie B. Απέκτησε το 90% των μετοχών από τον Πάντεφ τον Απρίλιο του 23 της ομάδας Πάντεφ Μπρέρα Στρούμιτσα στα Σκόπια. Αυτή ήταν πιο πολύ ακαδημία ποδοσφαίρου. Απέκτησε το ποδόσφαιρο γυναικών της ίδιας ομάδας με σκοπό την επέκταση στο επαγγελματικό γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχει ασχοληθεί και χρηματοδότησε στη Μοζαμβίκη, σε ποδοσφαιρική ομάδα εκεί, την Τσουμένε, όπως την μετονόμασε Μπρέρα, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Αγρίας. Στη Μογγολία την απέκτησε το καλοκαίρι του 23. Έχει εμπλακεί στο βόλεϊ σε μια πολύ καλή γυναικεία ομάδα βόλεϊ που είναι πολύ διαδεδομένο στην Ιταλία. Σε ό,τι αφορά τη Juve Stambia, η ομάδα είδε τις μετοχές της και την αποτίμησή της από τα 9 εκατομμύρια να πηγαίνει στα 32 και έφτασε στα ημιτελικά του play-off ανώδου για τη Serie A και πέτυχε την άνοδο η ομάδα στη Μοζαμβίκη.

Γενικά είναι μια εταιρεία, η συγκεκριμένη Soulmate, η οποία είναι, δουλεύει πάντα με αριθμούς. Τώρα όλες αυτές οι ομάδες και όλες αυτές οι απόπειρες δείχνουν μία πλευρά, την αθλητική που βλέπουμε εμείς, αλλά προφανώς και εταιρείες όπως αυτή δεν επενδύουν για αθλητικούς λόγους, επενδύουν για άλλους λόγους σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές. Τώρα, μπορεί να κάνει κάποιος τη σύνδεση, δικαιούται να κάνει κάποιος τη σύνδεση ότι ο Άρης, ο οποίος είναι σε μία αναζήτηση νέου επενδυτή, έτσι λέγεται τουλάχιστον, και έτσι φαίνεται ότι και η πλευρά Καρυπίδη έχει κάνει τις κινήσεις που έχει κάνει μέσα από μία συνεργασία και επικοινωνία, αν θέλετε, με την Deloitte. Υπάρχει περίπτωση ο Αβραάμ Γκραντ να έχει έρθει εδώ ως τοποτηρητής, να διαπιστώσει πώς είναι η κατάσταση στο ποδοσφαιρικό τμήμα, να διαπιστώσει αν υπάρχει δυναμική και περιθώριο επένδυσης και εμπλοκής της συγκεκριμένης εταιρείας που είναι πλάκη και με άλλα αθλητικά project και με την Μπαϊάρης. Μπορεί να κάνει κάποιος το συνειρμό. Δικαιούται να τον κάνει. Ναι, δικαιούται να τον κάνει. Με ρωτάτε, Γιάννη, εσύ τον έκανες αυτό τον συνειρμό? Ναι, τον έκανα. Το επόμενο ερώτημα, Γιάννη, και τι σου λέει τώρα αυτή η εταιρεία? Σε κάνει να κοιμάσαι ήσυχος? Έχεις, δηλαδή, θεωρείς ότι μια τέτοια εταιρεία θα μπορούσε με μια εμπλοκή της στον Άρη να βοηθήσει? Έχω τις επιφυλάξεις μου για πολλούς λόγους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται για τίποτα απατεώνες ή για τίποτα τυχοδιώκτες. Δεν είμαι σε θέση, δεν μπορώ να κρίνω και δεν πρέπει να κρίνω από το ότι η επαφή δεν έχει να κάνει με εξωγενείς πηγές και παράγοντες, αλλά απευθείας με την ΠΑΕ και τον Καρυπίδη μέσω μιας συνεργασίας με τον Αβραάμ Γκραντ. Συνειρμούς κάνω, φωναχτά σκέφτομαι, μην βγάλει κανένα συμπεράσματα, σκέφτομαι φωναχτά. Κάνω τη σκέψη που κάνετε και εσείς μόνοι σας μέσα από το μικρόφωνο, μέσα από το ραδιόφωνο. Αν εμφανιζόταν η συγκεκριμένη ή όποια εταιρεία, λέγεται Σολάνα, λέγεται Μολάνα, λέγεται Κολάνα, και εμφανίσει το Γιάννη το δασκάλου και πει, και την εμφανίσει αυτή την εταιρεία η Deloitte, ο ΑΣ, φίλος γνωστός, επενδυτής, που δεν έχει σχέση με τον Καρυπίδη, και πει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει μια εταιρεία που ενδιαφέρεται να δει κάποια πράγματα και ενδιαφέρεται μέσω μακροπρόθεσμα να επενδύσει στην ομάδα. Αν το ίδιο νέο με τον ίδιο άνθρωπο, τον Αβραάμ Γκραντ, δεν είχε να κάνει καθόλου με Καρυπίδη, είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς δεν θα την αντιμετωπίζατε με τόσο μεγάλη επιφύλαξη. Μην πω ότι κάποιοι θα πετούσετε και τη σκούφια σας. Μπορεί και εγώ μέσα σε αυτούς. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζω όλο αυτό που έχει να κάνει με τον ερχομό του Αβραάμ Γκραντ και με βάση την ανακοίνωση? Το αντιμετωπίζω, λογικό είναι, με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, για τον απλούστατο λόγο ότι εμένα η ΠΑΕΑΡΗ σήμερα με την ανακοίνωσή της, όταν δηλαδή μου μιλά και μου λέει μέσα από την ανακοίνωσή της ότι ο κύριος Γκραντ θα ενισχύσει το σύλλογο για να υποστηρίξει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, είναι σαν να με πετάει μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να μου λέει βρέσε παρακαλώ πάρα πολύ την καρφίτσα που έχω χάσει. Ναι, αλλά δεν βλέπω. Θέλω να τη βρω. Δεν βλέπω. Τι πρέπει να κάνω, να ψάχνω μέχρι να με τσιμπήσει? Δεν έχω λοιπόν ούτε προσωπικά, ούτε νομίζω και κανένας άλλος, περισσότερη πληροφόρηση για το σκεπτικό της συνεργασίας με τον Αβραάμ Γκραντ και τις πραγματικές αιτίες που αποφασίστηκε να έρθει στην ομάδα. Είναι μεγάλο το όνομα, είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου ευρέως γνωστός,
Εβραίος είναι κιόλας, είναι Ισραηλινός ο άνθρωπος. Και εδώ κάνω και έναν άλλο συνειρμό εγώ. Πόσες φορές ταξίδεψε και βρέθηκε στο Ισραήλ ο κύριος Καρυπίδης και η κυρία Καρυπίδου και συνέδεσαν το ταξίδι τους με επιχειρήσεις. Πόσες φορές επίσης ταξίδεψαν στο Λονδίνο, όπου ζούσε για πολλά χρόνια ο Αβραμ Γκραντ, και λεγόταν ότι και εκεί υπήρχαν Ισραηλινοί επενδυτές με τους οποίους υπήρξαν σε επαφές. Πολλές φορές τα είχαμε ακούσει αυτά, τα θυμάστε? Δεν ξέρω, σκέφτομαι φωναχτά. Γιατί μπαίνοντας, αν θέλετε και τη γνώμη μου, στην δομή της συγκεκριμένης εταιρείας και βλέποντας, ας πούμε, κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά board directors κλπ. Βλέπω και πάρα πολύ έντονο το εβραϊκό στοιχείο. Επομένως, όλα αυτά που κάνω είναι συνειρμοί. Και είναι συνειρμοί και είναι σκέψεις σκόρπιες δεξιά και αριστερά, που προσπαθώ να τις βάλω σε μία τάξη. Γιατί? Γιατί δεν έχω καμία απολύτως ενημέρωση και καμία απολύτως, αν θέλετε, ανάλυση για το τι ακριβώς, πού αποσκοπεί αυτή η συνεργασία και με ποιο σκεπτικό έγινε και με ποια φιλοσοφία και λογική έγινε. Θα ήθελα από την Παϊάρης να φωτίσει περισσότερες πτυχές αυτής της συνεργασίας. Δεν νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτή την φάση θα γίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, το μόνο που μπορώ να κάνω κι εγώ είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Διάφορες σκέψεις, δεύτερες και τρίτες, όπως είπαμε, να είναι μια κίνηση καθαρά επικοινωνιακή, όπως το ότι μπορεί να είναι μια κίνηση που έχει μέσω μακροπρόθεσμο επενδυτικό ενδιαφέρον, κρύβει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορώ και δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία άμεσα, αμέσως, παρά τις όποιες επιφυλάξεις και δεύτερες σκέψεις έχουμε, είτε να απορρίψουμε κάτι, είτε να απορρίψουμε κάποιον, είτε να θεωρήσουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά αυτό που γράφεται πάρα πολύ, παιχνίδι του Καρυπίδη κλπ. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Ας κάτσουμε δύο βήματα πιο πίσω και ας την αντιμετωπίσουμε με ένα σκεπτικισμό, με μια επιφυλακτικότητα, μέχρι να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Επαναλαμβάνω, για τους λόγους της συνεργασίας, για τους λόγους της συγκεκριμένης επιλογής προσώπου και για το τι εννοεί μακροπρόθεσμη στρατηγική στόχη. Είναι κάποια ερωτήματα τα οποία νομίζω είναι πολύ εύλογα. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φίλοι καλοί που μου λέει, μου θυμίζει τον Λάσκαρη με το Γιαννάκη. Όχι, δεν μπορώ να πω, καταλαβαίνω τον τρόπο που σκέπτεστε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αυτή η κίνηση με τον Αβραάμ Γκραντ έχει την ίδια σημειολογία. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναγιώτης Γιαννάκης χρησιμοποιήθηκε άσχημα, βρώμικα θα έλεγα, ως ασπίδα από τον Λάσκαρη, περιμένοντας την κλίση του εισαγγελέα για μια άλλη ποινική του υπόθεση, πάρα πολύ σοβαρή. Και χρησιμοποίησε τον Παναγιώτη Γιαννάκη ως ασπίδα προπονητή, ουσιαστικά να τον κάψει, ήθελε να κερδίσει χρόνο, ήθελε, και δεν δίστασε να το κάνει αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν στιγμοί σε ό,τι αφορά τον Άρη, και δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τον Γιαννάκη. Δεν βλέπω, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένας, δεν μπορώ να κάνω αυτόν τον συσχετισμό. Δηλαδή, ο Καρυπίδης δεν μπορεί να βρει ασπίδα για όλα τα βέλη που του στέλνεται καθημερινά με τον Αβραάμ Γκραντ. Αυτό θέλω να πω. Τώρα, αν είναι μια κίνηση επικοινωνιακή, γιατί ήδη κόσμος ασχολείται και τα media και τα site ασχολήθηκαν κλπ. Μπαμ, βόμβα κλπ. Όλα αυτά τις ανοησίες που δεν μπορώ να τις διαβάζω. Okay, πάσω. Αλλά για να βρω ουσία σε αυτήν την κίνηση και για να βρω νόημα και για να μπορέσω να εξηγήσω την πολύ ενιγματική ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ, η οποία την εξέδωσαν κατόπιν προφανώς συμφωνίας του κυρίου Καρυπίδη και της πλευράς του κυρίου Γκραντ. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και στα αγγλικά και γράφτηκε στα αγγλικά. Για να είναι απόλυτο σίγουρο και ακριβή, ότι γράφτηκε στην ανακοίνωση. Θα δούμε.
Θα δούμε τι μπορεί να ισχύει, θα δούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή τη συνεργασία. Ας μην είμαστε τόσο αρνητικοί, ας μην είμαστε τόσο επιθετικοί αρνητικά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε ένα δύο βήματα πίσω, να την παρακολουθούμε την ιστορία αυτή πώς θα εξελιχθεί και να δούμε ποιος πραγματικά θα είναι ο ρόλος του κυρίου Αβραάμ Γκραντ και αν έχει να κάνει καθαρά με θέμα λειτουργίας ομάδας, πράγμα που το θεωρώ λίγο απίθανο, ή έχει να κάνει με κάτι άλλο το οποίο δεν αφορά το σήμερα αλλά αφορά πολύ περισσότερο το αύριο της ΠΑΕΑΡΙΣ. Αυτό είναι το σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ για την υπόθεση του κυρίου Αβραάμ Γκραντ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε. Να ρίξω και μια ματιά στα μηνυματάκια. Είπαμε να κάνεις διαφήμιση αλλά catering σε χωρισμό. Είναι το μέλλον, Στέλιο. Εταιρείες στο εξωτερικό πλουτίζουν από πάρτι και catering για τα διαζύγια και τους χωρισμούς. Και να σου πω κάτι, έχει και πολύ μεγάλη λογική. Χωρίζεις, μπορεί να στεναχωριέσαι, αλλά γιορτάζεις ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σου, αγαπητέ μου Στέλιο. Αλλά να ξέρετε, catering τα ζαχαροπλαστεία μήλους κάνουν για τα πάντα. Γιάννη, ο Γκραντ παίρνει τη θέση του Καρυπίδη ως σύμβουλος. Απομακρύνεται για λίγο, ξέροντας ότι είναι το κόκκινο πανί για τον κόσμο του Άρη. Τον απέλησε η αδερφή του. Σε κανένα από αυτά τα ερωτήματα δεν μπορώ να σου απαντήσω, αγαπητέ φίλε Τζόρτ. Δεν νομίζω όμως ότι αλλάζει κάτι σε σχέση με το ρόλο και τη λειτουργία του κυρίου Καρυπίδη μέσα στην ομάδα του, την εταιρεία, την ΠΑΕ, εν πάση περιπτώσει. Πιστεύεις ότι το κόψιμο του ΝΟΑ από την Εθνική θα τον προσγειώσει λίγο, με ρωτάει ο Στράτος. Δεν είναι χάρηκα, στεναχωρέθηκα, η αλήθεια είναι. Είναι πολύ ψηλού επίπεδου η ομάδα της Γαλλίας, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Την αγάπη μου στην Παρασκευή. Καλά, όσοι λένε ότι οι Αριανοί ασχολούνται τώρα με την Εθνική λόγω Σπανούλη, καλό είναι να βράσουν δύο μπάλες μπάσκετ και να μυρίσουν λίγο μπάς και καταλάβουν τη μυρωδιά του αθλήματος. Γελάει ο κόσμος με αυτά που κάνει ο Κάρι. Ό,τι και να κάνει δεν θα έχει ούτε 2.000 άτομα στο γήπεδο, είναι το σχόλιο του Βαγγέλη. Σε αυτό το ραδιόφωνο και τον Μέση να σας φέρει, θα του την πείτε. Όπως κατάλαβες πολύ καλά, φίλε μου, δεν την είπα σε κανέναν. Αν κατάλαβες εσύ ότι σήμερα την είπα στον Καρυπίδη, εκφράζοντας τις σκέψεις μου για αυτήν την συνεργασία που ανακοινώθηκε, μάλλον κάνεις μεγάλο λάθος. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μπορούσε να έρθει ένα τέτοιο άνθρωπο χωρίς να έχει κάποιες εγγύησεις για να μπορέσει να φτιάξει κάτι, μιας και μιλάμε για τέτοιο μεγάλο όνομα. Οι κινήσεις από Καρυπίδη δεν υπάρχει πίσω να πάρεις, δεν υπάρχει αίσθηση, λέει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάτι από πίσω, μιας και ασχολείται με αθλητικό φαν. Από ό,τι άκουσα, μεγάλο, έχει κάτι φίλους με πολλά φράγκα. Ίσως να τον έστειλαν για να βολιδοσκοπήσει και να κρατήσει σε εγρήγορση μέχρι να αναλάβουν κάποιοι. Είναι μια λογική σκέψη που και εγώ την έκανα, φίλε, και το κατέθεσα εδώ στην κουβέντα μας.

Καλησπέρα Γιάννη, ο μακροπρόθεσμος στόχος του είναι να παραμείνει όσο γίνεται παραπάνω στην ΠΑΕ Άρης, λέει ο φίλος ο Μαργαρίτης για τον Καρυπίδη. Ο Ανδρέας λέει ότι έφερε έναν άνθρωπο που έχει στην πλάτη του διώξεις για οικονομικά σκάνδαλα και χρεοκοπίες εταιριών να είναι συνεργάτης του στην ΠΑΕ. Τι να πούμε, δεν έχει κανένα σκοπό να πουλήσει. Μοζαμβίκερας τεχνικά και Β' Ιταλίας. Τι να πω ρε γαμώτο, τι να πω. Τώρα, έχει στην πλάτη του διώξει για οικονομικά σκάνδαλα ο Αβραμ Γκραντ, φίλε μου. Ο Αβραμ Γκραντ αυτή τη στιγμή στην Αμερική και βλέπει το παγκόσμιο κύπελλο καλεσμένο στις FIFA. Αν έχει δικαστήρια έξω με οικονομικές εκκρεμότητες, αυτά δεν είναι οικονομικά σκάνδαλα. Δεν θέλω, δείτε αυτή την υπόθεση με επιφύλαξη μεγάλη. Μην βιάζεστε, μην θέλετε τώρα να κάψουμε ανθρώπους, να τους πετάξουμε στην πυρά χωρίς λόγο. Μην το κάνετε αυτό. Τον Αβραμ Γκραντ τον ξέρουμε, φίλε Άρη. Ξέρουμε ότι τι είναι στο ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε, που αφορούν τη συνεργασία του με τον Άρη. Αυτό το... να βοηθήσει τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους. Ξέρει κανείς ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι? Οι μακροπρόθεσμοι, γιατί για να υπάρχουν μακροπρόθεσμοι υπάρχουν και μεσοπρόθεσμοι και βράχοι πρόθεσμοι. Ξέρει κανείς στρατηγικούς στόχους? Εγώ δεν προσωπικά δηλώνω ότι δεν τους ξέρω. Γιατί δεν πάει μέσω Deloitte? Μου θυμίζει τον αγοραστή που πάει να αγοράσει και παρακάμπτει το μεσίτη για να μην πληρώσει να μην βγει. Άσχημα ξεμπερδέματα θα έχουμε. Εύχομαι να έρθει κάποιος μέσω ΑΣΥΓΜΑ, λέει ο Γιάννης. Ισραηλινός ο Γκραντ, μάλιστα, μια σκέψη κάνω. Θυμάμαι κάτι λόγια του Καρυπίδη και επίσης οικογενειακές συνδέσεις με Ισραήλ, πως θα τρίβουμε τα μάτια μας και άρχισε ο πόλεμος. Τώρα ο πόλεμος βρίσκεται σε ύφεση, να ξέρεις πως σαν άνθρωπος δεν πιστεύω στην τύχη. Αυτά λέει ο φίλος μου ο Στάθης, κάνοντας και αυτός τους συνειρμούς που και εγώ έκανα. Στάθη μου τους ίδιους. Διότι συνειρμούς κάνεις όταν δεν έχεις ξεκάθαρες απαντήσεις για την ουσία κάποιων συνεργασιών. Οπότε, ναι, συνειρμικά σκέφτομαι και εγώ. Τα σκέφτηκα και αυτά που λες όντως. Κατέθεσα ακριβώς, Βασίλη, τα συμπεράσματά μου. Όλα. Ό,τι σκέφτηκα για αυτήν την υπόθεση που θα το μοιραζόμουν μαζί σας και εκτός αέρα, το σκέφτηκα και το είπα και εντός αέρα. Και σας λέω και πάλι, πίσω βήμα, με επιφύλαξη μεν, όχι επιθετικά. Βλέπω πάρα πολύ επιθετικό τόνο σε διάφορα μηνύματα και δεν ξέρω αν αυτό είναι πολύ καλό. Κυκλοφορεί μια φήμη ότι ίσως τελικά ο Λαρετζάκης μείνει στον Ολυμπιακό, ξέρουμε αν ισχύει. Δεν το βλέπω, φίλε μου, δεν το ξέρω. Δεν αποκλείω τίποτα. Εύχομαι να μην ισχύει αυτό που λες. Είναι πολύ μικρή εταιρεία που αναφέρεις και δεν έχει τη δυναμική να αγοράσει συμμετοχές και κυρίως να επενδύσει στην ομάδα κεφάλαια. Δεν είπα ότι η εταιρεία Μανώλη έρχεται να επενδύσει και να αγοράσει την Μπαϊάρης. Ανέφερα πολύ συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά κάποια πράγματα και με πολύ προσοχή. Ότι σύμβουλος διοίκησης με τις αρμοδιότητες ενός συμβούλου διοίκησης, δεν μπορώ να δω κάπου τον κύριο Γκραν να βοηθά. Ότι ανήκει όμως σε αυτή την εταιρεία, στη σύνθεση αυτής της εταιρείας και το οργανόγραμμα, η οποία εταιρεία επενδύει σε αθλητικές ομάδες, επαγγελματικές, με κάνει, δικαιούμαι να κάνω τη σύνδεση. Αυτό είπα. Παράσιτα ντοκιμαντέρ, με παράσιτα βλέπει ο Θωμάς, κάνοντας τις αναγωγές και στα δικά μας τα θέματα. Ο Κώστας, ακούγοντας όλα αυτά, λέει, κάνει τα συμπεράσματα και λέει, δεν μπορεί να μην πρόκειται για τυχοδιώκτες, αλλά δεν προκύπτει ότι είναι κάποιος ισχυρός οικονομικά οργανισμός με τρελά χρήματα.
Καμιά προοπτική, λέει, δεν βλέπω για αυτό που επιζητούμε, παιδιτικό, μεγάλο μα ομάδας και λοιπά, όπως το μπάσκετ. Λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Ευθύμης λέει, ελπίζω η κίνηση να γίνεται μόνο για να θολώσει τα νερά και να κοροϊδέψει τον κόσμο. Και λέω ελπίζω, γιατί αν αναμειχθούμε με αυτή την εταιρεία, μπλέξαμε. Και μου στέλνει και στέλνει ένα μήνυμα που το γράφει κάποιος. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός που στέλνεις παραπάνω το μήνυμά του, ρε φίλε? Ποιος είναι αυτός ο τύπος που τα γράφει όλα αυτά? Ο ρόλος του στη Τσέλσι, Γιάννη, ποιος ήταν? Προπονητής ήταν, Σάκη, της Τσέλσι. Δηλαδή, ο Αβραάμ Γκραντ θα δεχόταν να παίξει το επικοινωνιακό παιχνίδι του Καρυπίδη? Είναι και αυτή μια αριανή ερμηνεία. Όχι, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Δεν χρειάζεται ο κύριος Αβραάμ Γκραντ να ξέρει κάτι. Του προσφέρθηκε μια θέση, ενδεχομένως του προσφέρθηκε και ένα αντίτιμο και έρχεται να παίξει ένα ρόλο. Δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο κύριος Γκραντ ότι θα παίξει επικοινωνιακό παιχνίδι του Καρυπίδη. Ούτε λέω ντε και καλά ότι είναι αυτό. Ανέφερα μία από τις σκέψεις που κάνω και κάνουν και συναντάς στο μυαλό και στην άποψη κάθε αριανού. Εσείς πάρετε μία διαφορετική ερμηνεία από τις τρεις διαφορετικές που έκανα. Θα γίνουν Ηρακλή, τα έργα στο Παλέ θα γίνουν κανονικά. Το είπαμε αυτό. Εντάξει, λέει, και το Φραντζίσκο έκοψε εκτός από τον Νουά. Δεν έχει να λέει κάτι αυτό. Συμφωνώ. Ευχαριστώ, Νίκο, για το μήνυμά σου. Το είδες αυτό που μάλλον ρώτησες κάτι και μετά. Εντάξει, οκ, okay, λέει, το είδα και λοιπά. Οπότε απάντησες ο ίδιος. Ξέρουμε γιατί ενός τέτοιου βεληνικού προσωπικότητα διάλεξε τον Άρη, τι δουλειά θα κάνει, πόσα χρήματα θα παίρνει. Ρωτάω χωρίς συνεννοία. Όχι, μάλιστα δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν ξέρω ούτε τα κριτήρια επιλογής, δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Εντάξει, η συγκεκριμένη βεληνικού προσωπικότητα έχει ταξιδέψει ανά τον κόσμο, και η Ινδία και από εδώ και από εκεί, δηλαδή δεν έχει κάνει συνεργασίες μόνο με τόπο ομάδες. Την έκφραση καθρεφτάκια για ηθαγενείς την ξέρεις, Γιάννη? Αυτό έχω να πω για το νέο κόλπο με τον Γκραντ. Έχουμε μπλέξει με έναν τύπο που εδώ και 10 χρόνια κινείται υπογείως. Κουραστήκαμε, φτάνει, λέει ο Γιάννης. Ο Παναγιώτης θεωρεί ότι ο Καρυπίδης ψάχνει από δένδρο σε δένδρο ευκαιρίες πλουτισμού. Ο Δημήτρης λέει ότι δεν χρειάζεται να πολυσκάψουν για να βρεις κάποιος τι εστί Μπρέρα Holdings. Άφησε τα ποδοσφαιρικά κλαμπς και εμπλέκεται πλέον με το κρυπτονόμισμα. Τα είπαμε αυτά, φίλε Δημήτρη, είπαμε. Είναι το πιο απλό πράγμα είναι να πατήσεις ένα ερώτημα και το AI θα σου βγάλει ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Αυτό είναι η εικόνα, αυτό είναι η βιτρίνα. Εγώ πιστεύω, λέει Γιάννη, ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση του Καρυπίδη να παρακάμψει τον ΑΣ με ρήτρες επενδύσεις και να συνεχίσει να είναι στο τιμόνι. Έχει μεγάλη αναγνώριση το να είσαι πρόεδρος στον Άρη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρω αν ακούει κάποιος από την ΠΑΕ, παιδιά. Αν δεν δοθούν περισσότερες επεξηγήσεις και περισσότερες ουσιαστικές ερμηνείες για το ρόλο του κυρίου Γκραντ, για τους λόγους της επιλογής, κάποιος χριστιανός να μας εξηγήσει κάποια περισσότερα πράγματα και να αποφύγουμε, να φύγουμε, να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό το, τους μακροπρόθεσμους, πώς το λέει, μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, αυτές τις αντιδράσεις θα έχουμε. Αυτό που στον κόσμο το Άρη τα ξέρουμε όλα, με ξεπερνάει, γι' αυτό δεν έχετε κάποιος να μας πάρει, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Καρυπίδης πάντως είχε μπόλικο παρεδώσει με Ισραηλινούς επιχειρηματίες στο παρελθόν. Λες να υπάρχει, λέει, και γεωπολιτική διάσταση όλο αυτό. Και μου είχε από πάνω την είδηση ότι ο Τραμπ έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά με τα κρυπτονομίσματα. Πάρα πολλά λεφτά.
Το συγκεκριμένο site λέει ότι το 2018 ο Γκραντ ήταν υποψήφιος για σύμβουλος για Παναθηναϊκό, ερχόμενος μαζί με επενδυτή τότε. Ο Καρυπίδης δεν είχε να πληρώσει προπονητή και τώρα πληρώνει σύμβουλο διεθνούς εμβέλειας, αναρωτιέται ο Τζόρτζ.

0: Έχετε κουράσει, λέει ένα φίλο. Φτάνει, ήρθε ένα από την Ισπανία να κάνει τον μπροστινό του Καρυπίδη. Ήρθε ένα που δεν έχει ανάγκη το συμβόλαιο που μπορεί να του δώσει ο Καρυπίδη. Πάλι είναι κόλπο του Καρυπίδη. Τι να. Η προσπάθεια να γίνει κάτι διαφορετικό ή καλύτερο δεν υπάρχει, λέει, σαν ενδεχόμενο. Αναρωτιέται ο φίλο ο Στάθη. Και ο Καρυπίδη, σύμβολο δίκηση, πόσου πια. Υποτίθεται ότι είστε ραδιόφωνο του Άρη. Γιατί δεν βγαίνει ο Καρυπίδης να σας τα πει και κάνετε όλο σκέψεις? Εύλογο ερώτημα, αγαπητέ Γιώργο. Θες μήπως να σου δώσουμε το τηλέφωνο του κυρίου Καρυπίδη να το ρωτήσει γιατί δεν βγαίνει να τα πει? Πραγματικά είναι εύλογο το ερώτημα, το έχουμε σκεφτεί και εμείς πολλές φορές. Ότι υποτίθεται βέβαια ότι είμαστε ραδιόφωνο του Άρη. Εντάξει, ασχολούμαστε με τον Άρη. Αυτό δεν υποτίθεται, είναι μια πραγματικότητα. Το γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Καρυπίδης να δώσει εξηγήσεις, ας μην βγει ο κύριος Καρυπίδης. Το κάνει η ΠΑΕ. Το κάνει κάποιος άλλος. Γελάει ο κόσμος με τους φίλους συμπολίτες που το παίζουν Αριανοί. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και αν πείτε, το γήπεδο δεν θα μας το κόψετε. Είμαστε Άρης και όχι Καρυπίδης, λέει ο Κρίς. Και παίκτες έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, φίλε Νίκο. Και άλλοι άνθρωποι που δεν τις είχαν κάνει έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Τίποτα δεν μου λέει αυτό. Γιάννη, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται υπόθεση Πάρντιου. Ο Πάρντιου ήρθε σαν προπονητής, ρε Φώτη. Δεν ήρθε σαν προπονητής ο κύριος Γκραντ. Σύμβουλος διοίκησης έρχεται για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της ΠΑΕ. Που εγώ προσωπικά δεν τους ξέρω, επαναλαμβάνω. Πολύ ωραία κίνηση συγκεκριμένη. Μπας και νιώσει λίγο κόσμο στο ότι το Καρυπούλα θα γίνει με όρους Καρυπίδη. Θέλετε, δεν θέλετε, λέει ο Γκρέγκ. Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Όποιος επιμελήθηκε. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα ένα σχόλιο που κάνεις για εμπορικούς λόγους είναι άλλο θέμα, φίλε, για το μπλουζάκι του Γιαννιώτα, λέει. Και όλα αυτά γιατί δεν βγαίνει ένας μωρέ, ένας άνθρωπος να μας ενημερώσει ότι έχει γίνει ομάδα τσιφλίκη τριών ανθρώπων. Δεν ξέρω, Αντώνη, δεν είναι, να σου πω κάτι. Γίνεται μεγάλος κόπος από τους ανθρώπους που κάνουν ρεπορτάζ ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλος ο κόπος να επικοινωνήσουμε πράγματα που αφορούν την ΠΑΕ. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απόλυτη εσωστρέφεια σε κάποια ζητήματα. Δόξα τω Θεώ, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε προχθές με τον Άκη τον Παρταλίδη, τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕ, και ακούσαμε πέντε πραγματάκια έτσι λίγο πιο εξωστρεφή. Που τον Άκη τον ξέρουμε χρόνια από την ΚΑΕ. Και εντάξει, δόξα τω Θεώ, ξέρουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε. Τα υπόλοιπα μόνο να τα υποθέσουμε μπορούμε. Ο Καρυπίδης δραστηριοποιείται στην Αφρική για παίκτες και ο Γκραντ λογικά πρέπει να έχει διασυνδέσεις εκεί, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Κάνει μια τέτοια εκτίμηση. Φίλε Στάθη, λέει, δεν νομίζω να υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπαθεί για κάτι καλύτερο, λέει ο φίλος. Απλά είναι άλλη μια κίνηση από το παιδί από τη Βέρεια για κάποια από τις εταιρείες του. Είπαμε. Κύριοι της ΠΑΕ, δώστε μας τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος περισσότερα πράγματα και να είναι πολύ πιο καλοπροαίρετος σε οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Τώρα, ρε παιδιά, τι μου συγκρίνεται πάλι με το Σιάο? Πάλι το Σιάο επαναφέρεται δε στις κινήσεις ΚΑΕ και της ΠΑΕ. Πριν 4 χρόνια λέγατε Ρουσιαμάνη, Αρβανίτη, δείτε πώς κινείται η ΠΑΕ για να μάθει να κάνετε κι εσείς διοίκηση. Μην λέμε τα ίδια πράγματα τώρα. Μην κάνετε συσχετισμούς άσχετους. Περαστικά μας, λέει ο Γιάννης. Και χαρακτηρίζει απίθανο τον Καρυπίδη. Εσύ θα πήγαινες υπάλληλος κάποιου φτωχότερου από σένα? Μιλάς τώρα για τον Γκραντ και τον Καρυπίδη. Ποιος έχει πιο πολλά λεφτά? Έλα ρε παιδιά, σταματήστε λίγο τώρα. Λοιπόν, Σας αφήνω λίγο στα χέρια του. Ποιος αναλαμβάνει τώρα? Αναλαμβάνει ο Χρήστος Γκάλης τώρα. 2 με 4 και 4 με 6 ο Δημήτρης Σανλής. Θα είναι σε δύο δόσεις η εκπομπή Yellow News. Yellow News Basketball θα είναι 2 με 4 και Yellow News Football θα είναι 4 με 6. Εγώ το μόνο που έχω να κάνω είναι να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω για την εβδομάδα που κύλησε, να ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, όσο το δυνατόν πιο ήρεμο γίνεται. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλά να είμαστε, να ανταμώσουμε ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 εδώ ραδιοφωνικά στον Yellow Radio. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια υποστήριξης καθημερινών γλυκών συνηθειών σας, με φοβερά γλυκάκια, παγωτάκια, ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε και να φανταστείτε, με υπέροχες δημιουργίες, γλυκές και όχι μόνο. Τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι 10 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σίγουρα ένα είναι κοντά σας για να σας εξυπηρετήσει. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως και την Άλουπλαστ, τους αδερφούς Δερβίση που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Κορυφαίας ποιότητας σκουφώματα PVC, φτιαγμένα ακριβώς για τις ανάγκες που έχετε σε αυτή τη χώρα, με ποιότητα, με ασφάλεια, με οικονομία, με πολύ υψηλή αισθητική, και με ένα showroom στην Δημοκρίτου 12 στον Φίνικα να σας περιμένει για να διαπιστώσετε του λόγου του αληθές. Ακολουθεί το διαφημιστικό διάλειμμα των δύο και φυσικά μετά Yellow News με Χρήστο Γκάλη, μπασκετικό πιο πολύ, και μετά 4 η ώρα Σανλή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία,

0: Μου. Πού είναι, δεν τις βλέπω.
1: Αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
0: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
1: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Αχ, πείνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Έκτακτη είδηση.
12: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
11: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
12: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
12: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr.
12: Έργο τέλεια νέα.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ και σήμερα κοντά σας. Είπαμε ότι το πρόγραμμα διαμορφώνεται όχι μόνο με, σύμφωνα με τις ανάγκες του ραδιοφώνου, αλλά σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των ακροατών. Θέλετε περισσότερη ώρα ενημέρωση όσον αφορά για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος τώρα βρίσκεται στα χάι του. Λοιπόν, θέλετε και ενημέρωση όμως και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος ξεκίνησε τις πρώτες του κινήσεις. Θα μιλήσετε σε λίγο, σε δύο ώρες μετά τις 4, με Δημήτρη Οσανή. Θα σας ενημερώσει για αυτή την κίνηση που έχει κάνει η ΠΑΕ Άρης και έχει ξεσηκώσει πολλή συζήτηση, είτε θετική είτε αρνητική, με τον Αβραάμ Γκραντ να είναι ο νέος σύμβουλος της διοίκησης. Και λέω είτε θετική, γιατί σίγουρα είναι μια προσωπικότητα του ποδοσφαίρου, αρνητική γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το ρόλο που θα έχει ο συγκεκριμένος, τον οποίο περισσότεροι τον ξέρουμε ως προπονητή στην ΠΑΕ Άρης. Τα αφήνουμε όμως όλα αυτά, είναι στο Δημήτρη Οσανλή, το μετερίζει. Πάμε στον μπασκετικό Άρη, εκεί όπου πήραμε μία γεύση, δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ήταν χαρούμενη γεύση ή αν θέλετε η γλυκιά γεύση όσον αφορά τη συνεργασία του Βασίλη Σπανούλη με τους Έλληνες παίκτες που θα έχει στον Άρη τη νέα χρονιά. Και το λέω αυτό γιατί η εθνική ομάδα, αν και είχε τον έλεγχο του αγώνα, προηγούνταν, στο τέλος έχασε. Καλά, όχι πως στοίχησε σε τίποτα ή τα πέρα από την ιστροφημία. Μην ξεχνάτε ότι έχει ήδη προκριθεί η Εθνική Ελλάδος και με νίγη απλώς φράγησε την πρόκριση μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση. Και θα έχει ένα καλύτερο πλασάρισμα στη νέα φάση των ομίλων που θα έχει μπροστά της, διότι οι ομάδες που προκρίνονται, οι τρεις ομάδες που θα προκριθούν από τον όμιλο, μεταφέρουν και τα μεταξύ τους παιχνίδια. Έτσι λοιπόν, Εθνική Ελλάδος, Μαυροβούνιο και Ρουμανία που θα προκριθούν, η Ελλάδα απέναντί τους έχει από μία νίκη και μία ήττα.

Λοιπόν, έχουμε και τα μεταγραφικά, έχουμε και το θέμα του Λαρετζάκη. Παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης συζητάει με τον Ολυμπιακό για τη λύση του συμβολαίου. Αν τελικά, για να υπογράψει φυσικά στον επόμενο σταθμό του, ο οποίος φαίνεται να είναι ο Άρης. Αν τελικά αυτό δεν γίνει, είναι γιατί ο Ολυμπιακός τελικά θα αποφασίσει να κρατήσει τον Γιαννούλη Λαρετζάκη για τους δικούς του λόγους και ο Άρης θα κινηθεί για ξένο παίχτη. Είναι εύκολα τα πράγματα, δεν χρειάζεται να λέμε και πάρα πολλά επί του θέματος. Εντάξει, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει αρκετούς Έλληνες παίκτες. Κάποιους από αυτούς δεν τους χρειάζεται, δεν είναι χρήμα. Τώρα ξέρετε, όταν έχεις ένα μπάτζετ 25 εκατομμυρίων, 30 εκατομμυρίων όπως έχει ο Ολυμπιακός, δεν τον νοιάζουν τώρα τα 400 και τα 500 χιλιάρικα που θα πάρει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Απλώς όταν θέλει να βοηθήσει το παιδί να πάει να κάπου να παίξει, γιατί βλέπει ότι δεν έπαιξε φέτος και πολύ σε σύγκριση με το ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Και ένα δεύτερο είναι ότι θέλει να ελαφρύνει και τις θέσεις. Έχει στη συγκεκριμένη θέση Έλληνες παίκτες. Έχει και καλό Έλληνα παίκτη, τον Ετζίπογλου, ο οποίος βέβαια στην εθνική χθες δεν έκανε καλό παιχνίδι. Αλλά και αυτός και ο Ετζίπογλου θα πρέπει να βγαίνει σιγά σιγά μπροστά.

τώρα έτσι υποκλέπτω και ένα μήνυμα το οποίο στάλθηκε στο Γιάννη, απλώς ήταν ανοιχτό, το φίλου του Θωμά, και πάω στην τελευταία του πρόταση. Λέει, πάω, λέει, τη δικιά μου αδυναμία, το Ράσελ. Χθες φαινόταν, λέει, πολλά επίπεδα πιο γρήγορος από τα δικά μας τα καρτιόντος. Και γρήγορος, φίλε Θωμά, δεν ξέρω αν ακούσει μια κούραση στο Yellow Radio, σταμάτησε στο Γιάννη. Λοιπόν, μακάρι να ακούσει και εμένα. Λοιπόν, και γρήγορος και πανέξυπνος παίχτης. Και πανέξυπνος παίχτης. Σου λέω, οι πληροφορίες πέρσι λέγανε ότι αυτόν τον έχει καπαρώσει η Μπαρτσελόνα. Τώρα δεν βλέπω καμία κίνηση μέχρι στιγμής. Μπορεί να τον αφήσουν για κανένα χρόνο ακόμα να είναι στην Κλουζ. Του ταιριάζει Κλουζ. Σε κάποια άλλη ομάδα, σε κάποια άλλη ομάδα, μέχρι να αποφασίσουν να τον πάρουν.

Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Κουβάτση, τον γνωστό προπονητή, ο οποίος θα μας κάνει μια πρώτη ανάλυση όσον αφορά την εικόνα των παιχτών του Άρη στο χθεσινό παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Θα μας πει και δύο λόγια για τον προπονητή. Εντάξει παιδιά, δεν ξέρω όσοι το παρακολουθήσετε, γιατί εντάξει, όντως αυτό δεν είναι και μεγάλη επιτυχία της FIBA να βάζει αγώνες μπάσκετ μεσούσης του Μουντιάλ. Βέβαια θα μου πεις βοήθησαν και οι ώρες, το ένα ήταν νωρίς, οι αγώνες του Μουντιάλ ήταν αργά. Αλλά εντάξει, τώρα όταν μπαίνεις σε μου του ποδοσφαίρου, τώρα δεν μπορείς να γυρίσεις το διακόπτη σε μπάσκετ. Όλοι αγαπάμε το μπάσκετ, όλοι αγαπάμε και την Εθνική Ελλάδος, και όχι τώρα που ο Άρης έχει και προπονητή και παίχτη στην Εθνική Ελλάδος. Πάντα την αγαπήσαμε και μην ξεχνάτε ότι ο Άρης ήταν αυτός πάντα που έβαζε σε παίχτες τις βάσεις στην Εθνική Ομάδα για επιτυχίες. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο, αλλά πάντα στις μεγάλες επιτυχίες είχε ρόλο και η ομάδα του Άρη, γιατί έδινε τους πρωτοκλασσάτους παίχτες.

Τώρα βλέποντας λίγο έτσι το, τα νέα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, τέλος ο Σανλή από την Μπεσίχτας. Λοιπόν, δεν ξέρω όσοι τον γνωρίζετε, ο Σανλή έχει παίξει και Μπαρτσελώνα. Εμείς τον είχαμε αντιμετωπίσει στην Τρανζοσπόρ. Εκεί μας είχε αντιμετωπίσει ο Σανλή, τον Άρη, στο Eurocup. Επί πρίφτη, λοιπόν, τέλος ο Σανλή από την Μπεσίχτας. Να, και πολλοί λέτε να πάρει ακόμα ένα δυνατό σέντερ. Βέβαια, είναι το μεγάλο του πρόβλημα, είναι το διαβατήριο, ότι θεωρείται ξένος. Και τώρα να κόψεις κάποιον από αυτούς που έχεις πάρει ήδη για να βάλεις ο Σανλή, δεν λέει. Πιστέψτε με, δεν λέει. Τώρα όσον αφορά για το υπόλοιπο ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη, παιδιά, τα εισιτήρια τα διαρχίας εξαντλήθηκαν. Θα μείνει ένας αριθμός γύρω στα 2.000 εισιτήρια, εκ των οποίων κάποια, τώρα 200, 300, 400 θα διατεθούν στους χορηγούς με τους οποίους θα κλείσουν. Και όντως αυτό δεν έχουμε, δηλαδή ακόμα ο Άρης έχει Μπέτσον στο όνομα. Και στη φανέλα, να δούμε. Μάλλον μας τα κρατάνε τους χορηγούς, μας τα κρατάνε για τον Αύγουστο, όταν θα γίνει και γνωστή συνεργασία με τη νέα αθλητική εταιρεία που θα δίνει την ομάδα μπάσκετ του Άρη.

Λοιπόν, θα έχουμε και βέβαια και προς το τέλος θα κάνουμε την παρένθεση όπως κάνουμε κάθε μέρα στην εκπομπή μας για να έχουμε Γιάννη Λυσίκατο και στοιχηματικές προβλέψεις για το Μουντιάλ το οποίο είναι σε εξέλιξη. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια, έχουμε και τα ξημερώματα παιχνίδια. Δεν τα πήγαμε καλά. Αν και όσοι παίξαμε λίγο στο live, ιδιαίτερα την Πορτογαλία, εντάξει, από εκεί βγάλαμε λίγο τα σπασμένα, αλλά εντάξει, προβλέψεις όχι, οφείλουμε να το πούμε και θα το πούμε του Γιάννη του Λυσίκατου. Δεν προχώρησαν καθόλου καλά όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια.

0: Λοιπόν, και όπως είπαμε, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με Εθνική Ελλάδος και Άρωμα Άρη. Έχουμε τον coach Παναγιώτη Κουβάτση εδώ, φίλο, και πιστεύω θα τον κάνουμε και συνεργάτη εδώ στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Στο τέλος θα θεωρήσει, και να μην είσαι, θα θεωρήσει συνεργάτης, γιατί ό,τι και αν σου ζητάμε, λες πάντα με προθυμία ναι. Χθες ο Νίκος ήθελε μια τη δική του ανάλυση στα θέματα που μίλησε. Σήμερα θέλω εγώ λίγο να με βοηθήσει στην ανάλυση όσον αφορά την εικόνα της, των παιχτών του Άρη στο χθεσινό αγώνα της Εθνικής, αλλά και του Σπανούλη, δεν τον βγάζουμε και αυτόν απ' έξω όσον αφορά το χθεσινό παιχνίδι, το οποίο δεν μπόρεσα να καταλάβω πόσο πολλά πράγματα άλλαξαν στα τελευταία λεπτά και έγινε αυτή η καθίζηση της ομάδας, γιατί πρόκειται για καθίζηση, και έχει δίκιο σε αυτά που είπε, ότι οι παίχτες στέρεψαν από λύσεις και ιδιαίτερα στην επίθεση. Καλά, στην άμυνα ήμασταν, και ιδιαίτερα ο Ράσελ, ήμασταν τι να σου πω τώρα, πάρα πολύ αδύναμη, άντε, πάρα πολύ αδύναμη.
1: Ναι.
0: Όσο και αν φώναζε ο καημένος ο Σπανούλης, δεν νομίζω ότι κανένας τον άκουγε.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, να ξεκινήσουμε λίγο από ένα γενικό σχόλιο. Πλέον, όπως βλέπουμε όλοι, έχουν μικρύνει πάρα πολύ αποστάσεις. Είναι και οι Αμερικάνοι, οι naturalizer που μπαίνουν στο παιχνίδι. Δεν είναι οι διαφορές των ομάδων όπως ήταν παλιά. Ας πούμε, παίξαμε χθες με τη Ρουμανία, έτσι. Η Κλούζη είναι αυτή που μας απέκλεισε φέτος εμφατικά. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τη Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Αυτό την αναφέρω. Έχουν ανεβεί πολύ το, έχει ανεβεί πολύ το μπάσκετ στην Ευρώπη και δεν είμαστε εμείς στο βαθμό που ήμασταν παλαιότερα. Που ήταν λίγες οι δυνάμεις οι δυνατές στο μπάσκετ. Παραδείγματος χάρη και η Μεγάλη Βρετανία επίσης. Πολύ δύσκολα την είχαμε κερδίσει κάποια χρόνια πριν, άμα θυμάσαι. Το θέμα είναι επίσης ότι το ρόστερ μας ήταν πάρα πολύ αδύναμο, δηλαδή δεν ήταν το ρόστερ το κανονικό της εθνικής ομάδας, ούτε καν το δεύτερο. Ήταν σε πολλές περιπτώσεις τρίτες επιλογές.
0: Ναι.
1: Αν όχι τρίτες, σίγουρα οι δεύτερες.
0: Καλά, το εδώ επιστρατεύθηκε ο Κλαμανάκης τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν θέλω να σχολιάσω προφανώς παίχτες και τα λοιπά, που... εντάξει, ο Κλαμανάκης είναι ένα παιδί που έκανε φοβερό πρωτάθλημα φέτος με το Περιστέρι, έτσι. Έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα, πήρε τη μεταγραφή στον ΠΑΟΚ και πιο μεγάλος.
0: Δεν αντιλέγω εγώ απλούστατα, δεν έχω τίποτα με το παιδί. Απλούστατα ότι στην Εθνική Ελλάδα σίγουρα δεν είναι η πρώτη επιλογή και βασικός, ναι, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Ναι, έτσι το είπες. Πολύ σωστά, ναι, ναι, πολύ σωστά έτσι το είπες, φυσικά.
0: Εντάξει, ότι είναι καλός παίκτης, είναι, εντάξει.
1: Ναι, ήταν κακή ομάδα χθες. Νομίζω ο coach θα είπε όλα στις δηλώσεις του. Εγώ συντάσσομαι απόλυτα. Συμφωνώ και μέσα στο παιχνίδι. Δεν θεωρώ, ποιος είμαι εγώ φυσικά για να κρίνω τον coach Σπανούλη, αλλά δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι λάθος. Δεν θεωρώ ότι από την πλευρά του φάνηκε κάποια χαλαρότητα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, οι δηλώσεις του αντιπροσωπεύουν ακριβώς την πραγματικότητα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που βλέπουμε εμείς οι προπονητές είναι πότε οι προπονητές παίρνουν τα time out και πώς τα χρησιμοποιούν. Όταν η διαφορά πήγε στους 14 στο τρίτο δεκάλεπτο, στο 44-58, ένα λεπτό για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο, που η διαφορά πάει στους 9, τρώμε ένα τρίποντο, παίρνει αμέσως time out, ενώ θα μπορούσε θεωρητικά να το αφήσει για το τέταρτο δεκάλεπτο, δείχνοντας εκεί ότι όχι ότι απλά το φοβόταν το μάτσο, ότι δεν πίστευσε ο ίδιος σε κανένα σημείο, ούτε φάνηκε κάτι τέτοιο με τις αλλαγές του, ότι έχει τελειώσει. Αντιθέτως και δυστυχώς, οι παίχτες πιστεύω ότι όντως χαλάρωσαν. Πίστευαν ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και ξέρεις, όταν δεν είναι οι παίχτες του επίπεδου που μπορούν να το γυρίσουν αυτό πάλι στο μυαλό τους, είναι εύκολο να, ειδικά σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, ειδικά με τις συνθήκες, δηλαδή στο τελείωμα μιας χρονιάς που πολλοί παίχτες είναι επιβαρημένοι, που κακά τα ψέματα η Ρουμανία έχει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο να μας κερδίσει από εμάς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει και πολύ, και στο τέλος για το λόγο που είπες πάρα πολύ σωστά, της αδυναμίας που έχουμε σαν ελληνικό μπάσκετ στην ένας εναντίον ενός άμυνα σε κοντό, αυτό δηλαδή που φωνάζουμε χρόνια, γιατί καλός ή κακός στην επίθεση έχουν βελτιωθεί πολύ τα παιδιά, δουλεύουν πάρα πολύ ατομικά σε αυτό το πλάνο, σε αυτό το πλαίσιο. Εκεί που δίνουμε όλο και λιγότερη έμφαση είναι η άμυνα στο ένας εναντίον ενός στους κοντούς. Δηλαδή αν ήταν ο Καλαϊτζάκης π.χ. χθες για μένα ο Παναγιώτης και μάρκαρε το Ράσελ, θα ήταν πολύ διαφορετική εικόνα, απλά μόνο με έναν παίχτη που θα κάνει τη διαφορά στην άμυνα.
0: Και ο Χάρελ...
1: Και αναφέρω τον Παναγιώτη γιατί ήταν και παίχτης στον Άρη, έτσι.
0: Ναι. Και ο Χάρελ, το Ράσελ, κατά διαστήματα κάτι πήγαινε να κάνει στο μεταξύ μας παιχνίδι, αλλά δεν είχε συνέχεια... αυτό τώρα λέω σαν μια λύση να ελληνοποιήσουμε τον Χάρελ για να παίζουμε άμυνα στο Ράσελ. Όχι, αστειευόμαστε. Εντάξει, είναι ένας πάρα πολύ καλός.
1: Ο Χάρελ μαρκάρει πολύ καλά 2-3. Δεν είναι τόσο καλός στην άμυνα στον Άσο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Χάρελ είναι ένας κατεξοχή σκόρερ. Και επίσης για τον κόλ του Σπανούλη, εκτός από το time out που ανέφερα, είδα στο τέλος, εκτός ότι άλλαξε παίχτη πάνω στο Ράσελ, στην αρχή είχε τον Μήτρου Λόγκ, μετά όταν είδε ότι υπήρχε πρόβλημα σε αυτό και θα πούμε μετά για τους παίχτες του Άρη, έβαλε τον Μπαζίνα και εκείνος δεν ανταποκρίθηκε. Άλλαξε, επίσης έστειλε δεύτερο παίχτη, δηλαδή αυτό που λέμε παγίδα έκανε για να φεύγει μπάλα από τα χέρια του.
0: Yeah.
1: Δηλαδή από τα όπλα που είχε τα χρησιμοποίησε όλα ο προπονητής. Και δεν το λέω επειδή είναι προπονητής στον Άρη, έτσι. Αυτό είναι το μπάσκετ, αυτό ήταν το παιχνίδι που είδαμε χθες. Οπότε δεν μπορεί να πει κανένας για τον κόουτς Πανούλη.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούν να πούμε τίποτα. Εντάξει, το προσπάθησε με όσους παίκτες είχε στη διάθεσή του. Γιατί λένε, ακριβώς, γιατί δεν πήρε τον ένα, γιατί θα μπορούσε να πάρει και τον Κώστα Αντετοκούμπο. Αλλά προφανώς ο Κώστας Αντετοκούμπο δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να παίξει.
1: Αυτά δεν τα γνωρίζουμε εμείς.
0: Ναι, πολλά από αυτά δεν γνωρίζουμε.
1: Εντάξει,
0: σίγουρα για να πάρει τον Κακλαμανάκη, πάει να πει ότι οι παίχτες που χτύπησε πόρτες δεν νομίζω να θέλεις να ρισκάρεις το παιχνίδι παίρνοντας τον Κλαμανάκη, και όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Γκάτε, ένα παίχτη τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει ο παίχτης της Κλουζ, τώρα βέβαια κάνει καριέρα στην Ισπανία. Ένας καλός σέντερ, Ρουμάνο σέντερ, εντάξει δεν είναι ο πιο πόπα έτσι για τους παλαιότερους, αλλά είναι ένας καλός φιλότιμος σέντερ, ο οποίος πλέον βγάζει το ψωμί του στην Ισπανία και όχι στη Ρουμανία και στην Κλουζ όπου ήταν και εκεί τον γνωρίσαμε. Και επίσης και οι Ρουμάνοι δεν είχαν, δηλαδή είδα λίγο το ρόστερ τους, ήταν ο Ράσελ και ακόμα ένας παίχτης από την Κλουζ και όλοι οι υπόλοιποι ήταν από Δυναμό Βουκουρεστίου και άλλες ομάδες. Και αυτοί προφανώς δεν πήγαν σε πολλές καλές
1: επιλογές. Αυτό δεν το γνωρίζω, οπότε δεν το αναφέρω.
0: Ναι, όχι, και εγώ το εκτιμώ. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, ούτε και από την Ελληνική Ομοσπονδία έγινε γνωστό ότι ο Τάδε είχε πρόβλημα, ο άλλος είχε πρόβλημα και δεν μπορούσε να τον πάρει. Αλλά όλοι το καταλάβαμε βλέποντας το ρόστερ αυτούς που κάλεσε. Να πάμε λίγο στους παίχτες του Άρη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Μήτρου Λόγκ καταρχήν, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα αγωνίστηκε και στη θέση 1 και στη θέση 2. Εντάξει, συνεργάστηκε καλά με τον το Λιόπουλο. Έτσι είδα εγώ.
1: Ναι, κοίταξε, ο Μήτρου Λόγκ, καταρχήν μετά τον Τολιόπουλο και τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, τον αρχηγό, πήραν τον περισσότερο χρόνο με 28 λεπτά, γιατί και ο χρόνος μοιράστηκε πολύ σωστά για μένα. Ο Μήτρου Λόγκ πήρε 26 λεπτά, δηλαδή έπαιξε, ήταν ο παίκτης που έπαιξε ο τρίτος παίκτης σε χρόνο συμμετοχής. Το γεγονός ότι έκανε ένα λάθος καταρχήν είναι πολύ θετικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένας παίκτης που είναι επιρρεπής στο λάθος, χθες έκανε μόλις ένα λάθος.
0: Καλά, και το λάθος, αν υποψιάζουμε αυτό στην τέταρτη περίοδο, γιατί είναι 2-3 απανωτές φορές που ενώ προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, του τη γυρίζουν και στο τέλος του μένει μπάλα στα δικά του χέρια.
1: Ναι, μάλλον αυτό χρεώθηκε, οπότε ουσιαστικά είναι 0. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δεν είναι λάθος. Έκανε 4-9 δίποντα, 1-4 τρίποντα, που ήταν νομίζω καλές προσπάθειες σε γενικές γραμμές. Ήταν θετικός στην επίθεση. Όπως ξέρουμε και το έχουμε αναφέρει και εμείς στις εκπομπές μας, πόσο καλός είναι στο ένας εναντίον ενός, ότι έχει αυτό το χάρισμα και το σκορ. Και αυτά του τα βγάζει ο κότς Πανούλης. Το έδωσε φάση ένας εναντίον ενός με τον ψηλό, τον πέρασε πολύ εύκολα, έχασε και ένα εύκολο lay-up, αλλά Okay, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Το κακό με το Μήτρου Λόγκ ήταν ότι δεν ανταποκρίθηκε στην άμυνα.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπαμε και όλη τη χρονιά. Δηλαδή δεν ξέρω αν είναι θέμα μεγέθους. Ότι εντάξει, δεν είναι και ο πιο ψηλός.
0: Καλά, και ο Ράσελ δεν είναι και το πρώτο μπούι.
1: Ναι, οπότε πρέπει, πιστεύω, ότι να βάλει στόχο να βελτιωθεί πολύ στην άμυνα. Δηλαδή θεωρώ ότι για να βρει περισσότερο χρόνο του χρόνου,
0: ναι,
1: θα παίξει καθοριστικό ρόλο το πόσο καλός θα είναι στην άμυνα ατομικά.
0: Εκτός άμα τον καλύπτει στην άμυνα. Γιατί όσο δαιμόνιος και αν είναι στην επίθεση, και είναι πολύ σωστή η παρατηρήση και πρέπει να σταθούν, γιατί λένε «Α, τον Μήτρου Λόγκ κράτησε ο Άρης και έκανε παίχτες». Παιδιά, άλλος ο Μήτρου Λόγκ χωρίς σπανούλι και άλλο ο Μήτρου Λόγκ με σπανούλι. Τώρα τον βλέπουμε ότι είναι σοβαρός, ότι δεν κάνει περιπανήσιες ενέργειες, ότι δίνει πάσα, ότι προσπαθεί να διαβάσει το παιχνίδι. Βέβαια, σωστά, σε κάποια φάση σου λέω, και ιδιαίτερα όταν κόλλησε η ομάδα, ο άνθρωπος το διάβαζε, έδινε πάσα, ο συμπαίκτης όμως δεν ξεκίνησε καμία ενέργεια να δημιουργήσει παιχνίδι και του τη γύριζε πίσω. Φώναζε ο Σπανούλης γιατί ήταν στο άλλο μισό η Ελλάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, φώναζε εκεί που έκανε επίθεση, μακριά ο Πάγκος, φώναζε ο Σπανούλης, δεν ξέρω τι άκουγε τι άκουγαν οι παίκτες. Το θέμα είναι ότι δεν κάναν τίποτα και φοβόντουσαν να κάνουν τίποτα και γυρίζαν την μπάλα στον Μήτρου Λόγκ. Εντάξει, δεν είναι λάθος του Μήτρου Λόγκ, παιδιά, οι υπόλοιποι δεν είναι τέτοιο. Άμα έκανε ο Μήτρου Λόγκ λάθος, θα τα έλεγε ο Σπανούλης και εσείς δηλώσεις, δεν φοβάται. Από την άλλη, βέβαια, έχει μια αδυναμία και ιδιαίτερα αν προσέξεις, οι άμυνες του είναι πολύ αδύναμες στο πρώτο βήμα. Δηλαδή, με ένα βήμα ο αντίπαλος τον προσπερνάει.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κάτι και δεν το είναι οποίο θέμα δεν ξέρω. Ναι, δεν είναι θέμα. Δηλαδή δεν έχει τη συγκέντρωση.
1: Ναι,
0: ενώ ξέρει σίγουρα και ο Μίλιτιτς. Του έλεγαν οι βοηθοί του Μίλιτιτς στην ανάλυση ότι ο παίκτης θα σου κάνει το βήμα από εδώ και θα σου φύγει. Βάλει, κλείνει προς τα εκεί το κορμί σου να τον αποτρέψεις.
1: Εμένα αυτό που με κάνει εντύπωση στο Μήτρου Λόγκ είναι ότι είναι πάρα πολύ εκρηκτικός στην επίθεση, άρα από άποψη φυσικών προσόντων είναι σίγουρο ότι τα διαθέτει. Ίσως δεν έχει δουλέψει όσο θα πρέπει το κομμάτι της συγκέντρωσης της, να δώσει έμφαση σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω σίγουρα θα ασχοληθούν πολύ όλο το staff και θεωρώ ότι θα βελτιωθεί αν θέλει να πάρει περισσότερο χρόνο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτόν εξαρτάται, όπως από κάθε παίχτη.
0: Μάλιστα. Χαραλαμπόπουλος δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ναι, είναι εν δυνάμει παίκτης του Άρη.

0: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να τον αναφέρουμε. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος έπαιξε 23 λεπτά. Μοιράστηκε τη θέση 3 και 4 όταν ήταν μαζί με τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν έπαιζε μόνος του, χωρίς τον Παπα-Νικολάου, έπαιζε σαν 4, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Όταν έπαιζε μαζί με τον Παπα-Νικολάου, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε ξεχωριστά 4, δηλαδή στα συστήματα κτλ. Έπαιζαν ουσιαστικά με ραζόντουσαν τη θέση. Το 3-4 ήταν η ίδια θέση. Είχε 3 στα 7 τρίποντα, δηλαδή το δυνατό του σημείο το τρίποντο το έχει, αλλά εντάξει, δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος, κοντά στο 50%. Ήταν και 2-4 δίποντα, έβαλε 13 πόντους. Θετικός ήταν, θετικό θα το χαρακτήριζα, και έκανε και πάρα πολύ ωραίες φάσεις. Κινούνταν μακριά από την μπάλα, ειδικά σε μια φάση με τον Κακλαμανάκη που τράβηξε δύο παίκτες και έκοψε πάρα πολύ ωραία. Είναι και στα highlights όποιος θέλει να το δει, αλλά δεν του έδωσαν την μπάλα. Θα το δούμε αυτό πολύ του χρόνου από το Βασίλη. Την κίνηση μακριά από την μπάλα, τα κοψίματα.
1: Όσον αφορά το Λαρετζάκι, και αυτός δεν είναι παίκτης του Άρη, αλλά συζητιέται για λένε ότι είναι πολύ πιθανό να είναι παίκτης του Άρη.
0: Ναι. Ο Λαρετζάκης έπαιξε και αυτός πάνω κάτω τον ίδιο χρόνο με τον Χαραλαμπόπουλο. Ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Όχι πρώτος σκόρερ, δεύτερος, συγγνώμη, πρώτος ήταν ο Παπα-Νικολάου, έβαλε 16 πόντους. Είχε 2-2 δίποντα, 4-9 τρίποντα, 11 στο σύστημα αξιολόγησης. Θετικός ήταν και αυτός στην επίθεση. Όμως στην άμυνα, στο τέλος ειδικά που τον έβαλε, είχε θέματα.
1: Ναι. Και είχε θέμα.
0: Γενικά αυτό που συζητάμε, που έχουμε πει και μεταξύ μας, φέτος, στη χρονιά που τελείωσε, πεντάδες με τρία guards, το κάνει πολύ και ο Παναθηναϊκός, είχαν όλες, άμα το δεις στατιστικά, αδυναμία στην άμυνα. Δηλαδή το κάνουν οι προπονητές για να κερδίσουν στην επίθεση, αλλά αυτό τους κάνει να υστερούν πάρα πολύ στην άμυνα. Βάσει στατιστικών, έτσι, βάσει καθαρά αριθμών και μαθηματικών.
1: Μάλιστα. Δεν είχαμε τίποτα άλλο με κίτρινο χρώμα. Α, πες μας, κάνε μας ένα σχόλιο για τον Νετζίπογλου, ο οποίος πλέον είναι παίκτης του Ολυμπιακού, αλλά κακά τα ψέματα είναι ένα παιδί το οποίο το θεωρούμε δικό μας, γιατί ξεκίνησε από τον Άρη. Και αν... Τώρα είναι πολλοί κάναν λάθη σε αυτή την ιστορία, και ο ατζέντης του και η διοίκηση. Λέμε τώρα και από άλλες προϋποθέσεις μπορεί να παίζει ακόμα στον Άρη.
0: Εγώ τον είχα και παίχτη τον Όμηρο, το είχα αναφέρει και άλλες φορές. Μακάρι να τον είχαμε στον Άρη.
1: Ναι.
0: Βέβαια, τον είχα στο εθνικό. Μακάρι να τον είχαμε στον Άρη. Και ο Όμηρος ήταν ξεκάθαρο από τα 8 λεπτά που έπαιξε χθες ότι του λείπει πάρα πολύ αγωνιστικός ρυθμός. Όταν μέσα στη χρονιά παίζεις μόνο στην Α1 και μάλιστα σε λίγα παιχνίδια, σε αυτή την ηλικία που είναι, γιατί δεν είναι και μικρός, είναι το 2002, αυτό που πρέπει να πάρει είναι παιχνίδια. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ τον Όμηρο, ειδικά αυτό που λέμε για την άμυνα, που εκθιάζουμε τον Παναγιώτη τον Καλατζάκη, πόσο καλός είναι στην άμυνα ένας εναντίον ενός, μπορεί, θεωρώ, το ίδιο να κάνει και ο Όμηρος. Το έδωσε την ευκαιρία ο κότσου χθες. Έτσι, δεν ανταποκρίθηκε όμως, και θεωρώ ότι ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν έχει τον αγωνιστικό ρυθμό, και προσπάθειες πήρε πολύ λίγες. Θέλει παιχνίδια, σε αυτή την ηλικία θέλουν παιχνίδια. Δηλαδή ο Κώστας ο Σλούκας, για παράδειγμα, την τεράστια καριέρα που έκανε, ήταν κομβική, το λέει ο ίδιος, το λένε όλοι, εκείνη η χρονιά στον Άρη, το 11-12, όχι, το 12 πριν την Ευρωλίγκα, το 10-11, την προηγούμενη χρονιά πριν την Ευρωλίγκα στην Κωνσταντινούπολη, Ολυμπιακός, που έπαιζε 25-30 λεπτά στον Άρη, που βγήκε τρίτος ή τέταρτος, που έπαιξε για την τρίτη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και γέμισε με αυτοπεποίθηση και πήρε παιχνίδια. Αυτό που λέει και ο κότς Πανούλης, πόσο σημαντικό είναι οι παίχτες να παίζουν.
1: Ναι, να έχουν χρόνο συμμετοχής, να παίζουν, ναι. Δηλαδή και ιδιαίτερα σε αυτούς που είναι σε πιο νεαρή ηλικία και τους λείπουν εμπειρίες, να έχουν προπονητή, να τους δίνουν κάποιες ευκαιρίες. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, τώρα όταν είσαι Ολυμπιακός, έχεις ένα τεράστιο ρόστερ και έχεις την πίεση από τους ιδιοκτήτες και τον κόσμο ότι πρέπει να κατακτήσεις και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, μικρό το κακό τώρα να χαθεί ο Νεντζίπογλου. Θυσιάζεται,
0: ναι,
1: διασιάζεται στο βουμό για τους σκοπούς της ομάδας. Ίσως και οι παίχτες τώρα μεταξύ μας και οι παίχτες να φταίνε που πάνε, υποκύπτουν στο δέλεαρ των πολλών χρημάτων και πάνε και υπογράφουν συμβόλαια με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό γνωρίζοντας ότι δεν θα τους χρειαστούν.
0: Μα όλα ξεκινάνε από τους παίχτες. Μην τους βγάζουμε τους παίχτες απ' έξω. Δεν είναι κακοί οι προπονητές. Κανένας προπονητής ο οποίος ο κάθε προπονητής θέλει να βάλει τους καλύτερους. Αν ο προπονητής δει ότι ο παίκτης αυτός είναι καλύτερος, θα τον βάλει. Απλά λίγοι προπονητές μετρημένοι στα δάχτυλα επιμένουν σε αυτά τα παιδιά να τα βοηθάνε περισσότερο. Αυτό είναι η διαφορά. Ότι οι περισσότεροι και καλώς θα κάνουν, θα κοιτάξουν τη δουλειά τους και την κάθε μέρα της επιβίωσής τους.
1: Μες.
0: Αλλά όλα ξεκινάνε από τους παίχτες και τελειώνουν. Γι' αυτό και οι επιλογές τους καθορίζουν το μέλλον τους.
1: Ναι. Και άμα δεν έρθει ο Λαρετζάκης, δεν τον αφήσει ο Ολυμπιακός να έρθει ο Λαρετζάκης, γιατί ο ίδιος θέλει να έρθει. Λοιπόν, να μια καλή πρόταση. Πρόταση στον Ολυμπιακό για αγορά του Νετζίπογλου. Ούτε ελεύθερος, ούτε να τον δώσει δανεικό. Συμφωνείς?
0: Με τα χίλια. Με τα χίλια.
1: Ναι. Αφού δεν θα παίξει ούτε φέτος ούτε τη νέα χρονιά. Εντάξει. Ακόμα και να φύγει ο Λαρετζάκης, θα είναι πολύ μικρός ο χώρος που θα δημιουργηθεί για τον Νετζίπογλου.
0: Μακάρι, δεν είμαι μάνατζερ, ούτε θέλω ποτέ να τον κάνω, αλλά μακάρι να είχαμε τον Όμηρο.
1: Σε μια ομάδα με τον Βοντέρο, τον Μακεντάρ και τους υπόλοιπους και τον Γουόκα, πού να βρει χρόνο. Δηλαδή, και με το δίκιο τον Μπαρτζόκας, εντάξει, με τόσα αστέρια που θα είναι στον πάγκο, δεν θα τον βλέπει τον καημένο του Λάρτσακη. Τον Νετζίπογλου.
0: Κοίταξε, Χρήστο, επειδή κάνουμε πάλι ωραία κουβέντα, έχει αλλάξει πάρα πολύ το μπάσκετ. Και όσο αναφορά το θέμα με τους ξένους, δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα. Το 12 που πήρε την Ευρωλίγκα, που ήμουνα μέσα στην Κωνσταντινούπολη, είχα πάει σαν θεατής, είχε έναν πολύ βασικό ελληνικό κορμό, θυμάσαι. Πρίντεζης, Παπα-Νικολάου, Μάτζαρης, Λούκας. Ήταν δηλαδή όλη η εθνική ομάδα. Τώρα έχει πάει το μπάσκετ στην Αμερική, δηλαδή όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι ελληνικές, έχουν πάρα πολλούς ξένους. Γιατί σου δίνει το δικαίωμα η διοργάνωση, που πάντα φυσικά στο έδινε, να έχεις 12 Αμερικάνους, άμα θέλεις. Άρα αμέσως, για να τους φτάσεις αυτούς ως Έλληνας, πρέπει να κάνεις την υπέρβαση ως παίχτης.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη όμως, στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι 6 οι Αμερικάνοι και φαίνεται ότι δεν θα γίνουν 7, πρέπει να έχεις και εκεί ένα ρόστερ, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί στο πρωτάθλημα το ελληνικό να πάει με το εφηβικό του. Οπότε αναγκαστικά τον κρατάς για το ελληνικό ρόστερ, για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι ακόμα χειρότερο για τους παίχτες.
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και αν παίξει καλά η ομάδα και αν πάρει διαφορά θα μπει, αλλιώς μέχρι το τέλος θα έχεις τους βασικούς άμα ο αντίπαλος σε κοντράρει.
0: Και όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να έχεις τη δωδεκάδα. Πρέπει να έχεις στη δωδεκάδα
1: 6 Έλληνες άμα θα
0: τους... να...
1: Ναι, άμα σε κοντράρει και άμα τους δεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο από το χθεσινό παιχνίδι, Παναγιώτη?
0: Όχι, όχι, αυτά είναι. Το κακό για την εθνική είναι ότι είναι και αυτό που είπες πολύ σωστό, ότι μεταφέρεται ήττα, ότι δεν είναι απλά μια ήττα. Και ότι δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά, γιατί εμείς οι προπονητές μόνο με το μαθηματικά είμαστε κατοχυρωμένοι.
1: Πρέπει να κερδίσεις την Κυριακή, πότε παίζει τώρα?
0: Ναι, απλά παίζει σήμερα και η Πορτογαλία, έτσι,
1: ναι,
0: που δεν έπαιξε χθες. Την Κυριακή παίζει με την Πορτογαλία στην
1: Τώρα σου πω, έχει Αθήνα. Μια πολύ ωραία εφαρμογή η FIBA όσον αφορά για τα
0: πρωτοβουλία. Ναι. Ναι, και τα live και τα στατιστικά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα απλά πρέπει να κάνει την νίκη οπωσδήποτε και απλά θα μεταφέρει στην επόμενη φάση, ελπίζουμε αυτές τις δύο, ελπίζουμε να μην γίνει τρίτη δηλαδή, αυτές τις δύο ήττες. Περνάνε οι τρεις από τους τέσσερις στον όμιλο. Οι τρεις πρώτες ομάδες περνάνε. Από τους 6, συγγνώμη.
1: Κυριακή έχει 7:30 ώρα στο Σανέλ Αρένα η Ελλάδα υποδέχεται την Πορτογαλία. Με νίκη περνάει στην επόμενη φάση των ομίλων. Η Πορτογαλία Σωστά. πρέπει να παίζει σήμερα
0: 9 η ώρα νομίζω.
1: Ναι, με το Μαυροβούνιο παίζει.
0: Με το Μαυροβούνιο, σωστά, ναι. Που έχουν 2-2 και οι δύο.
1: Ναι. Γενικότερα ο όμιλος είναι λίγο πάνω κάτω.
0: Next. Είναι πολύ κοντά, ναι. Οι ομάδες έχουν κάνει όλες νίκες και είναι κοντά.
1: Δεν ξέρω αν είδες καθόλου Γαλλία εκεί το κόψιμο όσον αφορά τους παίκτες που θα πάρει σήμερα στον αγώνα με το Βέλγιο. Αν είδες, γιατί εγώ να σου πω την αλήθεια δεν το πήρα χαμπάρι, σήμερα το άκουσα στην εκπομπή του Γιάννη ότι κόπηκε ο Νουά από την αποστολή του, της Γαλλίας. Δεν ξέρω αν είδες κάτι, τώρα σε πιάνω απροετοίμαστο.
0: Με πιάνεις αδιάβαστο, δεν το είδα, όχι δεν το πρόσεξα για τον Νουά. Δεν το πρόσεξα γιατί δεν μου αρέσει και αυτό το αυτό που έχει γίνει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν έχει επικοινωνιακά, δεν έχει... Δεν ξέρω, μακάρι να τελειώσουν όλα και να παραμείνει. Αλλά και αν επιλέξει να πάει σε κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας, ο Άρης πια είναι, έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται νομίζω να γίνεται τόσο ντόρος. Θα βρει έναν αντίστοιχο παίχτη να.
1: Βρει το μοναστήρι να είναι καλά. Έχεις δίκιο, το μοναστήρι να είναι καλά.
0: Γιατί... Νομίζω ότι. Γιατί ξέρεις τι, εμείς οι προπονητές, όταν στις ομάδες μας κάνουμε τους παίχτες τόσο, να νιώθουν τόσο μεγάλοι. Πάντα αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα στο τέλος. Ενώ η ομάδα πρέπει να μπαίνει πάνω απ' όλα και αυτό το μότο έχει και ο κότς Πανούλης, οπότε είμαι ήσυχος.
1: Ναι. Πόσο είναι το Σπανούλη χθες έτσι κινούντας με το μάτι του προπονητή? Ήταν ναι, ανήσυχος, δεν θέλει να χάνει αυτός με τίποτα.
0: Και μόνο η δήλωση που έκανε στο Βαγγέλη τον Ιωάννου στο τέλος ότι αισθάνομαι ντροπή και τα λοιπά σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα κάνοντας την αυτοκριτική του, είναι σαν να λέει ότι εγώ μέσα μου ήθελα να κάνω τα πάντα με όποιον παίχτη και να είχα και να κερδίζαμε. Δηλαδή η νοοτροπία του είναι αυτή που τον έχει φέρει μέχρι εδώ. Γιατί όλα από το μυαλό ξεκινάνε. Η νοοτροπία και το mentality είναι αυτό που τον έχει φτάσει μέχρι εδώ σαν παίχτη στο ανώτερο επίπεδο και σαν προπονητή κάνοντας τις τρεις πρώτες χρονιές. Και εμείς οι προπονητές κρίνουμε έναν προπονητή στις δηλώσεις του όταν χάνει τέτοια παιχνίδια. Το έχουμε καταλάβει όλοι και με τον Άταμα, να πούμε, πέρσι. Εκεί φαίνεται ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρεις τις χαρές, τις μεγάλες νίκες, όλοι σε αποθεώνουν, όλοι στις δηλώσεις του λένε τα ίδια. Η μαγκιά είναι όταν χάσεις. Δηλαδή ο κότς Πανούλης μίλησε στο πρώτο πληθυντικό, δεν έβγαλε στη σέντρα τους παίχτες. Είπε φυσικά ότι έχουμε απουσίες, αλλά αυτοί που ήμασταν εδώ έπρεπε να ανταποκριθούμε. Και ότι ο καθένας πίστευε ότι τελείωσε το μάτς και έκανε τα δικά του, την ευθύνη για αυτό την παίρνω εγώ σαν προπονητής. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Ναι. Και βλέπω
0: απλά
1: τώρα...
0: δεν παίζουν μπάσκετ οι προπονητές, έτσι.
1: Δεν παίζουν. Άμα έπαιζε αυτός θα κέρδιζε η ομάδα του, είτε ο Άρης είτε η Εθνική, όλα τα παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, βγήκε και ενημέρωση από την Ομοσπονδία όσον αφορά και το παιχνίδι της Κυριακής με την... όχι, με την Πορτογαλία. Όχι,
0: την Πορτογαλία.
1: Δεν είναι. Δεν είναι με την Πορτογαλία, όχι. Εγώ έκανα λάθος. Είναι με την Ρουμανία και λέω χωρίς αλλαγές.
0: Α!
1: Όχι, ναι. Όχι. Εγώ έκανα λάθος. Δεν βγήκε ακόμα η αποστολή.
0: Α, αυτό. Γιατί παίζουμε με την Πορτογαλία, έτσι. Δεν νομίζω.
1: Ναι, όχι, με την Πορτογαλία παίζουμε, ναι.
0: Α, ωραία.
1: Εγώ έκανα. Διάβασα, λέω, η 12 της Εθνικής και νόμιζα ότι βγήκε νεότερη ενημέρωση. Αν θα κάνει αλλαγές στο ρόστερ μετά την ήττα εκτός έδρας από τη Ρουμανία. Αλλά τελικά αφορούσε τη Ρουμανία. Δεν έχει βγει ακόμα η αποστολή για το παιχνίδι με την Πορτογαλία την Κυριακή το απόγευμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά, Παναγιώτη, για την πολύτιμη βοήθειά σου στο να βλέπουμε με περισσότερο προπονητικό μάτι ορισμένα θέματα.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Έγινε. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Γεια σου,
1: Παναγιώτης Κουβάτσης εδώ. Φίλος μας, φίλος του ραδιοφώνου, προπονητής με θητεία στις ακαδημίες του Άρη. Λοιπόν, μας βοηθάει λίγο να μπαίνουμε με πιο προπονητικό μάτι σε ορισμένα θέματα, στα οποία χρειάζεται να μπούμε και να γίνουμε και λίγο προπονητές.

Πάμε λίγο στο φίνις της σημερινής εκπομπής και στα, της πρώτης ώρας εκπομπής. Συγκώδικος ο Σωσαλής λέει ότι από την πρώτη ώρα θα βγείτε το στούντιο. Λοιπόν, πάμε στο φίνις της πρώτης ώρας της εκπομπής, λίγο με δικά σας μηνύματα, γιατί είναι και πάρα πολλά, δεν θα τα προλάβουμε και σήμερα, θα σας αδικήσω. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλο, τι γίνεται ρε Νίκο εκεί πέρα, δουλειά έχει, ο κόσμος ζητάει ταξί. Λοιπόν, λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος εδώ με διορθώνει, στήχησε ήττα, γιατί λέει στον επόμενο, στην επόμενη φάση μεταφέρουμε, εμείς θα μεταφέρουμε ρεκόρ, έχουμε 3-2 αν κερδίσουμε 4 την Κυριακή την Πορτογαλία, 4-2, πάμε με 2 ήττες, μία από τη Ρουμανία εχθές και μία από το Μαυροβούνιο, την οποία την είχαμε κάνει εντός έδρας, μια πολύ άσχημη εμφάνιση, και πάμε σε έναν όμιλο που μας περιμένει η Ισπανία με 5-0, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να την προφτάσουμε. Φίλοι, η Αντιγόνη, γεια σου Αντιγόνη, χθες δεν μας είχε το στοίχημα, έπεσε έξω η Λυσίκατος, ας ελπίσουμε να επανορθώσει σήμερα. Έτσι, μία-μία μας το πάει, μία ζέστη, μία κρύο. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης μας στέλνει την καλησπέρα του και την ευχή του για την καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Βασίλης, προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Μίτρο Λόγκ δεν είναι playmaker χθες, οπότε τον έβαλε σαν ένα καθυστερήσει στο παιχνίδι και είχε λάθος επιλογές. Να σου πω την αλήθεια, και ο Μίτρο Λόγκ άμα ρωτήσεις, αυτό θα σου πει, ότι δεν είμαι playmaker. Αλλά πρέπει να βγάλει τα λεφτά του στο playmaker. Είναι πολύ απλό. Και είναι σε μια ηλικία που πρέπει να αποδεχτεί, μάλλον πρέπει να αρχίσει να οριμάζει και να αποδέχεται το ρόλο του. Γι' αυτό σου λέω ότι θα δούμε έναν διαφορετικό Μίτρο Λόγκ του χρόνου σε σύγκριση με ό,τι βλέπαμε μέχρι τώρα. Στον ξέρει ο Μίτρο Λόγκ ο ίδιος ότι θα πρέπει να ακολουθεί μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια τις εντολές Σπανούλη. Ότι ο Σπανούλης δεν είναι από τους προπονητές που θα του συγχωρέσουν το οποιοδήποτε λάθος ή την οποιαδήποτε παρεκτροπή. Αυτά δηλαδή που βλέπαμε να κάνει πολύ συχνά στο παιχνίδι του, να πάρει την μπάλα και να τρέχει χωρίς λόγο, να κατεβάζει την μπάλα και να μην δίνει καμία πάσα και να πηγαίνει ο ίδιος στην επίθεση. Αυτά δεν μπορεί να τα κάνει. Και θέλει να τον εκπαιδεύσει λίγο, γιατί μπορεί να τον χρειαστεί και στην εθνική. Τα γκάρτ μας είναι πολύ γερασμένα, μέχρι να βγουν από πίσω άλλοι παίχτες που θα καλύψουν το κενό των γκάρτ. Έχει δρόμο. Ρωτάει ένας φίλος για το Γόκαπ. Τι είναι αρθεί ο Γόκαπ? Κάθε καλοκαίρι διαλυμένος είναι. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει, βλέπω εγώ, και είναι επίπεδο, είναι ο Ντόρση. Αλλά και αυτός δεν είναι playmaker. Δηλαδή, διαθέτει ο Ντόρση, μπορεί να παίξει και ένα και δύο, και είναι και καλό σκόρερ. Διάρρηνε, σουτιγκάρρηνε και αυτός, κακά τα ψέματα. Και ο Μίτρο Λόγκ, σουτιγκάρρηνε, κακά τα ψέματα. Απλούστατα χρειάζεται, επιστρατεύεται να παίξει και άσος, γιατί έχουν ανάγκη οι ομάδες του. Και ο Άρης και η Εθνική Ελλάδος. Και θέλει να τον δουλέψει όσον αφορά για την Εθνική Ελλάδος, γιατί το βλέπει ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης τώρα συγχρόνως, πέρα από τους αγώνες και το άγχος του τώρα για πρόκριση, βλέπει και σε ένα χρόνο τι ομάδα θα κατεβάσει στο παγκόσμιο. Πάλι το Σλούκας είναι ένα χρόνο. Και μια χρονιά γεμάτη με Ευρωλίγκα και Παναθηναϊκό. Και αν πρωταγωνιστήσει ο Παναθηναϊκός και φτάσει που θα φτάσει, τι θα κάνει? Είναι δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά για την Εθνική Ελλάδος. Είναι δύσκολα. Μας έχει μείνει ένας Αντετοκούμπο, και αυτός βέβαια μεγάλωσε.
Άρα πρέπει να βοηθήσουμε να έρθει από πίσω. Ρε φίλε Πέτρο, δεν σου είπα εγώ για το World Cup. Σου λέω ότι κάθε καλοκαίρι είναι διαλυμένος. Δεν σου είπα ότι δεν είναι παίχτης. Τι είναι αυτά που με γράφεις, ότι παίζει παιχνίδι, παίζει πεντάδες σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας? Συμφωνώ ότι παίζει σε οποιαδήποτε πεντάδες της Ευρωλίγκας, αλλά ο άνθρωπος μετά από μια γεμάτη χρονιά διαλύεται. Τι δεν καταλαβαίνεις? Ή τι είπαμε κάτι για τον Πρίφτη και μας ονομάζουμε? Άμα λέγαμε κάτι για τον Πρίφτη, τον καλύτερο προπονητή του Ιταλικού πρωταθλήματος, λοιπόν να μας ονομάζουμε. Αλλά τώρα τι είναι αυτό που μας λες? Ή δεν θες να ακούσεις, ή ακούς λίγο, επειδή δεν είπαμε τίποτα για τον Πρίφτη. Λοιπόν, γι' αυτό τώρα μας ονομάζουμε. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι. Εντάξει, εμείς βρήκαμε τον δρόμο, να τον βρει και αυτό στον δρόμο του, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τίποτα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή, συνέχεια σε Yellow News στο μπάσκετ, ρεπορτάζ, αν έχει προκύψει κάτι, με τα δικά σας μηνύματα. Θα αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο σήμερα να τα διαβάσω όλα, μην σας αδικήσω όσον αφορά τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσετε κάτι που ίσως να ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω εδώ. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις.

0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
4: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
5: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
4: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
5: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
4: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
6: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε Λαετουάρ με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε
0: τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος.
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.

0: έκτη είδηση.
1: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
0: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
1: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr.
1: Ergo τέλεια νέα.
2: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
3: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο έχεις.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
5: GPS λόγιο έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
4: Μεϊμάρεις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
5: Μεϊμάλεις.
6: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 3. Επιστρέψαμε μετά το πολύ κομψό, το πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και αφού σας ενημερώσαμε και ακούσατε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει, λοιπόν, πάμε στη συνέχεια της εκπομπής. Yellow News στο μπάσκετ μέχρι τις 4. 4 με 6 ακολουθεί Δημήτρης Σοσανλής με Yellow News στο ποδόσφαιρο. Έχουμε σήμερα τη συμφωνία με τον Αβραάμ Γκραντ. Θα σας πει λεπτομέρειες και για αυτή τη συμφωνία, αλλά και αυτό που διερωτόμαστε οι περισσότεροι. Τι έχει μάθει για το ρόλο που θα έχει ο Άγγλος προπονητής. Άγγλος είναι, νομίζω, και η Ισραηλινή υπηκότητα έχει. Τέλος πάντων, τι ρόλο θα έχει ο προπονητής στην ομάδα του Άρη και πώς μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Άρη. Λοιπόν, αυτά τα δείτε συνέχεια με τον Δημήτρη. Εμείς τώρα κάναμε μια πρόχειρη ανάλυση της εικόνας των παικτών του Άρη στο παιχνίδι της Εθνικής. Λοιπόν, κοιτάμε τώρα την συνέχεια των μεταγραφικών κινήσεων.

Φωνάζω τώρα τον Οσαλή, ο οποίος μιλά στο τηλέφωνο δυνατά και δεν μ' ακούει. Λοιπόν, γιατί περνάει ο ήχος, θα ακούσατε. Λοιπόν, το λέω στο φίλο του, τον Γιώργο, με τον οποίο μιλάει στο τηλέφωνο. Γιώργο, θα μιλάς πιο σιγά στο τηλέφωνο. Δεν είναι κουφός ο Οσαλής, μια χαρά σε ακούει. Και όχι μόνο σε ακούει ο Οσαλής, ακούω και εγώ εδώ πέρα που ήμουν στο στούντιο και είναι και κλειστές οι πόρτες. Και μονωμένος ο χώρος. Γι' αυτό σου λέω, πιο σιγά στο τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση με τους ενοχλητικούς και πάμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Είπαμε, παιδιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθεί ο Κώστας Αντετοκούμπο. Σίγουρα, παιδιά, για να μην τον πάρει στην Εθνική, δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και αυτό θέλει λίγο χρόνο, και ιδιαίτερα μετά από μια χρονιά όπου αντιμετώπισε πάρα πολλούς μικροτραυματισμούς, και ο Γουόκαπ ταλαιπωρήθηκε αρκετά από μικροτραυματισμούς. Ξέρετε, οι περισσότεροι αθλητές, παιδιά, ταλαιπωρούνται αρκετά μέσα στη χρονιά από μικροτραυματισμούς. Το αφήνουν μέχρι το καλοκαίρι, όπου εκεί δεν μπορούν άλλο. Μετά από εκεί δεν μπορούν άλλο. Και ο Κώστας Αντετοκούμπο ταλαιπωρήθηκε, το ξέρω από το ρεπορτάζ και από το ρίγιο, ταλαιπωρήθηκε αρκετά στα τελευταία παιχνίδια με τον Άρη. Είχε αρκετές ενοχλήσεις. Γι' αυτό και σας λέω ότι προφανώς και ο Γουόκαπ κάτι τέτοιο είναι. Υπάρχουν και κάποιοι, δεν ξέρω αν υπάρχουν σε αυτή την κατάσταση, αλλά στο Σπανούλι δύσκολα θα λέγανε όχι, που δεν θέλουν να παίξουν αυτό το διάστημα στην Εθνική. Θέλουν να ξεκουραστούν. Γιατί του χρόνου, και ιδιαίτερα οι μεγάλες οι ομάδες, δεν θα έχουν καλοκαίρι. Με παγκόσμιο, φανταστείτε, προετοιμασία, φιλικά, παγκόσμιο, και μετά αρχίζει η χρονιά. Και η μεγαλύτερη σε ηλικία μπασκετμπολίστες, παιδιά, τα τελευταία χρόνια αυτό που γινόταν στο μπάσκετ ήταν απαράδεκτο. Ανά δύο χρόνια Ευρωμπάσκετ, ανά δύο χρόνια Ευρωμπάσκετ, λοιπόν, και παγκόσμιο Ολυμπιακή, κάθε χρόνο είχες κάτι. Δεν ξεκουράστηκαν κότσε. Γι' αυτό και φτάνανε σε σημείο που λέγανε δεν μπορώ να παίξω άλλο στην ομάδα. Δεν μπορώ να παίξω άλλο στην εθνική ομάδα, γιατί κάθε καλοκαίρι είχαν κάτι. Οι διακοπές τους ήταν 10-15 μέρες. Τι να προλάβει ένα κορμί το οποίο έχει τραυματισμούς, μικροτραυματισμούς, διάφορα, μπορεί να έχει και κάποια άλλα προβλήματα, να ξεκουραστεί και να συνέλθει μέσα σε 10-15 μέρες. Δεν γίνεται. Επειδή σε λίγο θα φύγουμε από το μπάσκετ, θα πάμε στο... και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Να διαβάσω μερικά από σας για να μειωθούν. Ο φίλος ο Βασίλης, προσωπική μου άποψη είναι ότι ο Μήτρο Λόγκ δεν είναι playmaker. Χθες, όποτε τον έβαλε στο θέση 1, καθυστερούσε το παιχνίδι και είχε λάθος επιλογές. Ο φίλος ο Σανλή λέει έχει συμφωνήσει με την Φενέρ, και μια που θυμήθηκα που είπαμε πάλι για τον Σανλή, μου είχε στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα ο Ιάσονας, εδώ ο δικός μας, ο Ιάσονας ο Μίσχος. Εντάξει, ο Σανλή λέει κάποτε στο ρεπότε από την Μπαρτσελώνα ήταν στη Θεσσαλονίκη και έβλεπε το βόλεϊ του Άρη όπου έπαιζε η κοπέρα του. Ποια ήταν η κοπέρα του? Είχαμε εμείς τουρκάλα αθλήτρια στο βόλεϊ, βοήθαρε η Άσονα, μην μας αφήνεις με το gossip στη μέση. Πες μας, ποια ήταν η κοπέλα του Σανλή η οποία έπεσε στον Άρη και έρχονταν ο Σανλή να την δει? Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης, ήδη έχουμε ο Σανλή, τι να τον κάνουμε τον άλλονα. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας, καλησπέρα, αν ο Σανλή είχε μπροστά του το «ο», δεν θα τον παίρναμε σίγουρα. Σίγουρα. Ο φίλος ο Γιώργος τα έχει με το ύψος του Ράσελ, 1,80. Ναι, εντάξει, είναι κοντός, αλλά είναι δαίμονας όμως, φίλε.
Ο φίλος ο Ισίδωρος ρωτάει γιατί δεν παίζει ο Walkup. Προφανώς ζει στην καλύτερη κατάσταση. Ο φίλος ο Παμπουχίδης, με το που είδα την άμυνα του Μήτρου Λόγκ στο πλην 2 κάποια δευτερόλεπτα πριν το τέλος, που έκρινε Καρεμπέ το μάτς, στο που στο Παπα-Νικολάου και να πέφτει πάνω στο σκριν, σκέφτηκα πόσο πολύ έβρισα πέρσι το Μίλθιτς. Η άμυνα θέλει διάθεση, η επίθεση ταλέντο, συμφωνώ. Δεν, αλλά φαντάζω τώρα ότι είναι ένας παίκτης στον οποίο βέβαια πριν υπογράψει το συμβόλαιο τον έχει ενημερώσει και τον έχει ενημερώσει και ο μάνατζέρ του. Θυμάσαι που πάλι ο Γκάλης σας τα είχε πει, γιατί βγήκε και έδωσε μια συνέντευξη και λέει σε λίγο καιρό θα έχουμε κάτι ευχάριστο, και ψάχναν όλοι να βρούνε, γιατί και σας λέει ο Γκάλης ότι αυτό που του είπε ο μάνατζερ είναι ότι θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη, εντάξει, αλλά θα έρθει το καλοκαίρι ο Σπανούλης και θέλει να σε δουλέψει σαν άσο. Καταλάβατε, σας το είπα. Κάποιοι δεν το πιστέψατε τώρα, αλλά ούτε εμένα πιστέψατε, ούτε τον Μήτρο Λόγκ πιστέψατε, που σας έλεγε ότι ήθελε να σας πει κάτι ευχάριστο. Κάποιοι λέγανε το ευχάριστο είναι που ήρθε ο αδερφός στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος, να τον προσέχεις, λέει, τον Γαλεώτη Χαραλαμπόπουλο, όταν ήρθε στην ομάδα. Φυσικά, λέω, σαν τα μάτια μας τον έχουμε. Λοιπόν, έχει και πολλούς φίλους εδώ ο Χαραλαμπόπουλος, από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Έχει φίλους εκεί. Έκανε πάρα πολύ παρέα με τον το Δίπλαρο. Έκαναν πάρα πολύ παρέα με το Δίπλαρο. Βέβαια τώρα ο Δίπλαρος πήγε στην Πάτρα, αλλά έχουν μείνει κάποια παιδιά από την παρέα που κάναμε με το Δίπλαρο και το Χαραλαμπόπουλο. Οπότε πιστεύω θα έχει παρέα εδώ ο Χαραλαμπόπουλος από την προηγούμενη του θητεία στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνιο Ψηλό, τώρα που του λείπει ο φίλος του ο Μάριος, κάνει επιθέσεις σε μένα. Καταρχήν είχες υποβιβαστεί σε ακροατής του Μάριου. Τι δουλειά έχεις στη δικιά μας στην εκπομπή? Εμείς είμαστε σοβαρή εκπομπή. Εγώ και ο Δημήτρης είμαστε σοβαροί άνθρωποι, δεν είμαστε άσλαμας, και μας στέλνεις μηνύματα. Θα ζητήσεις πρώτα συγχώρεση, εντάξει, Αντώνιο Ψήλο, που σε λέει και ο φίλος σου άσλαμας, θα ζητήσεις συγχώρεση, θα φιλείς ευλαβικά το χέρι και το δικό μου και του Οσανλή, και θα σκεφτούμε αν σε συγχωρέσουμε και σε προβιβάσουμε και πάλι σε ακροατή της δικιάς μας εκπομπής. Λοιπόν, ο φίλος Αντώνιο Ψήλο λέει, να σου θυμίσω, λέει, ότι ο κολλητός ο Όμηρος μας είχε πουλήσει για την ΑΕΚ. Ούτε έξω το παλέ να περνάει. Επειδή πολλά γίναν τότε, ήταν δύσκολες οι εποχές, σου λέω, και ο μάνατζερ του έκανε λάθος, αλλά και ο Άρης έκανε λάθος. Για να καταλάβεις τη σοβαρότητα των κινήσεων του Άρη, τον Αύγουστο έδιωξε το Φίλιο, ο Φίλιος υπέγραψε στην ΑΕΚ και τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο τον ξαναπήρε πίσω, γιατί δεν είχε γκάρτ. Τι άλλο να πούμε? Τι άλλο να θυμηθούμε? Τι άλλο, πες μου, τι άλλο? Βλέπεις εσύ σοβαρότητα στις κινήσεις? Και είσαι σίγουρος ότι έφυγε ο Όμηρος ή ο μάνατζέρ του, τον οποίο και άλλαξε με το που πήγε στην ΑΕΚ, άλλαξε μάνατζερ. Δεν τον εκπροσωπεί πλέον εκείνος που τον εκπροσωπήσε όταν ήταν στον Άρη. Τι άλλο να πεις? Μπορείς να πεις τίποτα?
Και ο Φίλιος με αυτό που έγινε με τον ίδιο μάνατζερ ήταν, τα ξέρεις. Με αυτόν που είχε ο Όμηρος. Λοιπόν, οπότε μην τα ρίχνουμε μόνο στους παίχτες. Καμιά φορά φταίει και η ομάδα. Άσχετα αν δεν θέλουμε να το πιστέψουμε ή οι δημοσιογράφοι δεν θέλουμε να το πούμε, φταίει και η ομάδα. Φταίνει και οι χειρισμοί της ομάδας. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Να τα λέμε όλα. Και τώρα μου θύμισες, μην πας πολύ παλιά. Στην περίπτωση του Μούρτου. Τότε είμαστε στο ξεκίνημα του ραδιοφώνου. Αλλά και πάλι, όπως και τώρα, είχαμε και εμείς. Είχαμε δύναμη, είχαμε διείσδυση στον αριανό κόσμο. Ήταν ο Μούρτος, σου γνωστούσαν 10.000, 15 του παιδιού. Από τις 30 πήρε 5 χιλιάρικα, κούρεψε τα 10 και του είχαν μείνει 10. Και μας λέγανε από τον Άρη να τον βρίσκουν, να τον ρμίξουν τον Μούρτο, να χαρίσει τα 10 χιλιάρικα. Και τότε βγήκα εγώ, το θυμάμαι στο ραδιόφωνο και λέω όχι, να τα πληρώσετε. Τον χρωστάτε 20 χρόνια χρήματα. Του τα κουρέψατε 85 φορές. Εάν δεν μπορείτε να πληρώσετε αυτό το ποσό, δεν αξίζει να είστε παράγοντες του Άρη. Ναι, τότε δεν ήταν ο Λουσιαμάνης ακόμα, δεν είχαν λεφτά οι διοικούντες, ήταν μόνος ο Λευτέρης Αρβανίτης. Και έκανα απλώς διαχείριση. Και τον πλήρωσε. Και τον πλήρωσαν. Τώρα, σε αυτό το παιδί φταίει ο Άρης. Δεν σου λέω ότι ήταν μεγάλος παίκτης ο Μούρτος ή βοήθησε ή πανηγύρισε τίτλους, αλλά ήταν ένα παιδί που έπαιξε και τίμησε τη φανέλα. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο μαζί του, πρέπει να το τιμήσεις. Αν δεν μπορείς να το τιμήσεις, τον αφήνεις. Αλλά ό,τι έχεις υπογράψει, του τα δίνεις.

Ρε φίλε Ιωάννη, μου στέλνεις τώρα 3 και 22 ένα μήνυμα. Εντάξει, έχεις στείλει 2 και 15 κάποια μηνύματα που αφορούν το ποδόσφαιρο. Εντάξει, και σου λέω κι όπως και σε άλλους που στέλνανε με κεχτημένη ταχύτητα μηνύματα για τον ποδοσφαιρικό Άρη, λέω παιδιά θα ασχοληθούμε 2 ώρες για τον μπάσκετ, μετά είναι η δουλειά του ο Σαλή. Λοιπόν, και λέω θα έρθει ο Σαλής και θα σας πει για τον Grant τι ρόλο θα έχει, κάνει ρεπορτάζ έξω, μιλάει στα τηλέφωνα. Αυτά τα στέλνεις 2 και 15 και 3 και 22 μου στέλνεις ένα μήνυμα, ο δασκάλου δεν το διάβασε, εσύ δεν το έχεις διαβάσει, οπότε ευχαριστώ και πολύ, καλή σας μέρα. Πού είναι ρε φίλε το μήνυμά σου? Πού είναι το μήνυμά σου? Στείλ το 4 η ώρα που θα μπει ο Σαλής για το ποδόσφαιρο να το διαβάσει. Καταρχήν βλέπω ότι έχεις διαγραμμένα μηνύματα, μήπως είναι από άλλη μέρα, αλλά σου λέω 2 και 15 έστειλες αυτό το μήνυμα που λέει για το ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι να διαβάσουμε? Πού αποσκοπεί αυτή η κίνηση με τον Εβραίο, αφού εσύ κάνεις κουμάντα ακόμα και στα Πιγκάλ? Αυτό θέλεις να διαβάσουμε? Να το διάβασα. Αλλά για να συζητήσεις και να έχει ουσία το μήνυμά σου, το οποίο μεταφέρω τώρα, σου λέω στον Οσαλή, αφού είπαμε ότι είναι 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη. Και άλλοι έχουν στείλει μηνύματα για το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τόσο πουλάει, πολύ πουλάει το θέμα του Grant. Λοιπόν, αλλά τα προσπερνάω, τα αφήνω για τον Οσαλή. Μη μας επιτίθεσαι τζάβα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξης, ο Φλιώνης μπορεί να βοηθήσει στη θέση ένα Χρήστο, πολύ καλός παίκτης. Ναι, ναι, μπορεί να βοηθήσει και θα μπορούσε να βοηθήσει και χθες πολύ στην ομάδα που είχε ανάγκη στη θέση ένα, αλλά ο Φλιώνης έχει τα προβλήματα με τη μέση του, ε. Τώρα για 2-3 παιχνίδια να σταματήσει τις τέτοιες τις φυσιοθεραπείες και τα προγράμματα που κάνει για να μπορέσει να είναι δυνατός μέσα στη χρονιά, παιδιά, σίγουρα μπορούσε να πάρει καλύτερο υλικό ο Σπανούλης. Και το καταλαβαίνετε από το... Αλλά άμα ο ένας έχει πρόβλημα, άλλος έχει πρόβλημα. Με αυτούς κατέληξε. Με τον Κακλαμανάκη, με τον Μίτρου Λόγκ που δεν είναι άσος αλλά διάρη, έτσι να το ακούει ο φίλος μας ο Πέτρος, αλλά θα τον κάνει άσο ο Σπανούλης γιατί τον χρειάζεται και στον Άρη και στην Εθνική. Και στον Άρη και στην Εθνική δεν υπάρχουν και από πίσω ρε παιδιά. Δεν έρχονται και παίχτες να πεις ότι μπορούν να παίξουν στη θέση 1 και θέλουν απλώς παιχνίδια. Ο φίλος ο Αλέξης τώρα μου στέλνει σε παλαιότερο μήνυμα και το Λιόπουλος και ο Μωραΐτης χωράς είναι ομάδα. Ο το Λιόπουλος χωράει σε οποιαδήποτε ομάδα. Για το Μωραΐτη όχι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αν ο... Δηλαδή τώρα λέμε τώρα, αν πάρεις και το Λιόπουλο και ο Μωραΐτη, ο ένας θα παίζει και ο άλλος θα κάθεται στην άκρη του πάγκου. Μπορεί να είναι και εκτός αποστολής. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και ο Μποχωρίδης και ο Πουλιανίτης, όλοι αυτοί θα είναι που μπορεί να μην παίζουν τόσο πολύ άσο όσο παίζει αυτός, αλλά θα παίζουν πιο πολύ από αυτόν. Δεν ξέρω, ο Μωραΐτης πήγε στον Ηρακλή για να βελτιώσει, να πάρει χρόνο συμμετοχή και να βελτιώσει την καριέρα του. Έκανε κάποια καλά παιχνίδια, αλλά στο σύνολο και αν θέλετε στο λογαριασμό, το συν πλην πλην συν δεν βγαίνει. Ή δεν τον βοήθησε, δεν του δώσε αυτά που ήθελε ο Ηρακλής, ή τι να σας πω, ο ίδιος
έχει αφήσει τον εαυτό του. Δεν ξέρω. Ήταν καλός παίκτης, είχε προοπτικές. Και αυτός την πάτησε με τα μεγάλα αυτά συμβόλαια. Με τα μεγάλα συμβόλαια των μεγάλων ομάδων, ε.

0: Λοιπόν, έχουμε Γιάννη Λυσίκατο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Λοιπόν, ένα-ένα μας πας. Ένα μας κάνεις πλούσιους, ένα φτωχούς. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει?
1: Καλό είναι το ένα-ένα. Το κανένα ένα δεν είναι καλό.
0: Βέβαια, είναι σαν τη τέτοια, σαν αυτούς που δεν ξέρουν να παίζουν χαρτιά. Λοιπόν, και όταν...
1: είναι δύσκολα τα μάτς, πολύ.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα μάτς. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Δεν βγήκε το Χ. Εντάξει. Και Πορτογαλία-Κροατία, το έπαιξα στο live. Έπαιξα και ακριβώς σκορ 2-1, όταν ήταν 0-1. Λοιπόν, και έβγαλα όλα τα σπασμένα.
1: Μια χαρά πήγες.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Για Ελβετία, τώρα Αλγερία, ούτε καν το είδα. Έβαλα ένα μικρό ποσό στο Χ. Έβαλα μικρό ποσό στο Χ και το άφησα. Καληνύχτα.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή η Ελβετία. Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ήταν καλή, ναι. Ουσιαστική.
0: Η Ελβετία, η οποία με προβλημάτισε στα πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ, να σου πω την αλήθεια. Δεν τη θεωρούσα τόσο καλή ομάδα.
1: Τελικά είδες, έκανε την νίκη με τον Καναδά,
0: ναι,
1: και τη χθεσινή, και σου είναι αυτό που λέγαμε, ότι τη δουλειά την κάνει. Είναι για να πηγαίνει όσο σε 16, όσο εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, σήμερα 9 η ώρα, Αυστραλία-Αίγυπτος.
1: Ναι, πολύ δείχνει, πολύ σφιχτό. Πολύ κλειστό, έτσι δείχνει, και οι τιμές το δείχνουν. Άμα δεις λίγο,
0: ναι,
1: όσο δίνει το Χ, ούτε βολικό να ήταν, έτσι. Πολύ χαμηλή η τιμή της ισοπαλίας. Προφανώς και οι odds maker περιμένουν ένα μάτς το οποίο μπορεί να κρυφθεί στον goal. Δεν θα διαφωνήσω μαζί τους, αρκετά σφιχτές είναι οι δύο ομάδες. Όποια από τις δύο περάσει θα έχει κάνει εξαιρετικά μεγάλη υπέρβαση. Από το πουθενά νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή πορεία για όποιον πάει στους 16. Και εγώ εσύ το βλέπω. Και δεν σου κρύβω ότι
0: εσύ. Όχι, τα στατιστικά το δείχνουν. Τα στατιστικά, οι αποδόσεις το δείχνουν. Έχει ανοίξει, ναι, στο 2,95 το Χ σε κάποιες εταιρείες, ναι, και βλέπω ότι τώρα είναι στο 2,88, 2,85. Προφανώς και άλλοι ακούνε Λυσίκατο και πάνε και το παίζουν τώρα και πέφτει το ποσοστό. Λοιπόν,
1: είναι μάτς που θα κρυφθεί στον γκολ, μάλλον. Έτσι δείχνει.
0: Τώρα για να το φοβούνται οι bookmakers, πάνε να πει ότι πάει για το Χ.
1: Μπορεί, μπορεί. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια ξημερώματα. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, 1 η ώρα.
1: Ναι. Στο Μαϊάμι, έτσι, να το τονίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Εντός έβρας να παίζει ο Μέση και η παρέα του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως μερικά μάτς και γενικά το από τα μονοπάτια ούτε στημένα να ήταν σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα πάνε να παίξουν δηλαδή, γιατί είπα να παίξουν
0: το ξέρανε, στο Μαϊάμι. Γι' αυτό το βάλανε, το ξέρανε.
1: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς. Κοίταξε να δεις, είναι ένα μάτς το οποίο... έχει κινδύνους. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αυτά τα 1-30 δεν βγαίνουν εύκολα. Βέβαια, χθες της Ισπανίας βγήκε. Ναι. Αλλά είναι αποφεκταία σίγουρα.
0: Της Πορτογαλίας το 1-60 όμως δεν βγήκε εύκολα. Εντάξει.
1: Εκείνο ήταν άλλου είδους φαβορί. Εντάξει, okay.
0: Ναι.
1: Νομίζω εγώ ότι θα περάσει η Αργεντινή με το χρυσό κανόνα του 2-3 γκολ. Δηλαδή, ξέρεις, τόσο όσο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να πολύ ανοίξει το μάτς. Δεν προσφέρεται και αντίπαλος. Ο οποίος παίζει αρκετά κλειστά, θα κατέβει τουλάχιστον να παίξει αρκετά κλειστά νομίζω. Νομίζω η Αργεντινή θα κερδίσει τόσο όσο. Δηλαδή, αν θέλεις, άσομα άντερ 3,5 ενδεχομένως.
0: Καλό αυτό, έξυπνο. Άσομα άντερ 3,5.
1: Ναι. Εντάξει,
0: το προηγούμενο άσο με άντερ 3,5, ποιο το δώσεις, μας βγήκε, το μας πλήρωσε.
1: Ναι, είχε βγει το. Ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Η Αγγλία.
0: Η Αγγλία ήταν, μπράβο, η Αγγλία.
1: Ναι, ναι, η Αγγλία. Τώρα για τις κάρτες, γιατί σκεφτόμουν και εγώ κάρτες, βλέπουμε ότι στα μάτς υπάρχει σαφής οδηγία να μην βγαίνουν κάρτες, αδερφέ. Δεν είναι... Στο χθεσινό μάτς στην Ισπανία με την Αυστρία μόλις μια κάρτα. Χθες στο Πορτογαλία-Κροατία με τον Ζόρι 3 σε μάτς που πήγε ως το 112. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες.
0: Ναι, ναι, το είδα. Ξύπνησα και το είδα το Πορτογαλία.
1: Εντάξει, οι κάρτες είναι περίεργες. Αλλά κρατάμε άσχοντα 3,5 εδώ.
0: Λοιπόν, και κάρτες, under.
1: Κοίτα, θα σκεφτόμουν, όχι, δεν λέω under. Έχω παίξει, να σου πω την αλήθεια, έχω σημαδέψει έναν παίχτη της...
0: από το πράσινο
1: ακροτηρίο, ναι. Έχω σημαδέψει, θα σου πω ποιον, κάτσε να το βρω. Είναι ο Καμπράλ, ο οποίος για να πάρει κάρτα Τον έχει 4-33, βλέπω η B365 τώρα. Ναι. Ένας παίκτης ο οποίος πήρε κάρτα στα δύο πρώτα μάτς του ομίλου. Προφανώς δεν έπαιξε το τρίτο. Έτσι, παίζει τώρα βέβαια. Είναι μια επιλογή αυτός.
0: Άρα ο Καμπράλ κάρτα στο 4.
1: Προσφέρεται. Ναι, προσφέρεται.
0: Λόπες Καμπράλ πρέπει να είναι κεντρικός αμυντικός.
1: Όχι. Ναι, Σίδνεϊ Καμπράλ.
0: Α.
1: Να το κροτήρι.
0: Μάλιστα. Μια που είπες στο τέτοιο, όχι οι κάρτες δεν βγάζουν, εδώ φάουλ δεν δίνουν.
1: Χαμός γίνεται, χαμός.
0: Φάουλ
1: ναι, εντάξει. Χαμός γίνεται.
0: Ναι. Κιτρινίστηκε ο Σίδνεϊ Λόπες Καμπράλ και στον αγώνα με τον Ουρουγουάη και με την Ισπανία.
1: Ναι, δεν έπαιξε το τρίτο γιατί είχε την ποινή.
0: Ναι. Αριστερό μπακ. Ωραίος. Έχει ανεβάσματα τον είδες, να τον πάρουμε σονάρι άμα είναι καλός.
1: Λοιπόν, θα μας πει ο Γκραντ.
0: Λοιπόν, και πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο μου φαίνεται πολύ αίμα κι άμμος. Θα έχει δει πολύ πράγμα.
1: Κολομβία Γκάνα, έτσι.
0: Yeah.
1: Είναι πολύ καλή η Κολομβία, αλλά αυτό το ρημάδι το 1.40, εδώ δεν παίζει άλλα 1.40. Θα παίξει η Κολομβία, όχι.
0: Και η Γκάνα είναι καλή ομάδα.
1: Όμως, ορίστε.
0: Και η Γκάνα είναι καλή ομάδα.
1: Καλή είναι. Καλή είναι. Και είναι από τα μάτς που με τόσο χαμηλή τιμή σε αναγκάζει να παίξει και τι άλλο τώρα. Θα το παίξω χει εγώ, διότι ό,τι θέλει να προκύψει. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Ναι. Έτσι. Εντάξει, η Κολομβία είναι πάρα πολύ καλή. Έχει πολύ καλούς παίχτες, τον Λουίς Ντίας, Σοάρες κτλ. Μπορεί να κάνουν παπάδες αυτοί. Οι οποίοι πάντως τρώνε και κάρτες. Απλά φοβάμαι να τις προτείνω γιατί δεν βγαίνουν εύκολα οι κάρτες. Η Γκάνα από την άλλη πλευρά είδε ότι έκανε τη βουλίτσα με την Αγγλία. Έχουν και αυτοί εμπειρίες. Εγώ δεν δίνω τύχες να αντέξουν. Εντάξει. Προφανώς δεν παίζω άσο και θα το ρισκάρω με το χ.
0: Μάλιστα. Εδώ να πούμε τον κόσμο ότι δεν παίζεις, αν και βλέπεις ότι είναι καλή ομάδα και θα κερδίσει, ότι μπορεί να κερδίσει το, ή μάλλον το πιθανό είναι να κερδίσει Κολομβία. Λοιπόν,
1: εντάξει,
0: για στοιχηματικούς λόγους παίρνεις και το ρίσκο. Εντάξει, για να καταλαβαίνει λίγο ο κόσμος, να κάνουμε λίγο φροντιστήρια μαθήματος, ρε εσύ. Γιατί ξέρεις τι, να η φίλη μας η Αντιγόνη πήγαινε και τα βάζε όλα στη σειρά. Ό,τι έλεγες, τα βάζε όλα στη σειρά. Μετά την επόμενη μέρα μου λέγει έχασε ένα. Καλά, ο άνθρωπος θα σου πει πέντε πράγματα. Διάλεξε κι εσύ από τα πέντε τα τρία. Τα δύο. Δεν παίζεις σε τέτοιο προπό, έτσι δεν είναι, να βάζεις. Γιατί πολλοί το κάνουν αυτό. Βάζουν 15. Πω, έχασα τα 15, τα 14. Αρέσει.
1: Εντάξει, λογικό, εντάξει.
0: Άμα έπεσε όμως το ένα μόνο, θα το κέρδιζες. Κατάλαβες.
1: Ναι. Υπάρχει ένα σύστημα ή κάτι άλλο, ξέρω.
0: Ναι, στοίχημα είναι αυτό το πράγμα. Ένα πράγμα. Τελείως. Ναι. Θες να βάλεις δύο, επειδή... να το κάνεις λίγο δελεαστικό. Βάλε δύο, αλλά όχι όλα μαζί στη σειρά.
1: Και στοίχημα πάνω απ' όλα είναι την τιμή, έτσι, την τιμή. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: όταν κάτι εσύ το βλέπεις ότι το προσφέρουν το 1.40, τώρα αυτό είναι, για μένα είναι για δύο. Εντάξει, μπορεί να είμαι και χαζός, μπορεί να είμαι παλαβός. Το βλέπω δύο, δεν μου το δίνει δύο, ψάχνω άλλα πράγματα, κατάλαβες.
0: Ναι. Λες, θα πάρω το ρίσκο, θα παίξω το χ.
1: Ναι. Στο... Ή δεν παίζεις κιόλας, δεν είναι και να παίξεις, αλλά να το παίξω, γιατί... δεν είναι και καμία άσχημη ομάδα η Γκάνα στην τελική.
0: Να, εδώ η φίλη μας Εντιγόνη λέει πηγαίνουν για τα πολλά. Ναι, αλλά ξέρεις, αυτοί που πάνε για τα πολλά ξέρεις στο τέλος τι παίρνουν. Ναι, ούτε τα λίγα δεν παίρνουν, Εντιγόνη. Γι' αυτό πάρ' τα λίγα. Σου δείξα χθες το λογαριασμό. Όλος ο λογαριασμός είναι το ποσό που έχω φτάσει είναι καθαρά πολυσίκατος. Επιλογές μόνο αποδεκτό.
1: Έρχονται πάρα πολύ μεγάλα μάτς. Τα τέσσερα μάτς που έχουν βγει ήδη στις 16, ειδικά το Μεξικό-Αγγλία, είναι αίμα κι άμμος. Θα τα πούμε και αύριο βέβαια. Είναι φοβερό μάτς. Σε ένα γήπεδο Αζτέκα που το Μεξικό δεν χάνει σχεδόν ποτέ.
0: Ναι.
1: Παλαβό μάτς, έτσι. Το Πορτογαλία-Ισπανία προφανώς θα μπορούσε να είναι και τελικός. Αν όχι Μοντιάλ, σίγουρα Euro. Έχονται μεγάλα παιχνίδια να δούμε. Ευτυχώς μερικά από αυτά είναι και σε γήινες ώρες, όπως το Βραζιλία, Νορβηγία και το Πορτογαλία, Ισπανία είναι στις 10 τα έχουν βάλει.
0: Ωραία.
1: Θα πούμε και άλλα περισσότερα. Τώρα για τα σημερινά, αν μου πεις κράτα ένα,
0: ναι,
1: θα κρατούσα το χ που βλέπουν και οι book στο Αυστραλία Αίγυπτος.
0: Αυστραλία Αίγυπτος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αντιγόνη, άκου θα παίξουμε το χ στην Αυστραλία Αίγυπτο και επειδή θέλεις και καλή απόδοση θα το συνδυάσεις με άσο χ, με άσο χ στο, για κάλυψη άσο χ, διπλή ευκαιρία στο, πόσο λένε, με την Κολομβία. Καλή, καλό σύστημα.
1: Έλα να δούμε.
0: Το άσο χ πόσο την Κολομβία,
1: κάτσε. Τίποτα. Τίποτα δεν δίνει.
0: Το διπλό δεν δίνει.
1: Το άσο χ της Κολομβίας, ο άσος.
0: Άσο χ.
1: Την Κολομβία λες.
0: Ναι, διπλή ευκαιρία.
1: Ένα δέκα δίνει, πόσο δίνει.
0: Σίγουρα.
1: Ξέρω εγώ. Μάλλον.
0: Παίξε μόνο
1: εμένα το χ. 40. Παίξε. Εγώ θα έπαιζα το χ και θα πουλούσα τρέλα με ένα δεύτερο χ, αυτό της Κολομβίας.
0: Μπράβο. Το ένα να το κερδίσει, το άλλο να πουλήσει τρέλα. Άμα σου πει και το δεύτερο, τελείως.
1: Λοιπόν, έχουμε να ασχολούμαστε.
0: Βγαίνει τίποτα για μακροχρόνιο τώρα που σχηματίζονται οι ομάδες για την τελική ευθεία?
1: Νομίζω
0: τελική
1: ότι ευθεία. Δεν υπάρχουν και λεπτομέρειες, εντάξει. Είναι, τα έχουν δει καλά όλα.
0: Ναι.
1: Για να δω λίγο. 2,87 έχουν φαβορεί τη Γαλλία. Δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί τους. Δείχνει ότι θα πάει στο τέλος. Τώρα, αν αυτό το πάρει, δεν ξέρω. Όχι, νομίζω ότι αυτά δεν είναι κάτι άλλο. Είναι, όλα είναι. Πρώτο σκόρερ δίνουν, έχουν τον Εμπαπέ στο 2.25 και τον Μέση στο 2.37 και δύο έχουν από 6 γκολ. Κοίτα, αν θα έπαιζα κάτι, μπορεί να έπαιζα, θα μου πεις τώρα, ο Κέιν έχει 5 γκολ και είναι στο 9 βέβαια. Φοβάμαι ότι δεν αποκριθεί η Αγγλία ή τουλάχιστον θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα το Μεξικό. Όχι, δεν έχει κάτι, νομίζω είμαστε εκεί που, που έχουμε πει.
0: Και εδώ ο φίλος ο Άρης συμπληρώνει στη συζήτηση, λέει το στάδιο S10 ήταν το γήπεδο που η Αγγλία είχε φάει 2 από την Αργεντινή τότε με το μαγικό χέρι του Θεού.
1: Πολύ συνειρμή.
0: Ναι.
1: Παιδιά, οι Μεξικανοί στο S10 έχουν δώσει 90 μάτς επίσημα.
0: Ναι.
1: Αν όχι 90-85 κάπου εκεί και έχουν χάσει μόνο 2. Είναι φοβερό το ρεκόρ, είναι εκπληκτικό.
0: Λες να τριτώσει το κακό.
1: Εγώ βλέπω πολύ χ.
0: Πολύ χ.
1: Πολύ χ βλέπω. Ναι. Και μετά άσο.
0: Και η Αγγλία ήταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε καλά. Στο πρώτο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλή. Και μετά δείχνει να κουμπώνεται, να πέφτει αυτή η ομάδα. Να περιμένει πάρα πολλά από τον Μπέλιχαμ.
1: Το Μεξικό έχει Αγκύρε. Ο Αγκύρε είναι ένας γερόλικος, μια αλεπού των μπάγκων.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ έμπειρος προπονητής. Νομίζω θα κοιτάξουν να κλείσουν την αιχμή του δόρατος.
0: Το Γκέιν ή το Μπέλιχαμ.
1: Θα είναι ένα μάτς που θα έχει πολύ ξύλο, νομίζω. Θα είναι πολύ κλειστό. Είναι μεγάλο άντερ, εκτιμώ το μάτς. Και θα πάνε με αυτό το σκοπό, δηλαδή να τον κλείσουμε και από εκεί και πέρα να βρούμε τον γκολ. Μπορούν να το βρουν τον γκολ και να το κλέψουν το μάτς. Θα είναι πολύ νευρικό παιχνίδι, εκτιμώ.
0: Μάλιστα. Δευτέρα. Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, ναι, έλεγα εγώ το αυτό. 3 είναι, ναι, εντάξει. 3. 3.
0: Και 10 είναι ο εμφύλιος στην Ιβηρική. Όχι, 10 της Δευτέρας είναι ο εμφύλιος στην Ιβηρική. Πορτογαλία, Ισπανία.
1: Ναι, ναι. Έχει και την Τρίτη Αμερική, Βέλγιο που θα παίξουν στο Τέξας. Έχουν παίξει και οι δύο ομάδες στο Τέξας μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Και έχουν φέρει και τα 3 μάτς.
0: Εν τω μεταξύ έχω κάνει το λάθος, νομίζω ότι σήμερα είναι Πέμπτη και δεν σε έχω ρωτήσει για το Σαββατοκύριακο που έχει πάλι αγώνες.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο.
0: Αύριο για αυτά, γιατί, ναι. Αύριο Σάββατο είναι.
1: Άρα τα λέμε τώρα.
0: Ναι, Καναδάς Μαρόκο.
1: Και εγώ μπερδεύτηκα ρε. Πω, δεν συγκρίνεις.
0: Καναδάς Μαρόκο.
1: Λοιπόν, πάμε, Καναδάς Μαρόκο, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Βλέπω Μαρόκο.
0: Βλέπω Μαρόκο
1: να, σαν καλύτερο, αλλά δεν το παίζω το 1.75. Δεν το παίζω.
0: Ναι.
1: Θα το αποφύγω το μάτς. Μου φαίνεται χαμηλό το διπλό. Είναι καλύτερο πάντως το Μαρόκο. Αλλά εντάξει, το μάτς δεν θα απεχθήσει στον Καναδά, είναι στην Αμερική. Ναι. Αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτοί οι διοργανωτές τώρα οι Καναδοί, έτσι. Χαμηλό νομίζω είναι. Ναι. Να πω εδώ ότι έχουν παίξει και στο προηγούμενο Μουντιάλ δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι, είχαν παίξει το τελευταίο Μουντιάλ, είχε κερδίσει το Μαρόκο με 2-1. Γκολ βλέπω.
0: Ωραίο, goal, ναι, goal, γιατί είχε ωραία εξτρέμ ο Καναδάς.
1: Ναι, θα πω γκολ.
0: Παραγουάη Γαλλία.
1: Ωραία, καλά που τα είπες, γιατί τα... και εγώ μπερδέθηκα ότι είναι πέμπτη. Παραγουάη Γαλλία. Ωραία. Το μάτσο αυτό θα παιχθεί σε Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Σε ένα μάτσο που, σε ένα γήπεδο στο οποίο θα θυμούνται αρκετοί ότι η Γαλλία κέρδισε το Ιράκ με 3-0. Σε ένα μάτς που είχε 2 διακοπή στο ημίχρονο λόγω κεραυνών, λόγω καθηγήτων κτλ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή η Γαλλία, προφανώς. Αν δεν υποτιμήσουν, νομίζω, τους αντιπάλους τους, θα τους κερδίσουν, δεν ξέρω, εύκολα ή δύσκολα. Πάντως αυτός που το κυνηγάει πολύ και τον ψάχνουν όλοι κτλ, προφανώς είναι Μπαπέ. Θα παίξω το 2 συν του Μπαπέ, να βάλει 2 γκολ, που είναι γύρω στο 3.
0: Ωραίο.
1: Κάπου εκεί κυμαίνομαι, γιατί βλέπω ότι το κυνηγάει, ψάχνει και αυτό στα ρεκόρ, θέλει και αυτό να διακριθεί. Ο Κριστιάνο προχωράει, όπως είδες, προκρίθηκε χθες. Ο Μέση είναι στο κόλπο όλων. Είναι και αυτός, εντάξει, είναι το Μουντιάλ των Αστέρων. Να σημειωθεί εδώ ότι έχουν παίξει το Μουντιάλ του 98 στο επικό Μουντιάλ για τη Γαλλία, που το πήρε τότε. Είχαν παίξει στις 16, προκρίθηκε η Γαλλία με γκολ στο 114.
0: Επί της
1: Παραγουάης. Έχουμε μείνει προϊστορία. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κρατάμε Μπαπέ εδώ πέρα.
0: Κρατάς Μπαπέ.
1: Ναι.
0: Βραζιλία, Νορβηγία.
1: Αυτοί έχουν παίξει το 98, κέρδισε η Νορβηγία. Στο Μουντιάλ τότε. Λοιπόν, έχουν Χάλαντ αυτοί, οπότε το μάτσο μπορεί να μπερδευτεί αν δεν βρουν εύκολο γκολ οι Βραζιλιάνοι, γιατί πιστεύω θα φάνε ένα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα προτιμήσω τον γκολ εδώ, Χρήστο.
0: Ωραία. Ξημερώματα Δευτέρας πάμε στο Μεξικό-Αγγλία που το συζητούσαμε νωρίτερα.
1: Είναι φοβερό μάτς. Αυτό αξίζει τον κόπο να ξενυχτήσεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως το λέγα και πρωτού, θα είναι, πιστεύω, κλειστό. Αγκύρετο, θα το διαβάσει σωστά, εκτιμώ. Δεν θα πάρει καθόλου ρίσκα. Γιατί μην ξεχνάμε, το ΑΣΔΕΚΑ είναι γήπεδο το οποίο δίνει όθηση. Αλλά σκέψου τώρα ένα τόσο μεγάλο κρίσιμο μάτς να βρεθείς πίσω στο σκορ. Θα λυγίσεις, πάει ανάποδα, έτσι, η ιστορία μετά. Οπότε νομίζω ότι θα προσέξει πάρα πολύ το Μεξικό. Στην Αγγλία προφανώς, θα το πω έτσι λαϊκά, είναι χεσμένοι πάνω τους με αυτό που έγινε προχθές με τον Κονγκό. Και αυτοί δεν θα πάρουν ιδιαίτερα ρίσκα. Ίσως είναι κομμένο και οραμένο για χ το παιχνίδι.
0: Ωραίο, μ' αρέσει αυτό το χ.
1: Για να δούμε.
0: Πληρώνει καλά, Αντιγόνη, κράτα το χ αυτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πορτογαλία, Ισπανία, θα μας τα πεις τη Δευτέρα, στην εκπομπή της Δευτέρας.
1: Ωραία. Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Και ιδιαίτερα για την κατάχρηση του χρόνου. Λοιπόν, έγινε καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και καλά κέρδη από το φίλο μας τον Γιάννη. Γιάννης Λυσίκατος, υπεύθυνος όσον αφορά το στοίχημα εδώ στο... Υπεύθυνος. Αρμόδιος όσον αφορά το στοίχημα εδώ στο Yellow Radio. Πολλά χρόνια εκπομπή. Μπορεί και ο Λυσίκατος να είναι... Το ρωτήσω τώρα, το θυμάται καλύτερα αυτά. Ο Σάλης έχει καλύτερο μνημονικό. Μπορεί να είναι το ίδιο παλιός με εμάς. Εγώ με τον Σάλη είμαστε... από το πρώτο διάστημα που βγήκε στα FM το ραδιόφωνο, λίγο παλαιότερος, κάποιους μήνες, ένα-δύο μήνες ήταν ο Χατζιαθανασίου, ο οποίος πρόλαβε και το ραδιόφωνο διαδικτυακά. Νομίζω και ότι μαζί μας στα FM ήρθε και ο Γιάννης Λυσίκατος, και αυτός εκείνη την περίοδο, αλλά τα θυμάται καλύτερα ο Σανλής.

Λοιπόν, για να μην σας αδικήσουμε, πάμε τώρα στα τελευταία 10 λεπτά. Στο χρόνο μας απομένει στα δικά μας, στα δικά σας μηνύματα. Παιδιά, ένας οπαδός του Ολυμπιακού τώρα μας στέλνει μηνύματα. Τι θέλει τώρα? Μπάλτσα Πόποβιτς, η τρίτη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά το Φορτούνι και το Μορφέο. Εντάξει, καλά έκανε, σομπάρι. Πρώτη φωνή ήταν ο Λυσίκα, τους είπε κάποιος όντως. Σταθερά, σταθερά εδώ. Το δεν ξέρω πάντως του Ολυμπιακού γιατί μας στέλνει αυτά. Α, είναι Football News, είναι ο φίλος του Μάριου που στέλνει ειδήσεις. Προσέχει η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο φίλος ο Τζέλος είναι ονόματος από την Τρινόμαυρη Οριστιάδα. Έχω και τη μουσική. Ναι, ευχαριστώ πολύ ρε Νίκο. Λοιπόν, από την Κιτρινόμαυρη ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο συνονόματος ο Χρήστος και ο Νίκος το κατέβασα. Πάμε στο μήνυμα του φίλου του Τζέλου από την Κιτρινόμαυρη Οριστιάδα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κανόνισε φίλε συνονόματε τώρα που καλοκαιρίασε, θα σε κάνουμε επίσκεψη. Ο φίλος ο Μίλτος λέει, Σλούκα λέει μονόδρομος στη θέση 1, τι άλλες επιλογές μελλοντικά έχουμε? Πρέπει να καθίσω να δω τώρα, είμαι και κουρασμένος, είμαι και δεν μπορώ να σου πω τώρα, θα ξεχάσω σίγουρα παίχτες. Αλλά είναι μια καλή κουβέντα, σου υπόσχομαι, θα τη συζητήσουμε όσον αφορά για την εθνική με προπονητές, θα το βάλουμε κάτω που ξέρουν λίγο το υλικό και το τι έρχεται από πίσω. Θα το βάλουμε κάτω και θα το συζητήσουμε σε μια από τις επόμενες εβδομάδες μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή θα φροντίσω να έχω έναν καλεσμένο προπονητή που γνωρίζει το υλικό που βγαίνει για να μας εξηγήσει όσον αφορά και το αύριο στη θέση του δημιουργού όσον αφορά την εθνική ομάδα μπάσκετ. Ο φίλος ο Στέφανος παίζει κοπέλα του Σανλή Βόλι, είναι το μπαγάνι. Ναι. Όχι ρε, του Σανλή ρε, όχι του Σανλή ρε. Μην μπερδεύεστε ρε, το βγάζει το, για το Δημήτρη τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ο Μορφάνδρας ο Σανλή, κούκλος. Είμαι πολύ περίεργος να μου στείλει μήνυμα ο Τζέισον ποια ήταν η κοπέλα του. Είμαι πάρα πολύ περίεργος.

Επειδή πολλοί στέλνετε παιδιά, σε λίγο τελειώνω εγώ και δίνω την εκπομπή στα χέρια του Σανλή για να μιλήσετε για το θέμα του Γκραντ. Δεν ξέρω. Κι εγώ έβλεπα χθες τα παιχνίδια στο Μουντιάλ, άργησα να κοιμηθώ, ξύπνησα αργά και εγώ το διάβασα, δεν μίλησα με κανένα τηλέφωνο, δεν μίλησα ούτε με τον Σανλή στο τηλέφωνο, τον πω τι γίνεται, εξήγησε μου τι κίνηση είναι αυτή, δεν ξέρω τίποτα παιδιά. Θα μπει μέσα ο Σανλή, σας τα εξηγεί, σας τα πει. Δεν είναι, περιμένετε λίγα λεπτά, θέλετε να φύγω τώρα παραπέντε, να φύγω και να έρθει ο Σανλής. Δεν χάθηκε. 5 λεπτά για μένα, 5 λεπτά για τις ειδήσεις, για το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις και μετά ο Σανλής. Λοιπόν, εντάξει. Δεν πρόκειται να μιλήσω ούτε να σχολιάσω το θέμα Γκραντ, γιατί δεν γνωρίζω. Είναι πολύ τίμιο να λες ότι δεν γνωρίζεις κάτι από τον Αντώνη του παίζεις φωτεινός παντογνώστης. Είναι πολύ τίμιο. Και να το εκτιμάτε αυτό. Να το εκτιμάτε. Λοιπόν, και οι δηλώσεις του Παναγιώτη Κουβάτση έχουν ανεβεί στο yellowradio.gr. Τα όσα μας είπε όσον αφορά για την εικόνα της εθνικής στο χθεσινό παιχνίδι, το παρασκήνιο της μετακίνησης του Διαλό έχει, μετρά αντίστροφα ο Μπασιρού και φυσικά θέμα για τον Αβραάμ Γκραντ. Όσον αφορά είναι τα θέματα του Yellow Radio, μπορείτε να κάνετε ένα κλικ και να τα διαβάσετε όλα μαζί και να γίνετε ακόμα πιο σοφότεροι αλλά καλύτερα ενημερωμένοι φίλοι του Άρη. Και επίσης έχει και ένα ωραίο σχόλιο όσον αφορά για το δυνατό ελληνικό κορμό που χτίζει ο Σπανούλης.

0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Άρης. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι η μοναδική εθνική ομάδα που δεν έχει χάσει από την Βραζιλία. Έχουν παίξει 4 παιχνίδια, μία νίκη η Νορβηγία και 3 χ. Λοιπόν, και μου στέλνει, ναι, λίγο να ανοίξει όμως. Η Ετσέ Χοκάογλου είναι η αθλήτρια, λοιπόν, που τα έχει με τον Σανλή. Είναι η γυναίκα του Σανλή, μου λένε. Η Ετσέ Χοκάογλου είναι η γυναίκα του Σανλή. Αθλήτρια δεν είναι αυτή. Αυτή δεν έρχονταν να δει. Είχε καμιά φιλανάδα και τον παρτυρήσαμε τώρα στον αέρα. Γυναικάρα. Η Ετσέ Χοκάογλου είναι γυναικάρα. Τώρα δεν ξέρω αν ερχόταν να δει αυτή να είχε κάποια βολεϊμπολίστρια και την έκαψε ο τέτοιος. Λοιπόν, και να την ιστορία την λαμβάνετε υπόψη. Τον κάψουμε το Σανλή τώρα. Λοιπόν, δεν φταίω εγώ, ο Ιάσονας φταίει. Πέταξε την τέτοια, την παρασπονδία του και εντάξει, το πιάσαμε εμείς λάθος. Λοιπόν, οι φίλοι Μάριον, τώρα πριν σας αποχαιρετήσω, μου στέλνει μήνυμα. Ο Λυσίκατος ήταν η πρώτη ιντερνετική εκπομπή στο ραδιόφωνο μας.
1: Δηλαδή, ο Λυσίκατος τώρα, το πώς ξεκίνησε, ήταν η ελεύθερη διοίκηση αγαθό για να μην πληρώνουν κρασμούς και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Ξεκίνησε από την ελεύθερη διακίνηση αγαθών.
2: Ναι.
1: Και κατέληξε σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Mm-hmm. Ήταν η εξέλιξή της, ας πούμε. Τώρα, θετική, αρνητική, ο καθένας την πλήρωσε μόνο.
2: Ναι, σωστό. Το πώς αξιολογεί αν είναι θετική ή αρνητική αυτή η εξέλιξη.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Μετά υπάρχουν μηχανογραφίες. Γι' αυτό κατέληξε να αγοράζει λεμόνια από εκεί που ήταν μια χώρα η οποία έβγαζε λεμόνια. Ας πούμε, ξαφνικά ανεβήκαν και το σπίτι μας για αυτόν τον λόγο, γιατί ανεβήκαν τα άλλα. Γιατί ένα νησάκι στη μέση του Κιφινού, να πούμε, που ανήκει στην Ισπανία, έβγαζε λεμόνια, οπότε το κόστος μετακίνησης από εκεί στην Ισπανία και μεταφύγησή του στην υπόλοιπη Ευρώπη ανέβαζε το κοστολόγιο του λεμόνιου και το εκμεταλλευτήκανε και οι υπόλοιποι παραγωγοί.
2: Ναι.
1: Το κάνουμε και έτσι, ας πούμε. Κάπως έτσι άρχισαν και μαζεύεται χρήμα.
2: Καλά, μην το βάλουμε στα λεμόνια και στα πορτοκάλια, γιατί είναι άλλη ιστορία εκεί, κάπως καλύτερα τη γνωρίζω, αλλά στα σπίτια και στα αυτοκίνητα να το κρατήσουμε εκεί που εν πάση περιπτώσει είναι και λίγο πιο σύνθετη, λόγω ακριβώς της, δεν είναι απλά μια εισαγωγή, είναι μια εξαγωγή χρήματος από τη χώρα κάποιου, το οποίο εισθρέει σε μια χώρα η οποία μπορεί να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να, ο Παναγιώτης λέει ότι στη Ρουμανία για χρόνια και σήμερα απαγορευόταν να αγοράσει ξένος ιδιοκτησία. Σήμερα λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς θα αλλάξει αυτό. Λόγω Ευρώπη.
1: Πρέπει και αυτή η χώρα να συμμορφωθεί, αφού μπήκε στην Ευρώπη, πρέπει να συμμορφωθεί με τους νόμους και τους δίνεται αυτό

είναι ότι οι Γερμανοί όταν αγοράζουν αυτοκίνητο δεν δίνουν φράγκο για το αμάξι. Αν η ανταπροσωπή, ας πούμε, τους λέει αλλαγή λαδιών στα 15.000 χιλιόμετρα, ο Γερμανός δεν θα πάει πιο μπροστά να τα αλλάξει. Αυτό έχει αποτέλεσμα τα μοτέρ να χαλάνε με την πάροδο του χρόνου, καθώς πλέον το αυτοκίνητο είναι περισσότερα τούρμπο, όπου το λάδι στα 15.000 χιλιόμετρα έχει γίνει αραφοσιτέλειο. Και όταν το πάρεις εσύ με 60-70 χιλιάδες χιλιόμετρα, είναι σαν να έχει κάνει 150 χιλιάδες χιλιόμετρα λόγω φθοράς, όπου θα σου βγουν μετά όλα τα προβλήματα. Μόλις τελειώσει η εγγύηση, τα πουλάνε και τρώνε οι επόμενοι τις ζημιές που θα το αγοράσουν αφού θα βγουν μετά. Και σύν αυτό, σαν από ό,τι γνωρίζω, έχουν και μεγάλη φθορά από την ιδιομορφία των δρόμων λόγω χιονιού και αλατόστρωσης όταν έρχονται από εκείνες τις περιοχές, που το επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο και το κάνουν, όπως λες, να είναι μεγάλο ρίσκο η αγορά αυτοκινήτου από τη Γερμανία. Και ο Φώτης γράφει ότι δεν έχει διαφορά η φορολογία ενός κατοίκου Βουλγαρίας από έναν Έλληνα. Οι φόροι που θα πρέπει να πληρωθούν για αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι ο εφάπαξ φόρος αγοράς και ο ετήσιος ένφια που αποδίδονται στην Ελλάδα από όποια χώρα και να είσαι. Αυτό δεν το ήξερα, φίλε Σιτζή. Λέει πως υπάρχει και η Golden Visa για πολύχρονη διαμονή στη χώρα, την οποία χρησιμοποιούν Ρώσοι, Ισραηλινοί και Άραβες αγοράζοντας σπίτια.

0: Okay, we'll do one more here. Get everybody out of the back up.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.